0: χρόνο σύμφωνα με την εντροπία ή τις αμφίδρομες χημικές αντιδράσεις, πάλι αυτό το πράγμα
1: δεν το χρειάζεται.
0: Ας πούμε όμως ότι πραγματικά δεν υπάρχει εντροπία, δεν υπάρχουν αμφίδρομες αντιδράσεις, έχουμε αυτόν τον τεράστιο χρόνο. Το ζητούμενο είναι, πραγματικά είναι πραγματικότης αυτός ο τεράστιος χρόνος? Και έτσι έχουν τα πράγματα, ότι από μικρές πρωτογενείς μορφές ζωής, μονοκυττάρων οργανισμών, είχαμε αυτή την διαδοχική εξέλιξη. Πριν προχωρήσω στο βιβλίο όσον αφορά το χρόνο, θα σας πω κάτι, θέλω να σας διαβάσω από την Papyrus Larousse Britannica, την Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια, στο άρθρο Γη, για να επισημάνω τώρα άλλες εσωτερικές αντιφάσεις εξελικτικών επιστημόνων. Το άρθρο Γη γράφεται από 5, αν θυμάμαι καλά, καθηγητές πανεπιστημίου, αμερικανικών πανεπιστημίων, γεωλόγων, βιολόγων, εξελικτικοί όλοι. Προσέξτε τώρα πώς γράφεται ένα άρθρο, αφού απριόρι τοποθετούνται οι εξελικτικές απόψεις με τη μορφή, όπως σας είπα, μεταφυσικού θρησκευτικού δόγματος. Μπαίνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Θα σας διαβάσω 2 λεπτομέρειες χαρακτηριστικές για να καταλάβετε πώς ενημερώνεται ο κόσμος και τι ενημέρωση υπάρχει ειδικότερα στον επιστημονικό κόσμο. Σελίδα 196, άρθρο Γη, Papyrus Larousse Britannica. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα της γεωλογικής ιστορίας είναι και η ξαφνική εμφάνιση στις αρχές του Καμβρίου, της Καμβρίου περίοδου, μορφών που αντιπροσωπεύουν όλες τις μεγάλες συνωμοταξίες ζώων. Η απότομη εμφάνισή τους είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή στα πετρώματα. Ο μεγάλος αριθμός ζώων με περίπλοκα μορφολογικά γνωρίσματα που εμφανίζεται ξαφνικά θα πρέπει να προήλθε μετά από κάποια μακρά περίοδο εξέλιξης των οργανισμών.
1: Δηλαδή, ενώ έχουμε απότομη εμφάνιση πολυπλόκων μορφών ζωής,
0: πάλι μεταφυσική πίστη των εξελικτικών,
1: θα πρέπει όμως να έγινε από εξέλιξη.
0: Και συνεχίζει. Στα γνωστά προκάμβρια όμως πετρώματα δεν έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα υπολείμματα τέτοιων μορφών. Το άρθρο συνεχίζει. Προχωρώ. Στη σελίδα 198
1: του Papyrus Larousse Britannica.
0: Άρθρο Γη. Έχει μια τεράστια βιβλιογραφία. Είναι εκπληκτικό το άρθρο. Είναι 5 καθηγητών αμερικανικών πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 2-3 σελίδες πιο πέρα. Η γεωχρονολογική κλίμακα διαμορφώνεται ακόμη και βελτιώνεται. Το μεγαλύτερο πεδίο για την αύξηση των γνώσεων προσφέρεται από το προκάμβριο. Στο προκάμβριο, όμως, προηγουμένως μας είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Η ζωή εμφανίζεται απότομα στο κάμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ανεξάρτητα από το αν αποδειχθεί πραγματοποιήσιμη η χρονοστρωματογραφική ταξινόμησή του πάνω σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, βλέπετε, δεν έχω συμφωνήσει. Δεν υπάρχει συμφωνία. Και θα σας πω μετά το πόσο διαβλητές είναι οι περίφημες σε μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης. Το λέει εδώ πέρα. Ανεξάρτητα από το αν αποδειχθεί πραγματοποιήσιμη η χρονοστρωματογραφική ταξινόμησή του πάνω σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, είναι γεγονός, αυθαίρετο γεγονός, ότι η γεωχρονολόγηση των προκάμβριων συμβάντων πρόκειται να συμβάλλει πολύ στην κατανόηση της εξέλιξης του γήινου φλοιού, της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, καθώς και στη μεγάλη περίοδο της εξέλιξης της ζωής πριν από το Παλαιοζωικό. Δηλαδή τα ίδια πράγματα. Πριν από το Παλαιοζωικό είναι το προκάμβριο. Το τελευταίο του Παλαιοζωικού είναι το Κάμβριο. Προηγουμένως μου λες ότι στο προκάμβριο δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ μου λες ότι η μεγάλη περίοδος εξέλιξης της ζωής πριν από το Παλαιοζωικό, δηλαδή στο προκάμβριο. Σας λέω τις ταυτολογίες και τις εσωτερικές αντιφάσεις των εξελικτικών. Και μιλάμε τώρα για την παγκόσμια.
1: Αυτές είναι αναγκαίες, γιατί το υπόβαθρο είναι σταθρό. Σε αυτή την περίπτωση, το επιστημονικό υπόβαθρο. Και θα πρέπει συνεχώς να γυρίζουν πάλι στις υποθέσεις τις αρχικές, και αυτό όλο γίνεται, γι' αυτό γίνεται αυτό το μπέρδεμα, το επιστημονικό μπέρδεμα.
0: Σας συνιστώ τώρα το βιβλίο του Ρίτσαρντ Μίλτον, «Ο μύθος του Δαρβινισμού». Έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Διαπραγματεύεται το θέμα φοβερά διεξοδικά, με μια επιχειρηματολογία απολογητική που δεν έχει καμία αναφορά σε μεταφυσικές ανησυχίες. Ο άνθρωπος το δηλώνει σαφέστατα, ότι δεν πιστεύει σε Θεό, δεν βλέπει το λόγο να πιστεύει σε Θεό, είναι ένας αγνωστικιστής, αλλά τονίζει το γεγονός ότι στο μέτρο που ένας χριστιανός επιστήμον δηλώνει την πίστη του, είναι πολύ πιο ειλικρινής και πιο έντιμος από έναν εξελικτικό, ο οποίος μία αντίστοιχη μεταφυσική πίστη, θέλει σόν και καλά να την προβάλλει επενδεδημένη με επιστημονικά επιχειρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως διεξοδικά επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία που συγκροτούν, υποτίθεται, την επιχειρηματολογία υπέρ της εξέλιξης, ξεκινά με τις περίφημες μεθόδους χρονολόγησης, ραδιοχρονολόγησης και άλλες μεθόδους, που υποτίθεται ότι αποδεικνύουν την τεράστια ηλικία σε δισεκατομμύρια χρόνια της Γης. Για να μην μακρηγορήσουμε, δεν θα κάνουμε ανάλυση του βιβλίου, όλες οι μέθοδοι και της διάσπασης ουρανίου προς θόριο, αργού προς κάλιο και του ραδιενεργού άνθρακα είναι τρομακτικά διαβλητές, σε πολλά σημεία αποδεικνύονται εσφαλμένες. Ένα μόνο περιστατικό θα σας πω, από ένα ηφαίστειο εκεί στη Χαβάη, το οποίο ξέρουμε πότε ξεράγει, εδώ και καμιά 200 χρόνια, το 1800 τόσο, χρονολογήθηκε με τη μέθοδο καλίου αργού σε 190 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι φοβερά τα πράγματα αυτά. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ηφαιστειακά πετρώματα τα οποία χρονολογήθησαν με μια δεδομένη και παγκόσμια υποτίθεται αποδεκτή μέθοδο και είχαμε τέτοιες αποκλίσεις. Έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα μέσα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο είναι διαβλητές αυτές οι χρονολογήσεις είναι, και εδώ τώρα μένουμε, ότι αυτά τα πράγματα δεν κοινωνιολογούνται, δεν αναφέρονται όχι στον κόσμο, ούτε καν στο επιστημονικό κοινό. Ότι μία μέθοδος χρονολόγησης θα πρέπει απριόρι να ξέρεις πώς ξεκινάει το μηδέν, το μηδέν χρόνο από που θα αρχίσει η διάσπαση του ραδιενεργού στοιχείου, πρώτη προϋπόθεση, δεύτερη προϋπόθεση η σταθερότητα της διάσπασης και τρίτον ότι δεν δέχεται τίποτα εξωγενώς. Εδώ μέσα θα δείτε ότι και οι τρεις αυτές προϋποθέσεις
1: δεν υπάρχουν. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, κύριε Γιαννακάκο, για την οικονομία της ζήτησης, επειδή πολλοί ακροατές μας δεν θα καταλαβαίνουν τι σημαίνει ραδιοχρονολόγηση και μεταστοιχείωση ενός υλικού, να τους πούμε ότι, να τους θυμίσουμε μάλλον από το σχολείο, ότι υπάρχει TAF, μια ημιπερίοδος, όπου ένα σώμα μπορεί να μεταστοιχειώνεται σε ένα άλλο και ονομάζουμε αυτό τον χρόνο που κάνει να γίνει το μισό του. Και υποστηρίζουν οι επιστήμονες μέχρι τώρα ότι αυτό το TAF, αυτή η ημιπερίοδος, είναι σταθερή. Δεν αλλάζει δηλαδή με τις συνθήκες τις εξωτερικές, ούτε με την ακτινοβολία, ούτε με την πίεση, ούτε με τη θερμότητα, ούτε τίποτα. Ισχύει αυτό ακόμα σήμερα?
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ισχύει. Και το ότι δεν ισχύει, πολλοί εκ των επιστημόνων και μάλιστα των εξελικτικών το γνωρίζουν. Κάποιος μάλιστα έχει γράψει ότι αν τυχόν κάνουμε αυτές τις παραδοχές, θα πρέπει τελείως να βάλουμε τα ατομικά μας ορολόγια να ξαναλειτουργούν από την αρχή. Και ας πούμε κάτι, ότι η υπόθεση του καταιγισμού λόγω χάρη της Γης από τα νετρίνα, λόγω των εκρήξεων των νεοφανών αστέρων, ίσως είστε πιο αρμόδιος να μιλήσετε για αυτά, οι επανειλημμένες αναστροφές του μαγνητικού πεδίου της Γης πέφτουν μέσα σε αυτές τις ημιπεριόδους μεταστοιχείωσης
1: και τις αλλάζουν,
0: τις δίθεν σταθερές.
1: Και
0: τις αλλάζουν τρομερά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν έναν χρόνο ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος, τρομακτικά πολύ μεγαλύτερος χρόνο ύπαρξης της Γης.
1: Δεν θα πέραν των προβλημάτων των μετρήσεων και των προσμίξεων που υφίσταται το πέτρωμα εντωμεταξύ.
0: Ναι. Και εις πείσμα αυτών των επιστημονικών αποδείξεων, ο κόσμος απ' έξω, ακόμη και η επιστημονική κοινότητα, μένει στον μύθο της σταθερής ραδιοχρονολόγησης. Εκτός όμως από αυτό, δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Στο βιβλίο αυτό, με έκπληξή μου είδα ότι, γιατί και ούτε εγώ τα ξέρω αυτά πράγματα, αναφέρονται σύγχρονες μετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες επίσης δεν έχουν κοινωνιολογηθεί. Έπρεπε κανείς να ψάξει αυτό το βιβλίο για
1: με
0: να δει.
1: Τραγικά λάθη αποδεδειγμένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το βιβλίο αυτό έχει μια εκπληκτική βιβλιογραφία πίσω, τους έχει όλους. Επίσης υπάρχουν και άλλες μετρήσεις όπου είναι ο χρόνος ύπαρξης της Γης είναι εκπληκτικά μικρός. Εντυπωσιάζεται κανένας από τη μίκριση που δίνεται στο χρόνο ύπαρξης της Γης βάσει αυτό το μετρήσεων. Σας διαβάζω εδώ στη σελίδα 90 του βιβλίου. Λέει,
1: ο μύθος του δαρβινισμού, ναι,
0: του Ρίτσαρντ Μίλτον.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκδόσεις διάβλους. Λέει στη σελίδα 90, πίνακας 1, γεωχρονομετρίες μικρής χρονικής κλίμακας και σχετικοί δείκτες. Υπάρχουν και αυτές. Για να είμαστε έντιμοι σαν επιστήμονες, ξέχωρα από τις μεγάλες χρονικές διάρκεια ραδιοχρονολογήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε και αυτές. Και αυτές σας ομολογώ ότι τις βρήκα μόνο σε αυτό το βιβλίο. Δεν αναφέρονται στις εγκυκλοπαίδειες.
1: Αυτές δε οι μικρές που είναι μετρήσιμες και με άλλες μεθόδους, ναι, αποδεικνύουν αν είναι λάθος ή σωστή η μέτρηση.
0: Γενικά μας φέρουν σε ένα είδος αγνωστικισμού τουλάχιστον ως προς το πρόβλημα της ηλικίας της γης, της οποίας η υποτιθέμενη πάρα πολύ μεγάλη ηλικία είναι βασικό στοιχείο.
1: Τετραδιοχρονολόγηση.
0: Του να στοιχειοθετήσει την εξέλιξη. Διότι σε περίπτωση κατά την οποία είπαμε προηγουμένως ότι δεν υφίσταται αυτή η πολύ μεγάλη ηλικία της γης, κάπου δεν χρειάζεται πια άλλη επιχειρηματολογία για την εξέλιξη, ενάντια στην εξέλιξη.
1: Δηλαδή, κρύπτεται η εξέλιξη και η όλη θεώρηση πίσω από τα άγνωστα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Εάν αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, μέχρι τώρα.
0: Πέρα από το ότι είπαμε ότι και να υπάρχουν, μπαίνουν οι άλλοι παράμετροι
1: τη ανθρωπία, ναι,
0: κλπ.
1: Αλλά αν δεν υπάρχουν, πλέον δεν συζητάμε καθόλου.
0: Δεν συζητάμε καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα λοιπόν το ζητούμενο είναι ότι εκτός του ότι είναι τελείως διαβλητές οι ραδιοχρονολογήσεις, έχουμε άλλες μεθόδους που αποδεικνύουν την ηλικία της γης τρομακτικά πιο μικρή. Σας διαβάζω. Ραδιογενές ήλιο της ατμόσφαιρας. Ύπαρξη του ραδιογενούς ηλίου, δηλαδή από τη διάσπαση ουρανίου, γιατί το ουράνιο δεν καταλήγει μόνο σε θόριο.
1: Βεβαίως.
0: Καταλήγει σε ήλιο. Μας λένε ότι το ραδιογενές ήλιο έφυγε ολόκληρο. Πώς είναι δυνατόν να φύγει εδώ πέρα? Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει η ζώνη Van Allen που τα κρατάει αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εάν τυχόν υπολογίσουμε το ραδιογενές ήλιο στην ατμόσφαιρα, η ηλικία της γης που υποδεικνύεται είναι λιγότερη από 175.000 χρόνια. Πού τα 4,5 και δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια που μας λένε με τη μέθοδο του ουρανίου? Είναι λιγότερη από 175.000 χρόνια, τη στιγμή κατά την οποία σας επαναλαμβάνω, το ήλιο της ατμόσφαιρας είναι προέλευση και αυτό από τη διάσπαση του ουρανίου.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν αναφέρεται το ήλιο. Αναφέρεται ο μόλυβδος.
1: Το ήλιο είναι πολύ μεταγενέστερος.
0: Ναι, αναφέρεται ο μόλυβδος. Μετά, συνεχιζόμενη παρουσία μεσοπλανητικής σκόνης. Είναι λιγότερο από 100.000 έτη. Ξέρετε, ένα πρόβλημα τότε το 1969, όπου ο Νίλ Άρμστρονγκ πάτησε στη Σελήνη, ήταν ότι σύμφωνα με τις θεωρίες των γεωλόγων και των εξελικτικών βιολόγων, η μετεωρητική σκόνη, η οποία πέφτει δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια χρόνια
1: από τη Σελήνη,
0: στη Σελήνη, θα έπρεπε να έχει ένα στρώμα τουλάχιστον 55 μέτρων, όπου θα βυθιζόταν ο αστροναύτης, και ήταν ένα πρόβλημά τους. Ήταν μεγάλη τους η έκπληξη όταν είδαν ότι η σκόνη της Σελήνης είναι ανάλογη με τη σκόνη της Γης.
1: Απλούστατα, γιατί τα χρόνια αυτά δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν τα χρόνια αυτά. Λιγότερο λοιπόν από 100.000 χρόνια. Η μη ισορροπία του άνθρακα 14 αναφέρεται στο ότι υπάρχει μια υπερπαραγωγή του άνθρακα 14, του ραδιογενούς της ατμόσφαιρας, εν σχέση με αυτόν ο οποίος υφίσταται και έχει αποδεικτικά στοιχεία μέσα, λιγότερο από 30.000 χρόνια. Η εξασθένιση του μαγνητικού πεδίου, λιγότερο από 10.000 χρόνια. Το διαλυμένο νικέλιο στους ωκεανούς, λιγότερο από 9.000 χρόνια. Μετεωρητική σκόνη στην ατμόσφαιρα, πρόσφατη προέλευση της γης, μετατόπιση των υπήρων, πρόσφατη προέλευση της ζωής. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα ο πίνακας είναι μια συνοπτική αναφορά στις προηγούμενες 90 σελίδες, όπου υπάρχει μια ανάλυση για όποιον θέλει να μελετήσει, μια εκπληκτική ανάλυση με συνεχείς παραπομπές στην βιβλιογραφία των διαφόρων επιστημόνων, παλαιοντολόγων και λοιπόν, οι οποίοι συμπτωματικά είναι εξελικτικοί, καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα, αλλά το κοινό ούτε τα μαθαίνει και δεν τα ξέρει ούτε ο επιστημονικός κόσμος.
1: Μάλιστα. Μύθος, επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, και αυτή τα τεράστια εκατομμύρια χρόνια τα οποία μας λένε και το οποίο χρησιμεύει ως μπανιέρα, ως μαγιά για να στηριχθεί κάθε αυθαιρεσία πάνω στη θεωρία της εξέλιξης. Επομένως λοιπόν, πρέπει αγαπητοί φίλοι ακροατές να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ό,τι είναι επιστημονικό, ό,τι προέρχεται από τους επιστήμονες, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και αληθές. Και μάλιστα όταν υπάρχει στην περίπτωση εκείνη που αμφισβητεί άλλα ζητήματα που έχουν υπόσταση όχι με το υλικό μέρος, αλλά με την πνευματική μας ζωή. Να τα πούμε ξεκάθαρα και πολύ πιο απλά, και είναι για να κάκο πριν προχωρήσουμε μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή, η πνευματική μας ζωή έχει μέσα της και τη χαρά και την ειρήνη και τη σταθερότητα. Δηλαδή, φανταστείτε, βγάλαμε στην άκρη ένα Θεό, ο οποίος, ας πούμε ότι ήταν και ψέματα, που δεν ήταν ψέματα, είναι αλήθεια. Ας πούμε, έδωνε μια ελπίδα στους ανθρώπους. Δηλαδή, είχε μια βάση. Τον πετάξανε απ' έξω για μια επιστημονική θεώρηση που ούτε καν υπήρχε, ούτε καν συζητιότανε. Επομένως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η έννοια Θεός δεν είναι κατασκεύασμα του ανθρώπινου νου, αλλά είναι μια έννοια η οποία υπάρχει σε όλο τον κόσμο μέσα. Γι' αυτό και ο χειρότερος άπιστος στις τελευταίες ώρες της ζωής του λέει: φέρτε να πάω να κοινωνήσω. Γι' αυτό ακριβώς το λέει. χάρη επιστημονικών μεθόδων που τώρα αποδεικνύονται ένας ακριβώς μύθος.

0: Φίλες και φίλοι, συνδεόμενοι λίγο με τα προηγούμενα, κουβεντιάζουμε εδώ με τον κύριο Γιάννα Κάκο. Το ζήτημα της εξέλιξης, το έχουμε τυτροφορήσει ο μύθος της εξέλιξης και μας έχει αναφέρει στοιχεία ο κύριος Γιάννα Κάκος από ένα ωραίο βιβλίο, ο μύθος της του Δαρβινισμού, είναι περίπου το ίδιο ζήτημα. Και ερχόμαστε, κύριε Γιανακάκο, μετά από αυτά που μας είπατε για την ραδιοχρονολόγηση, δηλαδή την ιστορία εκείνη με τα δισεκατομμύρια χρόνια που φαίνεται σήμερα ότι είναι και αυτός ένας μύθος, να πέστε μας λίγα πραγματάκια. Όλοι οι ακροατές μας έχουν υπόψη τους, ειδικοί και μη ειδικοί, για αυτό που λέγονται απολιθώματα. Και βάσει των απολιθωμάτων και εκείνο και βρήκανε στα απολιθώματα ότι ο άνθρωπος και εκείνο και το υπόλοιπο κτλ. Τι είναι αυτά τα απολιθώματα? Και πόσο ρόλο παίζουν και πόσο έγκυρη μάλλον είναι η διάγνωσή τους, ώστε να φτάσουμε να απορρίψουμε τη θεϊστική δημιουργία, δηλαδή ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, και να πούμε ότι όλα γίνανε μόνοι τους και αυτά έχουν καταγραφεί, πως μας λένε, στα απολιθώματα.
1: Κύριε Περιάλη, πάλι θα ξαναγυρίσω στην αρχή της συζήτησής μας, όπου τονίσαμε το ότι η εξελικτική υπόθεση ξεκινάει από το νοητικό ανθρώπινο στοιχείο του μερικού προς το γενικό, του απλού προς το σύνθετο. Και το ερώτημα είναι ότι αυτό αντέχει στην επιστημονική μέθοδο, δηλαδή στην παρατήρηση και στο πείραμα. Και ως παρατήρηση θα χαρακτηρίσω την ύπαρξη των απολιθωμάτων και των γεωλογικών στρωμάτων, όπου υποθετικά τα απολιθώματα με μία αλληλοδιάδοχο έκφραση παρουσιάζονται. Αυτό μπορεί να στοιχειοθετήσει την εξελικτική θεωρία. Δηλαδή έχουμε μία τέτοια διαστρωμάτωση μέσα στην οποία υπάρχουν από κάτω προς τα πάνω οι απλούστερες μορφές ζωής που διαδοχικά εξελίσσονται στις συνθετότερες και στις πολυπλοκότερες.
0: Αλλά όμως μήπως θα πρέπει να πούμε δύο λογάκια, τι είναι απολίθωμα τελικά?
1: Ναι, απολίθωμα είναι το κομμάτι του οργανισμού το οποίο παραμένει όταν πλέον έχει εξαφανιστεί τελείως και έχει αντικατασταθεί το οστούν και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, βέβαια κυρίως για οστά μιλάμε, για τα μαλακά μόρια εξαφανίζονται ταχύτατα, από το περιβαλλοντιακό στοιχείο, άλατα ασβεστίου και διάφορα άλλα, τα οποία μορφοποιούνται και παίρνουν την αντίστοιχη δομή.
0: Δηλαδή έχουμε μία μορφή ζωής, ένα ποντικάκι, ένα κύτταρο, ένα οτιδήποτε άλλο,
1: του,
0: που έχει εγκλωβιστεί μέσα σε πέτρα, σε λάβα ή σε οτιδήποτε άλλο. Και σιγά σιγά τα...
1: αποσυντήθεται, φεύγει η οργανική ύλη,
0: μπαίνει μέσα στην
1: παγκόσμια κυκλοφορία,
0: στο σώμα του, και όταν αυτό το σπάζουμε μετά, εμφανίζεται ένα πέτρινο ομοίωμα,
1: εκμαγείο, ας πούμε.
0: Ένα εκμαγείο, αυτό λέμε απολίθωμα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, υποτίθεται τώρα ότι θα πρέπει να έχουμε μέθοδο χρονολόγησης του συγκεκριμένου απολιθώματος, το οποίο αφού είναι απλούστερο θα πρέπει και πρωτογενές να είναι στα χαμηλά γεωλογικά
0: στρώματα
1: και από εκεί και πέρα να ελέξουμε εάν υπάρχει αυτή η αλληλοδιαδοχή προς τα πάνω στρώματα. Σε όλο τον κόσμο, στα γυμνάσια, στα πανεπιστήμια, κυκλοφορεί η περίφημη, όπως ξέρετε, γεωλογική στήλη που ξεκινάει από την Κάμβριο περίοδο του Παλαιοζωικού αιώνου και καταλήγει στη Τεταρτογενή του Καινοζωικού του δικού μας και έχει...
0: Είναι γεωλογικές περίοδοι.
1: Περίοδοι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν, ακόμη και στον επιστημονικό κόσμο, ότι αυτή η στήλη συνιστά επίσης ένα μύθο. Πουθενά δεν υπάρχει. Είναι και αυτή ένα νοητικό κατασκεύασμα που έχει γίνει από κάποιες αλληλοσχετήσεις πετρωμάτων. Μένω πρώτα στα πετρώματα. Δεύτερο στοιχείο. Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι η χρονολόγηση της στήλης αυτής δεν έχει γίνει με ραδιοχρονολογικές, όπως λέγαμε, μεθόδους. Ισχυρίζονται ότι αυτά τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρόνια, τα οποία εκφράζουν τις διάφορες περιόδους, τις στρωματικές, Καμβρίου, Σιλουρίου κλπ, τον Παλαιοζωικό αιώνα, το Μεσοζωικό των δεινοσαύρων, ισχυρίζονται ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια έχουν ραδιοχρονολογηθεί. Δεύτερο σημείο, ότι αυτό δεν υφίσταται, διότι
2: Όλα αυτά τα πετρώματα τα οποία εγκλωβίζουν μέσα από λιθώματα είναι πετρώματα ή ζυματογενή που δεν μπορούν να ραδιοχρονολογηθούν. Τα ηφαιστειογενή, τα πυρηξηγενή πετρώματα ραδιοχρονολογούνται και όχι τα ζυματογενή.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό. Δηλαδή, μας μιλάνε για τη χρονολογία κάποιων πετρωμάτων
2: που έχουν απολιθώματα,
0: ναι. Που έχουν απολιθώματα, που όμως αυτά δεν μπορούν να χρονολογηθούν με τη ραδιοχρονολόγηση.
2: Έτσι είναι.
0: Ενώ έτσι είναι. Τα ηφαιστειογενή χρονολογούνται που δεν έχουν.
2: Αυτά όμως δεν έχουν απολιθώματα.
0: Άρα λοιπόν, η μέτρηση των απολιθωμάτων, της ηλικίας των απολιθωμάτων, βρήκαμε ένα ζωάκι μέσα σε ένα πέτρωμα κτλ., δεν έχει γίνει με την, όπως λέγαμε στο παρελθόν, αντικειμενική
2: ραδιοχρονολόγηση.
0: Αλλά έχει γίνει με βάση ότι αυτό το ζωάκι πρέπει να ήταν του τάδε όνος.
2: Έτσι.
0: Άρα αυτό είναι το πέτρωμα.
2: Αυτό είναι το πέτρωμα.
0: Επομένως πέφτουμε πάλι στον ίδιο φαύλο κύκλο, ότι δηλαδή βάλανε μόνοι τους τις ηλικίες. Μετά βρήκανε τα πετρώματα με αυτές τους οργανισμούς μέσα και λένε αυτό είναι τάδε ηλικίες. Χωρίς να μπορούν να το επαληθεύσουν αυτό με τη ραδιοχρονολόγηση. Είναι κάπως έτσι?
2: Έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Έτσι είναι. Και γενικά η παρατήρηση αυτής της υποτιθέμενης αλληλοδιαδοχής, γιατί ούτε αυτή η διαδοχή υφίσταται. Γιατί πολλές φορές έχουμε και αναστροφές πετρωμάτων. Εκεί που περιμένεις λόγου χάρη πιο ψηλά να βρεις στοιχεία του μεσοζωικού αιώνα, μπορεί να δεις στοιχεία του παλαιοζωικού. Όπως εσύ έχεις χαρακτηρίσει το χαμηλό του πέτρωμα, και ο μεσοζωικός να είναι από κάτω.
0: Και πώς θα δικαιολογούν ότι έγινε καμία έκρηξη ή καμία αναστάτωση γεωλογική?
2: Εδώ πάλι πέφτουμε πάλι στον εγκλωβισμό των εξελικτικών, οι οποίοι επειδή ακριβώς έχουν απριόρι αποδεχθεί τις μεγάλες χρονικές περιόδους, είναι ομοιομορφιστές, παραδέχονται ότι η ζυματοποίηση γίνεται σιγά σιγά με χιλιοστά κάθε έτος και δεν δέχονται τις καταστροφές. Έχουμε εδώ πέρα μία πάλι μεταξύ ομοιομορφιστών και καταστροφιστών, η οποία δεν έχει ακόμη καταλήξει πουθενά. Ούτε αυτή η πάλι, και πάλι σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινή συμφωνία, δεν υπάρχει κάτι το αντικειμενικό, δεν υπάρχει κάτι το μαθηματικό, δεν υπάρχει κάτι το φυσικό. Γιατί συνέχεια και μεταξύ τους, θα το δείτε στο τέλος, τι τρομερές διαφωνίες έχουν. Έχουμε λοιπόν τους ομοιομορφιστές, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι, και οι οποίοι στηρίζουν όλο αυτό το οικοδόμημα της συνεχούς αλληλοδιαδοχής των διαφόρων πετρωμάτων και των διαφόρων γεωλογικών περιόδων και των διαφόρων απολιθωμάτων που εγκλείονται μέσα σε αυτά, και τους καταστροφιστές. Έχουμε ένα άλλο είδος σύγχυσης που ακόμη δεν ξέρουμε που έχει καταλήξει, αλλά εμείς μένουμε στους ομοιομορφιστές και σε εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται από το απλό προς το σύνθετο, διότι αυτοί κυρίως στοιχειοθετούν την εξελικτική κοσμοθεωρία. Δεύτερο στοιχείο παρατήρησης. Δεν υπάρχει, όπως σας διάβασα και προηγουμένως, μία βαθμιαία εμφάνισης μικροοργανισμών ή πρωτογενών, εν πάση περιπτώσει, κάτι από την προκάβριο ή στην κάβριο, αλλά η ζωή ξεπηδάει ταχύτατα, πολυμορφικά, εκρηκτικά θα έλεγα, στην κάβριο περίοδο, με ένα τεράστιο αριθμό απολιθωμάτων και οργανισμών τελείων. Και αν μάλιστα πάρεις ένα κοχύλι της καμβρίου περίοδου και το συγκρίνεις με ένα σημερινό, είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Βεργιάλη.
0: Άρα δεν εξελίχθηκε καθόλου.
2: Λοιπόν, σας λέω το εξής, ότι αν πάρουμε χωρίς να ξέρουμε, χωρίς απριόρι να έχουμε προϋποθέσει την εξέλιξη και βάλουμε λόγου χάρη ένα σκορπιό της μεσοζωικής περίοδου των δεινοσαύρων που ενδεχόμενα το βρήκανε μέσα στο κεχριμπάρι ή ένα έντομο με ένα σημερινό, είναι ακριβώς πάλι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Για να μην σας πω ότι από άποψη βιολογικής έκφρασης, ποσοστιαίας, μαζικής, τα όντα της μεσοζωικής περίοδου είναι πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά. Εδώ πέρα, αν κανένας θα μπορούσε να μιλήσει για κάποια εξέλιξη,
0: θα είναι προς τα πίσω.
2: Θα είναι προς τα κάτω. Έχουμε λοιπόν μία απότομη εμφάνιση ζωής. Έχουμε, και εδώ είναι τώρα το κύριο σημείο στο οποίο θα επιμείνουμε, όχι μόνο δεν έχουμε μετάβαση ενός είδους προς το άλλο, τουναντίον έχουμε τεράστια χάσματα μέσα σε αυτές τις περιόδους, μέσα σε αυτά τα γεωλογικά στρώματα. Η ζωή εμφανίζεται διαφοροποιημένη, ειδογενής ή γενογενής, για να χρησιμοποιήσω βιβλικό όρο, ευθύς εξ αρχής μέσα στα διάφορα πετρώματα.
0: Επομένως, παλιότερα ψάχνανε να βρούνε
2: τους ενδιάμεσους κρίκους.
0: Τους ενδιάμεσους κρίκους, ακόμα και για τον άνθρωπο, και ψάχνανε να βρούνε, και ο άνθρωπος του τάδε, του τάδε, του τάδε. Αυτοί οι κρίκοι, όχι μόνο δεν λείπουν κρίκοι, λείπει δηλαδή ουσιαστικά ολόκληρη αλυσίδα. Και μάλιστα έχουμε το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας και δεν βρίσκουμε καθόλου το αρχικό κομμάτι της αλυσίδας. Δηλαδή, κάναμε μια υπόθεση ότι αυτά πρέπει να έχουν εξελιχθεί, αλλά τα ενδιάμεσα στοιχεία, να το πούμε πιο απλά για τους ακροατές μας, ένας ποντικός για να φτάσει να είναι ποντικός, πρέπει να ξεκινήσει από πολύ μικρότερα άλλα πράγματα και διάφορους οργανισμούς, κάτι και κατέληξαν εκεί. Όλα αυτά τα προηγούμενα λείπουν, αν και εμείς αφελώς είχαμε υποθέσει ως επιστήμονες ότι έπρεπε να υπάρχουν και ψάχναμε να τα βρούμε και πούντα και πούντα, αλλά τελικώς δεν βρέθηκαν ποτέ.
2: Οι εξελικτικοί μένουν σε δύο στοιχεία και μάλιστα τα παρουσιάζουν εκείνη εκεί την όντως γοητευτική σειρά του προγόνου του αλόγου. Τον ιόυπο, τον μειόυπο, τον... Υπάρχει πάλι εδώ το λογικό σφάλμα. Ότι προϋποθέτεις την εξελικτική συνακολουθία...
0: Για να τα βάλεις με τη σειρά.
2: Για να τα βάλεις με τη σειρά. Για να τα βάλεις με τη σειρά. Ναι.
0: Δεν τα βάλανε με τη σειρά και πάνε να η εξέλιξη.
2: Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Και το ερώτημα είναι, και τα λέει τόσο ωραία αυτός εδώ ο συγγραφέας, ότι γιατί να είναι μετάβαση του ενός είδους προς το άλλο και να μην είναι αυτοτελείδη. Το ίδιο πράγμα λέει και δια τον αρχαιοπτέρυγα, στον οποίο έχουν επίσης διαφωνίες, θα τις βρείτε εδώ μέσα, μεταξύ τους εξελικτικοί, όπου οι μισοί τον θέλουν πτηνό, οι άλλοι μισοί τον θέλουν υπτάμενο δεινόσαυρο, άλλοι τον θέλουν κάτι το τελείως αυτοτελές. Ούτε ο αρχαιοπτέρυγ συνιστά ένα μεταβατικό δείγμα. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι συνιστά είναι τόσο λίγο μπροστά
0: στον όγκο,
2: και μάλιστα η μεταβατική μορφή θα έπρεπε να ήταν, οι μεταβατικές μορφές, με συγχωρείτε, θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερες από εκείνες οι οποίες υφίστανται τώρα σαν τελική έκφραση της εξελικτικής ακολουθίας. Θα έπρεπε να ήταν πολύ περισσότερες οι μεταβατικές μορφές. Και δεν υπάρχει τίποτα. Εάν μέσα σε αυτό κανένα σκεφτεί και το γεγονός της μετάβασης του ενός είδους προς το άλλο, που συμπαρακολουθεί ένα σκεπτικό τόσο χαοτικό, με την έννοια των πιθανοτήτων, το πώς δηλαδή συγχρόνως μαζί εξελίχθηκε το μάτι, μαζί με το μάτι εξελίχθηκε το βλέφαρο, οι μύες του βλεφάρου, ο νευρικός ιστός ο οποίος είναι πίσω κλπ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ισχύει εκείνο που έλεγε ο Πασκάλ, ότι στην προκειμένη περίπτωση ο άπιστος καταντά τραγικά εύπιστος, εάν παραγνωρίσει αυτές τις τραγικές, τρομακτικές απιθανότητες.
0: Που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει κανένας να είναι πολύ εύπιστος να κάνει εκατοντάδες παραδοχές αυθαίρετες για να μην κάνει τη μία δήθεν αυθαίρετη παραδοχή ότι κάποιος τα δημιούργησε. Και όπως αυτό που αναφέρατε, το έχω ξανακούσει και εγώ για το μάτι, το ζήτημα είναι, το μάτι είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο, γι' αυτό και βρίσκεται μέσα σε μία κοιλότητα και έχει και το βλέφαρο πάνω που κλείνει και κάνει και δείχνει κτλ. Το θέμα είναι ποιο είναι, ότι πρώτα έγινε το μάτι και μετά γίνανε οι προστατευτικοί μηχανισμοί, ή πρώτα γίνανε οι προστατευτικοί μηχανισμοί για να περιμένουν την εξέλιξη του ματιού. Διότι βέβαια, αν το μάτι βγήκε ξαφνικά μόνο του χωρίς προστατευτικούς μηχανισμούς, δεν πρέπει να είχαν μάτι κανένα
2: σήμερα.
0: Αφήστε
2: την απιθανότητα της συγχρονικότητας εντόμων, ανθέων, γύρις, δέντρων. Είναι κάτι το τραγικό. Κάπου νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να μείνουμε τόσο πολύ στο θέμα αυτό, όσο και να τονίσουμε ότι από την καθημερινή παρατήρηση, αλλά και την επιστημονική εμπειρία, δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε με τίποτα την εξελικτική κοσμοθεωρία. Χιλιάδες χρόνια, υποτίθεται πριν από τον άνθρωπο, έχουμε διασταυρώσεις ζώων μεταξύ τους, τα οποία ποτέ δεν ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του είδους.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης και πειραματικά, και σας μιλάω για το μεγάλο
0: εξελικτικό... Να πούμε ένα παραδειγματάκι για τον κόσμο που ακούει. Έχουμε την διασταύρωση, το άλογο με το γαϊδουριού, το οποίο βγαίνει το μουλάρι, το οποίο όμως δεν μπορεί να αναπαραχθεί.
2: Και στην απίθανη περίπτωση που θα αναπαραχθεί, θα κάνει μια επιστροφή ή άλογο ή γαϊδούρι. Στην απίθανη περίπτωση. Έχουμε δηλαδή μια πάλι ένα στενό εγκλωβισμό στην έννοια του είδους. Επίσης, πειραματικά, με την κατευθυνόμενη μεταλλαξογένεση στο περίφημο έντομο δροσόφυλλα που έκανε δεκαετηρίδες ολόκληρες σε χιλιάδες γενναίες δροσόφυλλας, ο Ντομπτζάνσκι, ο μεγάλος εξελικτικός βιολόγος, δεν κατόρθωσε παρά να δημιουργεί νοσηρές μορφές του εντόμου, μη βιώσιμες, αλλά που δεν μπορούσαν ποτέ να ξεφύγουν από το στενό πλαίσιο του είδους δροσόφυλλα.
0: Και αυτό με τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης.
2: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
0: και
2: είναι.
0: Όχι τυχαία μέσα στη φύση.
2: Και με τον ανθρώπινο νου, και έχει σημασία αυτό το πράγμα, ο οποίος κατευθύνει, και επανέρχομαι στο πρώτο πείραμα του Μίλλερ, εκείνο το οποίο παραγνωρίζεται και δεν λέγεται, ήταν το εξής. Ότι ναι, μεν μου έκανες μία απομίμηση της πρωτογενούς ατμόσφαιρας της Γης, μου έβαλες αυθαίρετα τα αέρια μεθάνιο, αμμονία και έριξες ο ίδιος ηλεκτρικές κενώσεις. Δηλαδή, έχουμε ένα νουν, τον ανθρώπινο νουν, ο οποίος είναι ο κατασκευαστής και έτσι μου βγάζει στα μινοξέα. Ξέρετε όμως υπάρχει και μια άλλη θεωρία επίσης η οποία είναι διαφωνή με εκείνη για τη Γη. Στο άρθρο «Ατμόσφαιρα της Γης» οι συγγραφείς του άρθρου, πάλι Αμερικανοί καθηγητές πανεπιστημίων, έχουν σε ένα σημείο, ενώ στην προηγούμενη σελίδα μιλάνε για την πρωτόγονη ατμόσφαιρα της Γης και αναφέρουν μέσα το μεθάνιο κλπ. Επί τη βάση του οποίου γίνανε τα πειράματα του Μίλλερ και βγήκαν τα μινοξέα, στην επόμενη σελίδα λένε ότι υπάρχει όμως η δυσκολία να δεχθούμε ότι ήταν έτσι η πρωτογενής ατμόσφαιρα, διότι τα αέρια, τα βαριά τα οποία έχουμε ήλιον κλπ. Κλπ. Αργών κλπ. Αναφέρει μία δηλαδή άλλη άποψη, η οποία επίσης και αυτή είναι άγνωστη. Και αυτή είναι. Αλλά και ακόμη αν δεχθούμε το πείραμα του Μίλλερ, πάλι έχουμε τον ανθρώπινο νου, ο οποίος είναι ο κατευθύνων. Ο κατευθύνων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Ενώ στο πραγματικό πείραμα, αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ο νους. Όλα γίνονται στην τύχη.
2: Όλα γίνονται σε μία, και μάλιστα με μία τύχη, η οποία, επαναλαμβάνω, προϋποθέτει μία τέτοια πίστη, τραγικά.
0: Πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από αυτή την πίστη που πρέπει να έχουμε για να πιστέψουμε στο Θεό.
2: Να πιστέψουμε σε έναν κοινό σχεδιαστή. Ξέρετε, το ζήτημα είναι ή ότι η ομοιότητα, λόγω χάρη, η ομοιότητα των διαφόρων οργανισμών, τετραπόδων, θηλαστικών κλπ. Είναι λογικό λάθος η δογματική επιμονή του ότι ξέρεις έχουν κοινή εξελικτική καταγωγή, ότι προέρχονται από κοινό πρόγονο. Γιατί να είναι κοινός ο πρόγονος και να μην είναι κοινός ο σχεδιαστής.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Να μην έχουμε κοινό σχεδιασμό.
0: Πολύ ωραία. Επομένως, για να κλείσουμε αυτόν τον μικρό κύκλο, ούτε τα πολυθώματα δείχνουν τίποτε.
2: Ούτε τα πειράματα.
0: Ούτε τα πειράματα δείχνουν τίποτε που να μας βοηθάνε και να μας πείθουν ότι έχουμε εδώ μία αυτόματη εξέλιξη που να εμφανίζει τη σημερινή ζωή. Και αυτό όλο αποδεικνύει ή τουλάχιστον αποδεικνύει με την άτοπο απαγωγή ότι θα πρέπει να στραφούμε στην παλιά εκείνη άποψη, στον αποκαλυμμένο λόγο του Θεού, ότι πραγματικά πρέπει να υφίσταται η δεύτερη λύση. Διότι αν δεν γίνανε μόνα τους, πρέπει κάποιος να τα έχει φτιάξει. Επομένως λοιπόν, πιστεύουμε και πολύ σωστά στη δεύτερη λύση ότι κάποιος τα έχει φτιάξει. Και αυτός είναι ένας δημιουργός, ο οποίος ενδιαφέρεται για μας σήμερα και το οποίο καλούμαστε να γνωρίσουμε. Φτάνοντας, κύριε Γιαννακάκο, στο τέλος της εκπομπής μας, έχουμε μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά ακόμα, θα ήθελαμε να ανακεφαλαιώσουμε όλο αυτό το τεράστιο ζήτημα του μύθου της εξέλιξης ή του μύθου του δαρβινισμού, που αν αποδειχθεί ότι είναι μύθος και αποδεικνύει ότι είναι μύθος, σημαίνει ότι κάποιος άλλος λεγόμενος μύθος, ο μύθος της δημιουργίας, όπως παρουσιάζει η βιβλική αποκάλυψη, δεν ήταν μύθος, ήταν πραγματικότητα. Όμως, τι συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτό το μικρό μέρος, θα κουβεντιάσουμε κάποτε άλλοτε και για τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που πήγασαν από τη θεωρία της εξέλιξης, αλλά σε αυτό το δίλεπτο, τι θα μπορούσαμε σαν μήνυμα να δώσουμε στους ακροατές μας.
2: Σαν μήνυμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ομοιότητα των διαφόρων οργανισμών επάνω στη Γη δεν συνεπάγεται αναγκαία την καταγωγή του ενός από τον άλλον τη στιγμή κατά την οποία αυτό το πράγμα δεν αποδεικνύεται. Και όχι μόνο δεν αποδεικνύεται, αλλά τουναντίον όλες οι ενδείξεις και επιστημονικές αποδείξεις είναι ενάντια σε αυτή την άποψη. Όλα συγκλίνουν στην παραδοχή ενός κοινού σχεδιαστού, ενός συμπάντιου νου, ο οποίος μεθοδευμένα κατά ένα τέλειο τρόπο φέρνει τη ζωή εις την ύπαρξη, την ειδοποιεί, την παρουσιάζει με τα διάφορα είδη, σαφώς, χωριστά και με αποκορύφωμα οπωσδήποτε της δημιουργίας, βεβαίως, τον άνθρωπο, που του δίνει την τιμή να είναι η εικόνα και η ομοίωσή του, και παρόλα αυτά, σήμερα ο άνθρωπος στην πλειοψηφία του απορρίπτει αυτόν τον δημιουργό και πιστεύει στην εξελικτική θεωρία, πιστεύω με απότερο στοιχείο ψυχολογίας, την τάση που έχει ο άνθρωπος να είναι ανεύθυνος, θα έλεγα αναρχοασίδωτος απέναντι ενός Θεού, του Θεού της Βίβλου, διότι τυχόν τέτοια παραδοχή του θα συνεπάγεται οπωσδήποτε την προσωπική του υπευθυνότητα και το στοιχείο της αποδοχής ή της απόρριψης της συνειδητής πλέον που μια τέτοια υπευθυνότητα θα είχε σαν αποτέλεσμα. Και αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς δεν το θέλει και έχει εκτραπεί σε μύθους. Είναι εκείνο που λέει η Αγία Γραφή, ότι από μέν της αληθείας θα εκτραπούν, εις δε τους μύθους θα στραφούν.
0: Επομένως λοιπόν, λέμε κύριε Γιαννακάκο, ότι μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση υπήρξε και μια ασυνείδητη τάση των επιστημόνων να απεγκλωβιστούν από την έννοια Θεός, είτε διότι για τους ίδιους, είτε και γιατί ο περισσότερος κόσμος με αυτή την έννοια Θεός έπρεπε να έχει και κάποια άλλα στοιχεία. Διότι όπως πολύ ωραία λέει ο Ντοστογεύσκη, εάν δεν υπάρχει Θεός,
2: όλα επιτρέπονται.
0: Όλα επιτρέπονται. Και βέβαια, επειδή οι άνθρωποι θέλουν όλα να επιτρέπονται, γι' αυτό και έβγαλαν. Όμως ο Θεός υπάρχει και ο αγαπάει τον καθένα από εμάς και αποκαλύπτεται μέσα στη βίβλο και μέσα στη δημιουργία, την οποία καλούμαστε να μελετήσουμε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Τετάρτη, νομίζω, μένουμε σε ένα τριόροφο σπίτι, όχι ότι είναι όλο δικό μας, αλλά ο πατέρας μου, από ευγενή καλοσύνη, μένει στο δεύτερο όροφο, ώστε να μου αφήνει εμένα τον τρίτο, μια και λείπει η αδερφή του να αράζω και να ξεκουράζομαι μετά τη δουλειά, που κρατάει πολλές ώρες την ημέρα. Και είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Δουλεύω στο μετρό της Αθήνας, σε μια τεχνική εταιρεία. Ο φόρτος είναι μεγάλος, οι ευθύνες πολλές, τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν. Και γενικά, πολλές φορές είμαι τόσο φορτωμένος που το μόνο που θέλω είναι να πάω στο σπίτι και απλά να ράξω. Συνήθως ούτε να κάτσω σε μια πολυθρόνα, να κάτσω κάτω στο χαλί και να ξεφύγω. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, λίγη μουσική. Ονειρευόμουν λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς θα γύριζα στο σπίτι μου. Λέω: σήμερα είναι η μέρα που θα βγάλουμε σκετσάκι. Σήμερα θα σκεφτούμε και θα γράψουμε. Όλα πάνε καλά. Έκανα όμως ένα λάθος. Αντί να μπω από την πίσω πόρτα του γκαράζ, μπήκα από την μπροστά. Έκανα άλλο ένα λάθος. Περπατούσα αργά, ενώ συνήθως περπατάω βιαστικά, και είχα ρίξει και το σακάκι στον ώμο μου. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Ανέβηκα αργά τις σκάλες, γιατί λέω: θα ξεκινήσουμε την ηρεμία, τη διαδικασία από νωρίς, από κάτω προς τα πάνω. Μέχρι τον τρίτο όροφο θα έχουμε γαλινέψει τελείως. Μπαίνω μέσα στο σπίτι.

σπίτι και κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ. Βάζω το κλειδί στην πόρτα και κλειδώνω, ώστε αν κάποιος κατά λάθος βάλει το δικό του κλειδί στην πόρτα, να μην μπορεί να μπει μέσα. Καθώς κάνω αυτό το πράγμα, ακούω βήματα στη σκάλα με προσοχή, κάποιος να ανεβαίνει. Μετράω τους ορόφους από μέσα μου και λέω: ηρεμία, Άρη, δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Με το που θα φτάσω στο δεύτερο όροφο, θα ανοίξει η πόρτα του δεύτερου όροφου, κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά από μέσα μου κάτι έβραζε έτσι. Ήμουνα και φτιαγμένος, ας πούμε, από τη δουλειά. Δεν μπορούσα να. Τα βήματα σταματάνε έξω από την πόρτα μου και αρχίζω να ακούω κάτι μεταλλικούς θορύβους. Κάτι σαν εργαλεία, κάτι σαν λωστούς, μια πόρτα να ανοίγει απ' έξω. Και μετά από λίγο ένα χτύπημα στην πόρτα ταυτόχρονο και με το χέρι στο ξύλο και πάνω στο κουδούνι. Μέχρι εδώ ήταν, λέω. Θα του πω: βρε πατέρα, δεν με έχει αφήσει να ησυχάσω, ξέρω εγώ, όποιο κι αν είναι. Ξεκλειδώνω την πόρτα, με το που ανοίγω την πόρτα, σπρώχνει ο πατέρα από την πόρτα και μπαίνει με ένα λωστό μέσα. Πού σε λέει, λέω: εδώ είμαι. Εσύ είσαι, μου λέει. Πού είναι ο Αλβανός που μπήκε πριν από λίγο μέσα, λέει, από την προσινή πόρτα. Του λέω: δεν είναι δυνατόν, λέω. Ούτε στο σπίτι μου δεν μπορώ, δεν είμαι κλέφτης Αλβανός, του λέω. Άρης είμαι. Αγόρι μου, μου λέει, παιδί μου, καλά, του λέω, άσε λιγάκι να τα πούμε. Τέρμα, λέω, δεν υπάρχει σκέτς κανένα. Την επόμενη μέρα, λέω, αν καταφέρω να ηρεμήσω, σήμερα είναι η μέρα που θα ηρεμήσω. Έπρεπε να φτιάξουμε τη βάση ενός γερανού στο σταθμό του Φίξ, στο Νέο Κόσμο, για να πάει να βγάλει το μετροπόντικα που φτάνει σε τρεις μέρες από εκεί. Χοντρή δουλειά, σοβαρή, έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος, όλα ήταν λίγο ανοργάνωτα. Και ανάρωνα παράλληλα από ένα πολύ άσχημο χτύπημα στο δεξί μου χέρι, στο δάχτυλο το μικρό. Ένα πρίξιμο μεγάλο, που είχε πονέσει πάρα πολύ και δεν έλεγε να περάσει τρεις μήνες. Αλλά το είχα βάλει σαν άρθηκα και ήταν οι μέρες που άρχιζε να γίνεται καλύτερα. Θα παίξω μπάσκετ, λέω, θα ασχοληθώ με τα αθλήματα που μου αρέσουν, είμαι σε καλό δρόμο. Εκεί λοιπόν, καθώς φτάνω, μου λέει ο διευθυντής της εταιρείας, έχει το νου σου, μου λέει, θα έρθει ο ψηλός, ο Γάλλος, ο Φαμπρίς, θα χαιρετήσει το Φαμπρίς, είναι παλικάρι, μας βοηθάει, μας δίνει δουλειά, μην ανησυχείς, του λέω, καθόλου. Του είχαν πει, θα γνωρίσει τον Άρη. Βλέπω λοιπόν ένα τύπο δίμετρο, γύρω στα 95, πάνω ένα γομάρι έτσι με μια φόρμα βρώμικη και μπλε εκεί. Αγίστ, αγίστ, μου λέει. Λέω, ναι, ναι, τώρα σωθήκαμε, λέω. Μου λέει, απλώνει το χέρι του, λέω, θα το δώσω λίγο στην άκρη, λέω, έτσι, σαν να πιάσει λίγο τα δάχτυλα. Μου πιάνει το χέρι, κλαπ, και θέλει να σφίξει. Βοήθεια, του λέω, σταμάτα. Αυτό το πήρε για αστείο, του άρεσε πολύ αυτό, οπότε συνέχισε και ενώ το έσφυγε έτσι, το γύρισε από την ανάποδη μετά. Και άρχισε να το πατάει εκεί. Αυτό είναι, λέω. Παίρνω τηλέφωνο στον εργοδικό, του λέω: παρετούμε, του λέω. Δεν τη θέλω αυτή τη δουλειά, πάω να φύγω. Εδώ δεν πρόκειται να γλιτώσω ούτε τα χέρια μου, να μην σα τα πω λίγο. Πέθαναν τα σχέδια από εκεί, έφτασα στο συνέδριο και λέω: μια και με έχουν καλέσει, λέω: θα πάω, θα κάνω ότι κάτι έχω έτοιμο. Λέω: τουλάχιστον δεν θα πω τίποτα, να φανεί ότι κάτι έχω, να φάω το μεσημέρι, μήπως φάω και το βράδυ και μετά βλέπουμε. Λέω: το πόλι μπορεί να με διώξουν. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα, πολλά σα είπα. Κάντε λίγο υπομονή να στήσουμε λίγο εδώ το στίβο και τα λέμε σε λίγο. Okay. Σκέψεις πολλές ταλαιπωρούσαν το μυαλό του φτωχού ευτύχη. Του δύστυχου ευτύχη. Ταλαιπωρημένος από μια έκλειτη ζωή, από διασκεδάσεις, από ασωτίες, από πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν είχε διηγηθεί, που είχε πράξει σε αυτό τον άσωτο βίο. Ταλαιπωρημένος από αυτές τις τύψεις, από τους πειρασμούς στους οποίους είχε ενδώσει, από τους πειρασμούς από τους οποίους δεν είχε καταφέρει ακόμα να ξεφύγει. Ο φτωχός ευτύχης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Το σκέφτηκε καλά. Οι σκέψεις τριβέλιζαν το μυαλό του. Και η κρίσιμη απόφαση δεν άργησε να έρθει. Μέσα στο μυαλό του σκέφτηκε, ήρθε η ώρα. Θα μονάσω. Ιστορίες για έναν μεγάλο ασκητή επάνω στο βουνό δεν άφηναν το μυαλό του σε ησυχία. Κάποιοι είχαν πει ότι μόνο κοντά σε αυτόν τον ασκητή που με τις δικές του μεθόδους είχε ταλαιπωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του για χρόνια ολόκληρα μπορούσε κανείς να βρει τη λύτρωση από τους πειρασμούς. Και ευτύχης, αν κάτι ήθελε περισσότερο απ' όλα, ήταν να ελευθερωθεί από αυτούς τους πειρασμούς. Οι φίλοι του τον φώναζαν «Τύχης». Αλλά μάλλον ο ευτύχης ήταν ατύχης. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, σαν αφηγητής και σαν μάρτυρας αυτής της θλιβερής ιστορίας, το όνομα του ασκητή
του φημισμένου μεγαπάθιου. Θα περάσει λίγη ώρα μέχρι να ετοιμαστούμε για το επόμενο κομμάτι αυτής της θλιβερής, συνταρακτικής θα έλεγα, και ως ενός σημείου εφιαλτικής ιστορίας.

0: αποχώρησες τις θέσεις σου.
1: Και ας ξεκινήσουμε
0: την πρωινή μας
1: πρόβα φωνητικής.
0: Ακούμπησε τα πάντα.
1: Όπως θα θυμάσαι αυτά που σε έχω διδάξει, με επιστημονική ευλάβεια πρέπει να προσεγγίζουμε την ώρα αυτή της πρωινής πρόβας ορθοφωνίας. Απευθυνέ μου το λόγο και πάνω στην υμνοδία τη δική σου εγώ θα ακολουθήσω. Και κατόπιν, στην υμνοδία τη δική μου, εσύ τους φθόγκους θα ακολουθήσεις επίσης. Άκουσε, παιδί μου, καινούργιες φωνές, καινούργιες μελωδίες και ακολούθησέ με στις κινήσεις και στο κρύσταλλο της φωνής. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις αφενός να σέβεσαι, αφετέρου να ακολουθείς, μέχρι να ελευθερωθείς.

0: πίσω σε περισυλλογή για ένα μόνο λεπτό. Ο πόνος για άλλη μια φορά γιάτρεψε την ψυχή. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος σωματικά, ώστε να το πούμε με τη λαϊκή έκφραση, να βάλει μυαλό. Περισυλλογή! Συγκέντρωσης! Πόνος!
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Άλλο που κάνω ότι... από μέσα παντελόνι φοράω και τέτοια, δεν έχω... Δεν τον έχω ρωτήσει ακόμα, αλλά πρέπει να τον ρωτήσω μόνο. Δεν έχω καταλάβει να χάζω σήμερα. Δεν έχω καταλάβει. Πώς έχει κάνει, τι έχει κάνει αυτό.
0: Αρκεί!
1: Περισυλλογίστηκα.
0: Ορθώς έπραξες ευτυχία.
1: Ευχαριστώ, δάσκαλε.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις ευτυχία και να μου απαριθμίσεις. Όπως φαντάζομαι θα με θαυμάζεις για την αυτοσυγκράτησή μου και για τον τρόπο που έχω αποφύγει και έχω αφήσει πίσω μου τους πειρασμούς. Μολύστηκα! Θέλω να μου πεις εσύ για τους δικούς σου πειρασμούς και αν θαυμάζεις πραγματικά αυτό που ήρθες να δεις εδώ. Ποιους πειρασμούς έχεις εσύ. Τι νομίζεις εσύ ότι ξεπεράστηκε.
1: Δάσκαλε, καλύτερα να μην το πω εγώ έτσι.
0: Όχι, όχι, πες το.
1: να το πω δηλαδή, άμα...
0: Ναι, πες το, πες το.
1: Αλλά εγώ ήθελα να σας πω πριν από όλα ότι πραγματικά, ας πούμε, έχει συναρπάσει, ας πούμε, ότι εσείς έχετε αυτή την αυτοσυγκράτηση.
0: Έχω. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει, εντάξει, εγώ.
0: Πώς το όλο αυτό. Όλο... Μιλάς συγκεκριμένα για ποιους πειρασμούς τα έκανα εσύ.
1: Για όλους. Και κυρίως το τόσο καιρό που σας παρακολουθώ εδώ πέρα, όλο αυτό το διάστημα. Δύο μέρες είναι που είμαι εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί, ας πούμε, εγώ ας πούμε σκέφτομαι αυτά τα. Τα πολυτελή, τα κάμπρια, αυτά τα κρατοπολιτελή, τα πολυτελή. Σκέφτομαι που πήγαινε, ας πούμε, και τα έπινα, εγώ πολύ, πολύ άσχημα τα έπινα.
0: Κρασάκι.
1: Το τσιγάρο. Αυτές οι αμαρτωλές, όλες οι υπάρξεις που κινούνται γύρω.
0: Ναι, τα κάνουμε, ναι. Ξεπεράσουμε.
1: Τα σπίτια αυτά με τις πισίνες και τους υπηρέτες και... Γιατί κι εγώ να μην...
0: Γιατί εσύ δεν πρέπει!
1: Δεν πρέπει.
0: Και πρέπει να απαλλαγείς από αυτούς τους πειρασμούς τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα σπίτια με πισίνα, τις αμαρτωλές υπάρξεις. Πρέπει να απαλλαγείς από όλα αυτά τα πράγματα, όπως απαλλάγει κι εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν μου έχετε εξηγήσει εγώ τη δάσκολη ακόμα το πώς το έχετε καταφέρει αυτό εσείς τώρα. Πώς το έχετε καταφέρει.
0: Πώς θα έχω καταφέρει ευτύχιε! Δια της μεθόδου του μαστιγίου! Ευτύχιε! Της αυτοτιμωρίας! Ευτύχιε! Της αυτοτιμωρίας! Τι αυτής ευτύχιε!
1: Όχι κύριε δάσκαλε! Μα σας παρακαλώ!
0: Φύγε! Επιτρέψέ μου να ξεκινήσω από σήμερα την ίδια τακτική
2: Και είσαι σε!
1: Δεν τον βλέπω πολύ ζεστό. Δεν τον βλέπω να πείθεται και να με ακούει. Τι πως μου κάνουν όλα αυτά, καμιά φορά αναρωτιέμαι, μήπως και εγώ είμαι λάθος. Το ιερό μας τίγιο, μήπως δεν έχει βοηθήσει αρκετά. Μήπως τον αυτοταλαιπωρούμε. Δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Κι όμως, τώρα που το σκέφτομαι, εδώ και καιρό πολύ, πάνε χρόνια σε ένα πολύ ωραίο ακροτήρι, είχα ακούσει μια πολύ ωραία ομιλία.
2: Την οποία βεβαίωσε.
1: Δεν συγκράτησα. Διότι μου άρεσε τόσο πολύ μια από τις πρώτες φράσεις που είπε ο ομιλητής, με την οποία εφράνθηκα τόσο πολύ, την οποία έχω πάντα μέσα μου. Δεν άκουσα που πω την ομιλία, αλλά κρατάω το πιο σημαντικό, καθώς πιστεύω. Ο καλύτερος τρόπος για να ελευθερωθείς από τον πειρασμό είναι να ενώσεις εις αυτόν.
3: Και μιλώντας από προσωπική εμπειρία, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ψυχαγωγία σήμερα, λέω θα κάνω κάτι που πάντα ήθελα να κάνω στα παιδιά μπροστά. Και δεν ξέρω αν είναι ευτράπελο το σκέτς, αλλά πάντα δεν τρέπομαι να πω και δεν αμφισβητώ αυτό που πιστεύω και αυτό που είναι το κέντρο της ζωής μου εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον.
4: Άρη,
3: ναι.
4: Πάρα,
3: νομίζω τώρα μετά από μαστιγώματα και τέτοια είναι λίγο... συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας, για να γεμίσω την ώρα, εννοείται.
4: Τελικά που είσαι, στη μέθοδο της μαστιγώσεως ή της ενδώσεως, δεν θα ξέρω.
3: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη, σίγουρα. Όχι, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και το λέω 100% και το πιστεύω ακράδαντα, αν και δεν ξεκίνησα να σας πω την ομολογία μου, τώρα με φώναξα με αυτό το πω. Αλλά είναι τιμή μου να μιλάω για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο ένας. Και έχω να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι ή αν το πιστεύετε κι εσείς. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το πιστεύω, ότι η χριστιανική ζωή είναι μια πορεία. Πορεία που έχει κλίμακες. Προχωράς, δηλαδή μαθαίνεις. Ξεκινάς από τον νηπιαγωγείο, μπαίνεις στην πρώτη δημοτικού και εξαρτάται και λίγο από σένα, νομίζω αρκετά, πόσο καλός μαθητής είσαι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν είμαι πολύ καλός μαθητής. Αλλά ο Θεός μου έχει βοηθήσει να καταλάβω ότι μέσα από αυτό που... μίλησα το πρωί, αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα από δυσκολίες, μέσα από τρομερές πιέσεις που σε φέρνουν στο αμήν και λες. Μερικές φορές πράγματα χοντρά, όπως κουράστηκα ακόμα και να ζω. Δηλαδή δεν μπορώ να συνεχίσω. Είμαι σωματικά και ψυχικά πολύ κουρασμένος. Είμαι φορτωμένος, δηλαδή τα έχω παίξει. Δεν πάει άλλο. Κι όμως συνεχίζεις και λες, πέρασε τόσος καιρός. Και πώς είπα τότε ότι είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, τώρα είναι τα δύσκολα. Και έρχονται και άλλα δύσκολα. Και τελικά πάντα υπάρχει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτόν και πρέπει να ομολογήσω ότι άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς με λόγια δεν μπορώ να σας το μεταδώσω, αλλά ο καλύτερος, μάλλον ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του είναι να γνωρίσει τον Θεό. Είναι πολύ απλή σκέψη. Ο Θεός σε έφτιαξε. Έχει φτιάξει τον καθένα ξεχωριστά. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για τον καθένα, διαφορετικό από κάθε άλλον άνθρωπο. Θα μας πεις μεγάλα καινούργια πράγματα μας λες τώρα. Δεν σας λέω, το ξέρω πως δεν είναι καινούργια. Αλλά όπως είναι ο καθένας ξεχωριστός, με την περιορισμένη σου αντίληψη και γνώση και δοκιμή, δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Δυστυχώς, το ομολογώ, τα χρόνια που περνάει κανείς νέος και δεν είναι κοντά στο Θεό, είναι χαμένα χρόνια. Το πιστεύω αυτό. Τώρα θα πείτε, μα περνάω καλά. Μπορείς να περνάς πολύ καλύτερα. Το να βάλεις τον Θεό στη ζωή σου και τον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει ότι θα χάσεις κάτι από απόλαυση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να σου πει ο διάβολος. Είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορείς να πιστέψεις. Το ότι έχεις να χάσεις κάτι. Να στερηθείς. Πραγματικά απολαμβάνεις πράγματα. Δηλαδή γνωρίζεις πράγματα. Και είναι μια εξέλιξη, είναι μια κλιμάκωση, πώς να το πω, αυτό. Αν κάποιος έχει ενδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να κρατηθεί μπροστά στο, κοντά στο Θεό με τις δικές του δυνάμεις, εγώ είμαι η απάντηση. Εγώ δεν ένιωθα να έχω τις δυνάμεις να κρατηθώ. Όταν πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, δεν ένιωθα ότι έχω τις δυνάμεις να τον ακολουθήσω. Απλά είπα ότι πρέπει να το κάνω. Πάμε καλά από ώρα, να συνεχίζω λίγο ακόμα. Και θυμάμαι, σαν το 1994 ήρθα στο συνέδριο το καλοκαιρινό του Αυγούστου. Συγκεκριμένα είχα έρθει για ένα λόγο. Είχα έρθει για να βαπτιστώ. Τώρα, το πώς φάνηκε σε άλλους, ας πούμε, ήρθε, ξέρω εγώ, να δει κόσμο και τέτοια. Εγώ είχα έρθει με ένα σκοπό. Τελευταία στιγμή είπα, κάτσε ρε Αρούλη, ας πούμε, εδώ είναι πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα, ξέρω εγώ, έτσι ωραία. Πρέπει λίγο έτσι να. Κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, να δεις. Πολλά μπερδέματα, ακόμα και την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, έκανε ζέστη, κοιμόμουν σε ένα επάνω κρεβάτι στην Εγκράτεια, στην ομάδα που είναι από κάτω. Έλεγα, δεν βαριέσαι, μωρά, να πάνε, ξέρω εγώ. Λέω, τι γίνεται. Σηκώθηκα, πλήθηκα, λέω, ήρθα για ένα σκοπό εδώ. Δεν νιώθω τη δύναμη να κάνω κάτι, να πάω κοντά στο Θεό, αλλά ελπίζω ότι θα με κρατήσει αυτός και όσο με κρατήσει. Και λέω, να δούμε πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να το μετανιώσω, ας πούμε. Κάτι τέτοιες σκέψεις. Φαίνεται λίγο περίεργο και τι ωραία που ακούγονται όλα στο Σούνιο. Ανεβαίνει ένας εδώ, η θάλασσα, ας πούμε, όλα ακούγονται όμορφα. Αλλά είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν το μετάνιωσα. Μπορεί να έχω μετανιώσει για τον εαυτό μου πράγματα που έχω κάνει άλλα, αλλά ποτέ γι' αυτό. Και νιώθω ότι ο Θεός εκείνη τη μέρα μου έδωσε το χαρτί και με κατέταξε στο δημοτικό από τον νηπιαγωγείο και με έβαλε στην πρώτη δημοτικού από εκείνη τη μέρα. Και έπρεπε να προχωρήσω σε πολλά πράγματα. Δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά που σας είπα, αλλά ήταν και πάλι τιμή μου το ότι μπορούσα να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό μπροστά σας, αν αυτό κάτι σημαίνει για σας. Να είστε σίγουροι ότι πάντα είναι κοντά, είναι εδώ, ό,τι και αν σας κάνει να αισθάνεστε ότι δεν είναι. Γεια σου, θα μου πείτε μεγάλε δάσκαλε. Ο πρώτος που είμαι αδύνατος αυτό είμαι εγώ ο ίδιος. Δηλαδή έρχονται στιγμές που λέω δεν είναι κοντά μου ο Θεός. Τελείως. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για μένα. Δεν αξίζει να είναι για μένα. Ίσως θα πρέπει να είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Πολλά λέω. Ελπίζω κάπου να βγει κάποιο νόημα από αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Είναι μια παντομίμα, χωρίς λόγια παίζεται. Στην πρώτη μουσική μπαίνει ένα κοριτσάκι, χοροπηδάει, παίζει με την άμμο, παίζει με μια μπάλα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γενικά είναι μια χαρούμενη σκηνή με ένα κοριτσάκι που παίζει πάνω στη σκηνή. Η δεύτερη μουσική μπαίνει ένα ζευγάρι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στην αρχή βλέπει ο ένας τον άλλον. Το αγόρι περνάει το χέρι γύρω από το κορίτσι, κάνουν κάποιες βόλτες συζητώντας. Αυτό γίνεται βασικά στη δεύτερη μουσική. Η τρίτη μουσική είναι για έναν μοναχικό τύπο. Μπορεί να είναι ένα αγόρι ή και ένα κορίτσι να το παίξει. Πρέπει να φαίνεται στεναχωρημένος, ίσως να σκίσει ένα γράμμα που διαβάζει, να κλαίει. Γενικά περπατάει αργά. Στην τέταρτη μουσική θα μπει μια γιαγιά ή ένας παππούς, αναλόγως μπορεί να το παίξει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι, περπατάει αργά με μια μαγκούρα, μπορεί να κοιτάξει το κοινό, να αναστενάξει. Η πέμπτη μουσική την παίζει ένα αγόρι και κάνει το μάγκα, μπορεί να μπει μέσα χορεύοντας ή κάνοντας άλλες χειρονομίες μάγικες. Όλοι οι χαρακτήρες, λίγο προς τη μέση της μουσικής, κοιτάνε τη ζακέτα, μετά κοιτάνε στον Χριστό που στέκεται σε μία μεριά της σκηνής. Ο Χριστός κουνάει το κεφάλι αρνητικά λέγοντας όχι, να μην πάρουν τη ζακέτα. Όμως όλοι οι χαρακτήρες τον αγνοούν, φοράνε τη ζακέτα και παγώνουν σε μία άκρη της σκηνής. Ο μάγκας, ο τελευταίος χαρακτήρας, είναι ο μοναδικός που ύστερα προσπαθεί να βγάλει τη ζακέτα από πάνω του, προσπαθεί να ξεκουμπώσει το φερμουάρ, προσπαθεί να βγάλει, να τραβήξει τα μανίκια, προσπαθεί να, και αγωνιώντας προσπαθεί να βγάλει αυτή τη ζακέτα που όμως δεν μπορεί και μόλις η μουσική... Στη μουσική ακουστούν οι βροντές, πέφτει κάτω με τα γόνατα και με τα χέρια ανακαλύπτοντας το πρόσωπό του, δείχνει την ανημποριά να τα βάλει με την αμαρτία. Με το που αλλάζει η μουσική, ο Χριστός ξεκινάει και προσφέρει σε όλους με απλωμένα χέρια τη σωτηρία. Όμως έναν-έναν στους παγωμένους χαρακτήρες, στους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες, ο κάθε χαρακτήρας τον αρνείται με μία έτσι χειρονομία και τελευταία πάει στον μάγκα, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, τον σηκώνει, του βγάζει αργά το μπουφάν, το φερμουάρ, του βγάζει το μπουφάν και το φοράει ο ίδιος. Και πηγαίνει προς το σημείο που στεκόταν πριν ο Χριστός και εκείνη τη στιγμή ενώ γίνονται όλα αυτά ο μάγκας φαίνεται χαρούμενος όσο και παραξενεύεται που παίρνει την αμαρτία του κάποιος άλλος και συγχρόνως πολύ παραξενευμένος. Μόλις η μουσική λέει γονατίζει, ο ίδιος γονατίζει μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός απλώνει τα χέρια του και σκύβει το κεφάλι του μέχρι να τελειώσει η σκηνή, η παντομήμα. Ο Χριστός θα μπει, θα αρχίσει να κάνει ο ίδιος το ρόλο του μόλις μπει το χριστιανικό τραγούδι, μετά δηλαδή τις βροντές που ακούγονται και μετά μόλις πέσει ο μάγκας κάτω στο πάτωμα. Εκεί μπαίνει το χριστιανικό τραγούδι όπου και ο Χριστός ξεκινάει να προσφέρει τη σωτηρία στους χαρακτήρες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιο, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού και ευχαριστούμε εσένα τον παντοδύναμο Θεό που είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου. Έστειλες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για τη θυσία του. Ευχαριστούμε για την αιώνια σωτηρία που πέτυχε για μας. Ευχαριστούμε για την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Μας φανέρωσε στο σκοπό της ύπαρξης. Συ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες τις αιώνιες αλήθειες που σοφοί και τρανοί αυτού του κόσμου τις αγνοούν. Πατέρα, παρακαλούμε να δοξαστείς τη σύναξή μας αυτό το πρωί. Τίμησέ μας με την παρουσία σου. Ας μας οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα σε ύμνο και δοξολογία του ονόματός σου εκ βαθέων. Χρήσε τα μάτια μας να δούμε τα υποσουχαριστέντα εις ημάς. Πατέρα, φέρουμε ενώπιόν σου το έθνος μας, παρακαλούμε να το ευλογήσεις, να φρουρήσεις τα οριά μας, να δώσεις ειρήνη στο εσωτερικό και στα οριά μας. Να ευλογήσεις τους όντας εν αξιόμαση, ώστε να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Παρακαλούμε να ευλογήσεις τον Λόγο Σου οπουδήποτε κηρυχθεί σήμερα. Εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος να κηρυχθεί. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε τη τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Ούσα να ανοίξετε τις γραφές σας στον Ψαλμό Ρο Δέλτα. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Είναι στη σελίδα 562. Θα παρακαλούσα, αν ήταν δυνατόν, όλοι να παρακολουθήσουμε τον Λόγο του Θεού. Σελίδα 562. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης φόδρα, τιμήν και μεγαλοπρέπειεν εις ενδεδειμένος, ο περιτυλιτόμενος στο φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώ αυτού, ο ποιόν τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, διανεμισαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν, τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώς σου έφυγον, από τις φωνής της βροντής σου εσύρθησαν εν βία. Ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον το οποίον δεν θέλουσε υπερβεί, ουδέ θέλουσι επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την γήν. Ο εξ αποστέλων πηγάσει στα σφάραγγα δια να ρέωσι αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων και λαδούσι. Ο ποτίζων τα όρια εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδύνων χόρτων διεταχτίνει και βοτάνει προς χρήσιν του ανθρώπου. Δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνωνε φρένοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτων στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέδρη του Λιβάνου τας οποίας εφύτευσεν. Όπου τα πετεινά κάμνου συφολεάς, επέφκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας. Επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνην δια τους καιρούς.
ο ίδιος γνωρίζει την δύση αυτού. Φέρει σκότος και γίνεται νίξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται για να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ίδιος ανατέλει. Συνάζονται και πλαγιάζουσι εν της πηλαίης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και εις την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί είναι αρπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασες για να παίζει εν αυτή. Πάντα τα αυτά επί σε ελπίζουσι, για να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδυσις αυτά συνάγουσι. Ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνουσι αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται, ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα, ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτή να τρέμει, εγγίζει τα όρη και καπνίζουσι. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον εν όσο ζω, θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θελείστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσι η αμαρτωλή από της γης και η ασεβή σας μη υπάρχωσι πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια. Παρακαλώ τη χοροδία να μας ψάλλει τον πρώτο ήλιο.

Αυτό το πρωί, με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα θαυμάσια έργα του Θεού. Διαβάζω ένα σχετικό εδάφιο από το Λόγο του Θεού, από το βιβλίο της Εξόδου, ΙΕ κεφάλαιο. Τις ομοιώσου, Κύριε, μεταξύ των Θεών, τις ομοιώσου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών τεράστια. Παρακαλώ, η χοροδία να σταλεί.

Ο ιερός συγγραφέας γεμάτος θαυμασμό ρωτάει: «Τι σωμιό σου, Κύριε, μεταξύ των θεών? Τι σωμιό σου, ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών θαυμάσια?» Ο Θεός είναι ασύλληπτα ένδοξος και μεγαλοπρεπής. Είναι ο Θεός οποιόν μεγαλείαν εξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα. Έκαμε ο Θεός θαυμάσια στη δημιουργία του σύμπαντος. Το σύμπαν είναι το αριστούργημα του Θεού. Ο ψαλμωδός, καθώς ατενίζει το μεγαλείο του έναστρου ουρανού, γονατίζει και λατρεύει και υμνεί. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας, βλέπουμε τα θαυμάσια της σοφίας του Κυρίου. Πόσο εκπληκτικό είναι, για παράδειγμα, το ότι η γη, πάνω στην οποία κατοικούν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι μια σφαίρα που δεν στηρίζεται πουθενά. Είναι μετέωρη στο διάστημα. Ο Θεός ρωτάει τον Ιώβ: «Πού ήσουν όταν εθεμελίωνα τη γη? Απάγγειλε αν έχεις σύνεση. Ποιος έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν ξέρεις? Ή ποιος άπλωσε στάθμη επάνω της? Πού είναι στηριχμένα τα θεμέλια της? Ή ποιος έθεσε το ακρογωνιαίο λίθο αυτής? Όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ιοί του Θεού αλάλαζαν». Η Βίβλος λέει: «Ο Θεός είναι ο κρεμάζων την γη επί ουδενός». Είναι γνωστό ότι η γη κινείται γύρω από τον άξονά της σε διάστημα 24 ωρών. Αλλά κινείται ταυτόχρονα και γύρω από τον ήλιο σε διάστημα 365 ημερών και 6 περίπου ωρών, με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και αυτή η κίνηση γίνεται αθόρυβα, αρμονικά, όμορφα. Η περιφορά της γης και των 8 άλλων πλανητών γύρω από τον ήλιο γίνεται επί τη βάση 3 νόμων. Τους ανακάλυψε ο περίφημος αστρονόμος Ιωάννης Κέπλερ. Ο Κέπλερ, καθώς μελετούσε την αρμονία των κινήσεων των πλανητών, αναφωνούσε γεμάτος θαυμασμό: «Ουράνιες αρμονίες, ευλογείτε τον Κύριο! Ψυχή μου, ευλόγη τον Κύριο!» Η Βίβλος λέει: «Στάσου και συλλογήσου τα θαυμάσια του Θεού». Ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος μας αποκαλύπτουν την δόξα του Δημιουργού. Θεού το κράτος, το σύμπαν γιορτάζει, το άπειρον και οι ουρανοί. Γι' αυτόν η φύση και η γη γιορτάζει, αυτόν η θάλασσα υμνεί. Για δες τριγύρω την όμορφη φύση, τα έργα του Δημιουργού, αρκεί το νου σου για να φωτίσει το θαύμα που μιλεί παντού. Ποιος τ' άστρα σκόρπισε στάπειρα ύψη, τον ήλιο ποιος τον κυβερνά? Έδωκες εσύ τα σωρέας πτέρυγας στου σταώνας, πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον? Ο περίφημος εκείνος βοτανολόγος Οδυναίος είπε κάποτε: «Είδα τον Θεό εν παρόδο και εκ του όπισθεν, ως ο Μωυσής. Τον είδα και έμεινα άφωνος, γεμάτος θαυμασμό και έκπληξη. Μπόρεσα να ανακαλύψω κάποια ίχνη των βημάτων του στα έργα της δημιουργίας. Και στα έργα αυτά, και σε αυτά τα ελάχιστα, ποια δύναμη υπάρχει, ποια σοφία, ποια ανεξήγητη τελειότητα? Είναι τυφλός εκείνος που μπροστά στο θαύμα της δημιουργίας δεν βλέπει την παρουσία του ζώντος Θεού». Η Βίβλος λέει ότι μονάχα εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά μπορούν να δουν τον Θεό. Ένιωσες ποτέ την παρουσία του Θεού? Όταν νιώσεις την παρουσία του ζώντος Θεού, θα γονατίσεις και θα τον λατρέψεις για τα θαυμάσια του. Αλλά ο Θεός έκανε θαυμάσια όχι μονάχα στο σύμπαν, αλλά και στην ιστορία. Η Βίβλος έχει καταγράψει τις συγκλονιστικές επεμβάσεις του Θεού πάνω στη ζωή της ανθρωπότητας. Η ιστορία της ανθρωπότητας αυλακώνεται από τις επεμβάσεις του αιώνιου. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε μερικές από αυτές. Ως γνωστόν, ο Ισραήλ 400 ολόκληρα χρόνια ήταν σκλάβος στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι
δυνάστευσαν τον λαό του Κυρίου. Οι πυραμίδες είναι βουβοί μάρτυρες του δράματος που έζησαν αμέτρητοι σκλάβοι. Οι Φαραώ θεμέλωσαν τη δόξα τους και το μεγαλείο τους πάνω σε ποτάμια αιμάτων και δακρύων αμέτρητων σκλάβων. Αλλά ο Θεός κάθεται στο θρόνο του και βασιλεύει αιώνια. Και στις κραυγές της αγωνίας των υποδούλων απάντησε. Το κράτεό χέρι του Κυρίου θρημάτισε τα δεσμά τους. Μέσα από τον Αίγυπτο τους οδήγησε στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας. Είναι γνωστές σε όλους σας οι συγκλονιστικές κρίσεις του Κυρίου ενάντια στο λαό της Αιγύπτου. Αλλά εκεί στις ακτές της Ερυθράς θάλασσας, καθώς μια μέρα ύψωσαν τα μάτια τους οι Ισραηλίτες περίτρωμα, είδαν τον Φαραώ και τα στρατεύματά του να τον καταδιώκουν τον λαό Ισραήλ. Η ησυχία της ερήμου ταράχτηκε από τις πολεμικές ιαχές, από τον ήχο των 600 αμαξών του Φαραώ. Το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκαν οι Εβραίοι ήταν δεινότατο, απελπιστικά τραγικό. Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Μπροστά η Ερυθρά θάλασσα, πίσω τα στρατεύματα του Φαραώ. Αλλά ο Θεός μίλησε στον μεγάλο αρχηγό τους. Και ο Μωυσής εξ ονόματος του Θεού απευθύνθηκε στο λαό. Τους είπε, μη φοβήστε, σταθείτε και βλέπετε την σωτηρία του Κυρίου. Ο Θεός θα πολεμήσει για σας. Εσείς θα μείνετε ήσυχοι. Ο Θεός άνοιξε μονοπάτι λύτρωσης για το λαό του μέσα στην Ερυθρά θάλασσα. Τα κύματα στάθηκαν σαν σωρός. Οι άβυσοι έπηξαν στο μέσο της θάλασσας. Ο εχθρός είπε, θα καταδιώξω, θα διαμοιραστώ τα λάφυρα, η ψυχή μου θα φορταστεί, θα σύρω την μάχερά μου, το χέρι μου θα τους αφανίσει. Όμως ο Κύριος εφύσισε με τον άνεμό του και η θάλασσα του σκέπασε. Καταβυθίστηκαν σαν μόλυβδος στα φοβερά ύδατα. Του Φαραώ τα σαμάξας και το στράτευμα αυτού έριψε στην θάλασσα. Οι εκλεκτοί πολέμαρχοι κατεποντίστηκαν. Οι άβυσοι τους σκέπασαν. Σαν πέτρα καταβυθίστηκαν στα βάθη. Ποιος μπορεί να συλλάβει το μεγαλείο και την αγαλίαση αυτής της νίκης? Ενώ στις ακτές της θάλασσας ξεβράστηκαν τα πτώματα των καταπιεστών, ο λαός του Κυρίου πεάνιζε τον θρίαμβο του Θεού. Με χορούς και με τύμπανα έψαλαν την οδή του μεγάλου αρχηγού τους προς τον Κύριο. Είναι τα πτώματα στις όχθες της Ερυθράς θάλασσας. Είναι μια βέβαιη μαρτυρία ότι ο Θεός βασιλεύει. Ότι ο Θεός μια μέρα θα συντρίψει τις δυνάμεις του σκότους. Άρα και η κατοπινή πορεία αυτού του λαού στην έρημο είναι ένα θαύμα. Ολόκληρη η ιστορία του Ισραήλ είναι το θαύμα του Θεού. 40 ολόκληρα χρόνια τους έθρεψε. Με την εφέλη και το στήλο του πυρός τους οδήγησε μέσα στην έρημο. Το Σινά σύστηκε από την παρουσία του ζώντος Θεού. Ο Θεός στις πλάκες του χρόνου έγραψε τους αιώνιους νόμους του. Καθώς μελετώ την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα με συναρπάζει το θαύμα της Ιεριχώ. Είναι ένα θαύμα που και η αρχαιολογική σκαπάνια ανακάλυψε τα ίχνη του. Η Ιεριχώ ήταν μια τύχη οχυρωμένη με πανύψηλα τείχη. Ήταν μια πόλη που βρισκόταν στον δρόμο του Ισραήλ από την Αίγυπτο προς τη γη Χανάν. Αλλά ήταν επιπλέον μια πόλη παραδομένη στην ασέβεια, στην ακολασία και στη διαφθορά. Γυρόφερνε ο λαός 7 ολόκληρες μέρες. Ολότελα δύναμος να εκφορτήσει τα πανύψηλα τείχη. Γυρνόφερνε σαν όλους εμάς που μπροστά στα ακατόρθωτα νιώθουμε αδύναμοι. Αλλά η πίστη στο ζωντανό Θεό πετυχαίνει τα ακατόρθωτα. Ενώ ο λαός αλάλαζε και οι σάλπιγγες εσάλπιζαν, τα τείχη τα πανύψηλα γκρεμίστηκαν. Τι όμοιό σου Κύριε μεταξύ των Θεών, τι όμοιό σου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνος, ενεργών θαυμάσια. Άρα και στη ζωή των προφητών ο Θεός έκανε μεγαλεία. Οι προφήτες του Ισραήλ είναι μοναδικές προσωπικότητες στην παγκόσμια ιστορία. Αν και αδύναμοι στρέφονταν ενάντια σε ολόκληρες κοσμοκρατορίες, εξακόντιζαν τα φλογερά ουέ του Κυρίου ενάντια σε βασιλείς. Ήταν η φλογερή αγγελιαφόρη του Θεού σε ένα κόσμο χαμένο και αμαρτωλό. Τα λόγια του προφητών έχουν φοβερή δύναμη, γιατί είναι το μήνυμα του Θεού. Ιδιαίτερα συναρπαστική είναι η ζωή του ιδία του θεσβήτη. Έζησε σε μια φοβερή περίοδο του λαού του.
Ήταν μια περίοδος κατά την οποία ο Ισραήλ είχε εγκαταλείψει τον ζώντα Θεό και λάτρευε είδωλα και λάτρευε τον Βάαλ. Επιπλέον, μια φοβερή πείνα και μια φοβερή δίψα εμάστιζε τον λαό και είχε παραλύσει την οικονομική ζωή του τόπου. Επάνω στον Κάρμιλο ήταν συγκεντρωμένα πλήθη ανθρώπων. Ο φλογερός προφήτης στέκει μπροστά τους και τους καλεί να επιστρέψουν στο ζώντα Θεό. Οι προφήτες του Βάαλ μάταια κραυγάζουν στον Θεό τους. Και ουκίν φωνή και ουκίν ακρόαση. Ανοικοδομεί το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Κυρίου. Γονατίζει και προσεύχεται. Ζητάει από τον Θεό να στείλει φωτιά επάνω στο ολοκαύτωμα. Και ο Θεός απάντησε στην κραυγή του Ηλία. Ο Θεός έκανε μεγαλεία απαντώντας τις προσευχές του Ηλία. Γιατί ο Ηλίας ήξερε να κινεί τον παντοδύναμο βραχίωνα του Θεού που κινεί ολόκληρο το σύμπαν. Αλλά επιδείψιμε ο χρόνος διηγούμενων όλα τα θαυμάσια του Θεού. Περιέχονται στη βίβλο. Φιλομετρήστε τις σελίδες της. Θαυμάστε τα. Κατεπολεμήθησαν βασιλείες. Ετράπησαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων. Νεκροί αναστήθηκαν. Λεπροί καταθαρίστηκαν. Τυφλίδαν το φως τους. Ο Θεός δεν έμεινε απευθύς στο θρόνο του. Ο Θεός μπήκε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, μέσα στην ιστορία λαών και ανθρώπων και έκανε μεγαλεία και θαυμάσια. Τις ομοιώσου, Κύριε, μεταξύ των Θεών, τις ομοιώσου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών θαυμάσια. Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα του Θεού είναι ο Σταυρός. Το μεγαλύτερο θαύμα του Θεού είναι ο Σταυρός. Σε εκείνο το γυμνό και έρημο λόφο που έχει σχήμα κρανίου, την Μεγάλη Παρασκευή, ο Υιός του Θεού υψώθηκε ανάμεσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Έχισε το αίμα του το πολύτιμο, υπέστη τα πάντινα. Ο Σταυρός του Γολγοθά είναι το θαύμα της άπειρης αγάπης του Θεού. Η βίβλος διακηρύττει, τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Εκείνος ο υπέροχος Θεός του σύμπαντος είναι αγάπη, είναι ο μεγάλος πατέρας, η πατρική καρδιά του πάλι για τον καθένα μας. Είναι ο Σταυρός του Γολγοθά, το θαύμα της ταπείνωσης. Δεν σας εκπλήσει, δεν σας συνταράσει το γεγονός ότι εκείνος που δημιούργησε το σύμπαν, ο Υιός του Θεού, στεφανώθηκε με ακάνθινο στεφάνι. Και έγινε εκείνο το θαύμα του Σταυρού για να πετύχει την σωτηρία μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Εκεί στο Γολγοθά, με το αίμα του και με τη θυσία του, πέτυχε να μας συμφιλιώσει με τον Άγιο Θεό. Τώρα οι αμαρτίες συγχωρούνται. Τώρα διακηρύσσεται δικαίωση. Τώρα οι αμαρτωλοί γίνονται δεκτοί. Τώρα η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή. Αλλά ο Θεός της Βίβλου δεν είναι μονάχα ο Θεός του χθες. Δεν είναι ο Θεός που έκανε θαυμάσια στο παρελθόν. Ο Θεός της Βίβλου και σήμερα είναι ζωντανός και αληθινός. Τελευταία έμαθα έναν όμορφο ύμνο. Άκουσα πολλές φορές τον κόσμο να ρωτά, πού είναι πια τα θαύματα που γίνονταν παλιά. Η δύναμη τι έγινε. Εμίκρινε ο Θεός, μ' ακούει σαν προσεύχομαι ή άλλαξε και πώς. Ο Θεός κάνει και σήμερα θαυμάσια. Ο Θεός είναι πρόθυμος και σήμερα να κάνει μεγαλεία. Η δύναμη του δεν μίκρινε, δεν άλλαξε ο Θεός. Παραμένει αναλύωτος στο πέρασμα των εποχών. Και χρειαζόμαστε ομολογουμένως τα θαυμάσια του Κυρίου. Καθώς προχωρήσαμε τόσο πολύ στο τέλος των καιρών. Καθώς οι δυνάμεις της βίας και του ειδισμού δυναστεύουν και θριαμβεύουν πάνω στον κόσμο. Χρειαζόμαστε τις θαυμαστές του επεμβάσεις στη ζωή μας. Γιατί ίσως πολλοί από εμάς αυτό το πρωί αντιμετωπίζουν προβλήματα άλυτα. Αδιέξοδα, κρίσιμες καταστάσεις. Βασανίζουμε πολλές φορές τη λογική μας να βρούμε λύση. Και δεν βρίσκουμε και καθόμαστε και απελπιζόμαστε. Και το άγχος τρώει την καρδιά μας. Μοιάζουμε πολλές φορές με τους οδηπόρους των Εμαούν. Ήταν δυο μαθητές που μετά τη σταύρωση του Χριστού πήραν τον δρόμο για να πάνε σε ένα χωριό που λεγόταν Εμαή. Ήταν σκυθροποί, ανήσυχοι, γεμάτοι θλίψη, φορτωμένοι βάρη.
Αλλά σε μια στιγμή ο αναστημένος Χριστός τους πλησίασε. Μίλησε μαζί τους. Και πώς έφυγε η θλίψη, πώς τους εγκατέλειψε η σκυθροπότητα, πώς άλλαξαν όλα όψη. Γιατί να είμαστε σκυθροποί, γιατί να αγωνιούμε, γιατί να μας κατατρίχει το άγχος, αφού ο λυτρωτής μας είναι ζωντανός, αφού ο Χριστός αναστήθηκε, ζει ο λυτρωτής μας. Κι αν το πρόβλημά σου είναι σαν την Ιεριχώ με τα πανύψηλα τείχη, κι αν φαίνεται άλυτο, τα τείχη τα πανύψηλα θα πέσουν, ο Θεός δίνει λύση στα άλυτα προβλήματα. Η Βίβλος λέει, μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευθεριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέθουσα παντανούν θα διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια Ιησού Χριστού. Πάσαν την μέρημναν ημών, πάσαν την μέρημναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, αυτό μέλη περί ημών. Ο Ιώβ μέσα στις θλίψεις του είπε κάποτε, τον Θεόν θα επικαλεστώ, στον Θεόν θα εναποθέσω την υποθεσή μου, ως τη σκάμη μεγαλείαν εξιχνίαστα, θαυμάσια αναρρύθμιτα. Μας εδώ και ο Κύριος το ύψιστο προνόμιο της προσευχής. Κατά την προτροπή της Βίβλου, δες στο δωμάτιό σου και κλείσε την θύρα του ταμείου, γονάτισε και άνοιξε την καρδιά σου στον Θεό. Πες τα απλά, όπως το νιώθεις μέσα στην καρδιά σου, πες το πρόβλημά σου στον Κύριο. Εκείνος που απάντησε στην κραυγή του Ηλία θα απαντήσει και στην προσευχή σου. Εκείνος που φροντίζει για τους νεοσούς των χωράφων και τα τρέφει και τα συντηρεί, θα φροντίσει και για σένα. Αλλά είναι ανάγκη να τον εμπιστευόμαστε τον Θεό. Είναι ανάγκη στην καρδιά μας να υπάρχει ζωντανή εμπιστοσύνη στον Κύριο, ζωντανή πίστη. Πολλές φορές η αμφιβολία και η ολιγοπιστία δένει τα χέρια του παντοδύναμου Θεού. Θυμηθείτε τι έγινε στη Ναζαρέτ. Ο Κύριός μας αναφέρεται στη Βίβλο, δεν μπόρεσε να κάνει θαύματα πολλά εξαιτίας της απιστίας των συντοπιτών του. Και τους έλεγξε για την απιστία τους. Τους θύμισε την περίπτωση του Ηλία. Ο Ηλίας στάλθηκε στα Σαρεπτά της Σιδώνος σε γυναίκα χείρα. Καθών χρόνων πολλές χείρες υπήρχαν στον Ισραήλ. Επιπλέον ο Νεεμάνος, ο Σύρος, θεραπεύτηκε από τη λέπρα. Καθών χρόνων πολλοί λεπροί υπήρχαν στον Ισραήλ. Η απιστία είναι ο μεγαλύτερος τιμωρός του ανθρώπου. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μια περικοπή από το βιβλίο του Hans Rohrbach, αυτού του μεγάλου μαθηματικού. Το βιβλίο του κυκλοφορείται «Τα θαύματα της Βίβλου και η επιστήμη». Η επιστήμη, πρέπει να έχω την πεποίθηση πως ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Δηλαδή πρέπει να πάρω την παντοδυναμία του Θεού στα σοβαρά, όχι μόνο να την αναφέρω. Θα έπρεπε να πιστεύω πως ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα, και αν ακόμη δεν μας μιλούσε η Βίβλος για θαύματα. Και αν σήμερα δεν πιστεύουμε πως ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα, ή νομίζουμε πως χρειάζεται γι' αυτό ειδικές ανθρώπινες ικανότητες, τότε φταίμε οι ίδιοι που σήμερα δεν πειραματιζόμαστε τα θαύματα. Ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει θαύματα και σήμερα. Θα κάνει μέσω ανθρώπων που πιστεύουν που εκείνος μπορεί. Είναι μάλιστα έτοιμοι να τον παρακαλέσουν. Ο Θεός ψάχνει σε όλη τη γη για να δείξει τη δύναμή του στους ανθρώπους που έχουν τέλεια καρδιά ενώπιον του. Μα είναι βέβαιο ότι ο Θεός θα πάρει το πρόβλημά μου. Κι αν δεν πάρει το πρόβλημά μου ο Θεός, θα μου δώσει την ειρήνη Του. Θα μου δώσει ζωντανή την παρουσία Του. Πολλές φορές ο Θεός δεν παίρνει τα προβλήματά μας. Επιτρέπει να έχουμε τα βάρη επάνω μας. Για να μας δώσει την αίσθηση τη θαυμαστή της παρουσίας Του. Για να μας δώσει την ειρήνη Του την υπερκόσμια. Αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα. Μέσα στις θλίψεις, μέσα στις δυσκολίες, να έχεις ένα χαροπό πρόσωπο. Να έχεις στην καρδιά σου νίκη και θρίαμβο. Ο ύμνος που σας ανέφερα προηγουμένως, συνεχίζοντας λέει, θα τον δω ισχυρό τον Θεό μου ξανά. Δυνατός είναι αυτός τώρα όπως και χτες. Και αν αργεί, δεν ξεχνά να απαντά προσευχές. Κάθε θαύμα του χτες θα το δούμε ξαχνά. Ξέρω πως δεν άλλαξε το χέρι του Θεού. Η δύναμή του ανάλλαχτη και τώρα και παντού. Ο ίδιος πάντα στέκεται. Και στέκεται και να. Δοκίμασε το θαύμα του που κάνει στην καρδιά. Αυτό το πρωί μπορείς να γνωρίσεις την θαυμασιότερη εμπειρία της ζωής. Είναι το θαύμα που ο Θεός κάνει στην καρδιά. Είναι το θαύμα της αναγέννησης. Γι' αυτό μίλησε ο Χριστός στον νυχτερινό επισκέπτη τον Νικόδημο. Ήταν ο Νικόδημος ηθικός άνθρωπος, θρησκευόμενος, ο διδάσκαλος του Ισραήλ, μια σπουδαία προσωπικότητα. Και λέει στον Κύριο, Ραβί εξεύρωμεν, ότι από Θεού ήρθες διδάσκαλος, διότι ουδείς πράττει τα έργα τα οποία εσύ πράττεις, αν ο Θεός δεν είναι μεταυτού. Και ο Κύριος ευθύς εξ αρχής του απαντά.
Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να εισέρθει στη βασιλεία των ουρανών. Του μίλησε για την αναγκαιότητα να αναγεννηθεί. Μπορεί να είσαι ευαγγελικός, μπορεί να είσαι ορθόδοξος ή καθοδικός. Είσαι αναγεννημένος, μπορεί να βαπτίστηκες όταν ήσουν μικρός. Αλλά το ερώτημα παραμένει, είσαι αναγεννημένος. Η Αγία Γραφή λέει ότι αν δεν αναγεννηθεί κάποιος, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αναγέννηση θα πει επανάσταση μέσα στην καρδιά. Αναγέννηση θα πει είσοδος του αιώνιου Θεού μέσα στην ψυχή μας. Αναγέννηση θα πει ριζική αλλαγή των πόθων, των σκέψεων, των προσανατολισμών. Τον διάσημο ευαγγελιστή Billy Graham, κάποιος έστειλε μια επιστολή. Ήταν, φαίνεται, ακροατής των κηρυγμάτων του. Του λέει, με συγχωρείτε κύριε Γκράχαμ, που θα πρέπει να είμαι λίγο σκληρός απέναντί σας. Όμως, αν και πιστεύω με τα βεβαιότητα πως είστε ειλικρινείς, κατά τη γνώμη μου το κήρυγμά σας και η διδασκαλία σας από την Αγία Γραφή είναι τελείως αναχρονιστικά. Σήμερα διαθέτουμε μπουλτόζες και μπορούμε να μετακινούμε όροι. Δεν μας χρειάζεται πια η πίστη του Χριστού. Έχουμε φάρμακα και δεν χρειαζόμαστε προσευχές για τη θεραπεία των ασθενών μας. Έχουμε επιστήμες και επιστήμονες. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου τον Θεό. Και ο διάσημος Ευαγγελιστής ανάμεσα στα άλλα το απαντά. Η ανθρωπότητα πάσχει από μια φοβερή ασθένεια που οι μπολτόζες δεν μπορούν να αναχαιτήσουν, η πενικυλίνη δεν μπορεί να θεραπεύσει και η επιστήμη αδυνατεί να εκμηδενήσει. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται αμαρτία. Όλα τα ανθρώπινα επινοήματα δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα για τη θεραπεία αυτής της τρομερής αρρώστιας. Μόνο ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μπόρεσε να την υποτάξει και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την δυναστεία της. Αυτό δεν είναι απλώς ένας θεολογικός όρος. Είναι η πιο θαυμαστή πραγματικότητα που έχει άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής. Έχω δει γκάνγκστερς να αναγεννώνται σε μια όλος διόλου νέα ζωή, να γίνονται κήρυκες του Ευαγγελίου. Έχω δει μέθησους να εγκαταλείπουν το πάθος τους και να γίνονται αξιαγάπητοι θαυμάσιοι σύζυγοι, πατέρες, τύπους διεφθαρμένους, δέσμιους στην κάθε είδους ακαθαρσία και ατιμία. Τους έχω δει να γίνονται σεβάσμια πρόσωπα στην κοινωνία και χρήσιμοι.

Μια χαμορφερνάμενη ζωή, μια ζωή δίχως ικανοποίηση. Δίχως χαρά, δίχως ειρήνη. Πόσοι άνθρωποι μαζί με τον ποιητή νοσταλγούν, ήλαια και θάλασσα, γαλάζια και βάθος τάσος του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκά τη γάζα ρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε, σβήνετε μακριά μας χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Όλοι αυτοί δειλέοι, δειλοί μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένουν ίσως κάποιο θαύμα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό το θαύμα μέσα στην καρδιά? Η Αγία Γραφή λέει ότι είναι ανάγκη πρώτα να αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός. Δεύτερον, να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου. Τρίτον, να πιστέψεις ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες σου και να του πεις ευχαριστώ. Αρκεί αυτό? Ναι, μόνον αυτό αρκεί. Και θα πει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά σου για να σε αναγεννήσει και να σε μεταβάσει. Αλλά η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός θα κάνει θαυμάσια και στο μέλλον. Ίσως ποτέ άλλοτε αυτός ο κόσμος δεν ήταν τόσο απελπισμένος και αβοήθητος όσο σήμερα. Η θλίψη, ο παγκόσμιος σπασμός της βίας και της τρομοκρατίας, το φάσμα του επερχόμενου ολέθρου, συνθέτουν την τραγική εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης. Οι μεγάλοι της γης συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην έφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο κίνδυνος σύραξης στη Μέση Ανατολή κρέμεται σαν τη δαμόκλια σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας. Η Βίβλος προλέγει ότι στις μέρες μας θα είναι σημεία στον ήλιο και στη σελήνη και στα άστρα. Στη γη στεναχωρία εθνών εναπορία και θα ηχεί η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θα αποψυχούν από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη. Γιατί οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Όλοι ρωτούν με αγωνία. Υπάρχει ελπίδα? Οι σοφοί εγκέφαλοι της εποχής μας μας οδηγούν στο χείλος της αυτοκαταστροφής. Υπάρχει ελπίδα? Ο Θεός θέλει να γεμίσει την καρδιά σου αυτό το πρωί με το ουράνιο τόξο της ελπίδας. Η Αγία Γραφή προλέγει ότι ο Θεός θα κάνει θαυμάσια στο μέλλον. Ο Θεός θα εκπλήξει τα έθνη της γης. Η Βίβλος διακηρύσει. Είδετε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος. Διότι εγώ θα πράξω έργο στις ημέρες σας. Δεν θα τα φούμε κάτω από τη στάχτη ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος της γης. Θα αρπαγούμε. Η Αγία Γραφή ομιλεί για το ένδοξο γεγονός της αρπαγής των πιστών. Αυτός ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι. Εμείς οι ζωντανοί θα αρπαγούμε εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αιώνα. Και θα είμαστε παντοτινά στην παρουσία του Κυρίου. Ο Θεός θα κάνει θαυμάσια στο μέλλον. Τα τέλη των καιρών εγγίζουν. Όπως ο έντονα μίλησε στην καρδιά μου ο Κύριος αυτή την εβδομάδα για τον επικείμενο ερχομό του Χριστού. Ο Θεός των προφητών μιλάει και σήμερα. Ο Θεός των προφητών στέλνει τα μηνύματά του και τα συλλαμβάνουν εκείνοι που σιωπούν για να τον ακούσουν. Και στον Αρμαγεδόνα που θα συναχθούν οι δυνάμεις των εθνών ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα φανεί ο Υιός του Θεού συνοδευόμενος από τις αγγελικές δυνάμεις. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Πάτμο είχε την όραση του ερχομένου Κυρίου και λέει: είδα τον ουρανό ανοιχτό και να, ύπος λευκός. Εκείνος που καθόταν επάνω του ονομαζόταν πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί με δικαιοσύνη. Οι οφθαλμοί του είναι σαν φλόγες πυρός. Στο κεφάλι υπήρχαν διαβήματα πολλά και τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούσαν πάνω σε ύπους λευκούς, ντυμένοι δύσινο λευκό και καθαρό. Τα οράματα των προφητών ζωντανεύουν στις μέρες μας. Οι εφημερίδες μας φέρνουν καθημερινά την ηχό λησμονημένων προφητιών. Η Βίβλος λέει την αλήθεια. Πόσο με συγκλώνησε η περικοπή η βιβλική, όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει εν τη δόξη αυτού, μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού, τότε θα καθίσει επί θρόνου δόξης και θα συναχθούν έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη της γης. Ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει εν τη δόξη αυτού. Τις ομοιώς σου, Κύριε, μεταξύ των εθνών, τις ομοιώς σου ένδοξος εις αγιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών θαυμάσια. Θέλω σε όλους σας να μιλήσω αυτό το πρωί για τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον Θεό του χτες, και έκανε μεγαλεία στη δημιουργία του σύμπαντος, στο σύμπαν και στην ιστορία, τον Θεό τον ζώντα του σήμερα, τον Θεό που θα κάνει θαυμάσια στο μέλλον. Σας παρακαλούσα όλοι μαζί να ψάλουμε τον ύμνο «Ω Κύριέ μου, πόσο σε θαυμάσαι». 264.

0: Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω το πρόγραμμα της.
1: Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού, γιατί μας έδωσες φως για να σε βλέπουμε στη ζωή στο κάθε βήμα. Μας αποκάλυψες τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Σε βλέπουμε, Κύριε, σε βλέπουμε στα θαυμάσια της δημιουργίας σου, αλλά βλέπουμε τα ίχνη σου και στην ιστορία. Εκπλησόμαστε για τις θαυμάσιες ενεργείες σου. Χαιρόμαστε γιατί είσαι μετάβλητος και σήμερα. Και έχεις πρόθεση να κάνεις μεγαλεία και στις ημέρες μας. Πατέρα, δώσ' μας τη χάρη να σταθούμε τέλειες καρδιές. Δώσε να επιτρέψουμε σε σένα με την πίστη μας να κάνεις θαυμάσια έργα. Να ζούμε μέσα στα δικά σου τα θαύματα. Να ζούμε τον ουρανό από τον κόσμο τούτο. Πατέρα ουράνιε, καθώς ο λόγος σου μας δίνει την αποκάλυψη των θαυμασίων που εσύ θα εκτελέσεις στο μέλλον, παρακαλούμε ετοίμασέ μας. Να σταθούμε δούλοι πιστοί και αγαθοί. Να μην κατεσχυνθούμε από τις παρουσίες του Κυρίου. Όλοι να βρεθούμε στη δόξα του ουρανού. Το λόγο σου παρακαλούμε, σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας, να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορυφής.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστώ τον Γιάννη για τα θερμά του λόγια. Τα έχω μεγάλη ανάγκη, γιατί δύο ώρες στον δρόμο τώρα έκανε πολύ κρύο. Και σας εξομολογούμε ότι αν εξαιρέσει κανείς την αγάπη του Γιάννη, που τα λέει λιγάκι πιο μεγάλα από ό,τι είναι, έχω λόγους να ευχαριστώ τον Θεό, γιατί για πολλά χρόνια έζησα ανάμεσα στα δροσερά τα νιάτα τα δικά σας και άλλων παιδιών που είναι λίγο πιο μεγάλα από εσάς, και το θεωρώ ιδιαίτερη ευεργεσία εκ μέρους του Θεού, που την εύχομαι, που εύχομαι να μου τη χαρίζει που και που, όπως και σήμερα και στο μέλλον. Το θέμα μας είναι τέτοιο, έτσι διατυπωμένο, που μας προειδεάζει. Δεν θα ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι καταρχήν ευχάριστο. Θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε κάποιους κινδύνους, κάποια εξαπάτηση, κάποια πλάνη που ίσως κρύβεται μέσα στην έννοια της επιθυμίας. Το τι είναι επιθυμία, λίγο πολύ το αισθανόμαστε, αν δεν το ξέρουμε. Όταν λέμε επιθυμώ κάτι, θέλω κάτι, έχω ένα πόθο για κάτι ακόμα, είναι πράγματα που μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι να δώσουμε έναν ορισμό, μια ετυμολογία της λέξης ακριβή, αλλά είναι κάτι που οπωσδήποτε το νιώθουμε και το αισθανόμαστε. Όπως άλλωστε και την επιθυμία, όταν έρχεται η ώρα της, αυτή καθεαυτή την αισθανόμαστε. Γενικά θα μπορούσε να πει κανείς, συμβουλευόμενος μερικά λεξικά και μερικούς ειδικούς, ότι επιθυμία είναι πόθος θερμός. Είναι μια κλίση της ψυχής για να απολαύσει κάτι ή να αποκτήσει κάτι. Είναι επίσης μια τάση η οποία γίνεται εμπρόθετα. Θέλεις και επιθυμείς. Ο πόθος, αν και είναι λέξη που συχνά ταυτίζεται με την επιθυμία, είναι λιγάκι πιο θολός. Του λείπει ίσως η πρόθεση. Όταν λέμε όμως επιθυμία, εννοούμε ότι είναι κάτι που είναι ξεκάθαρο για μας. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε τι μας τραβάει, ξέρουμε τι μας ελκύει, ξέρουμε αυτή η τάση προς τα που μας οδηγεί, και μάλιστα υπάρχουν και μερικές διαδικασίες, τις οποίες στη συνέχεια θα τις κοιτάξουμε, που μας κάνουν ξεκάθαρο ότι η επιθυμία, ενώ πολλές φορές μπορεί να την νομίζουμε ότι είναι κάτι τελείως αυθόρμητο και μη ελεγχόμενο, τελικά θα δούμε ότι είναι κάτι που πραγματικά μπορούμε να το ελέγξουμε. Θα ήθελα, επειδή το θέμα μας από την αρχή προς εκεί μας κατευθύνει, να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε επιθυμία δεν είναι επιθυμία κακή. Και μόνο αν σκεφτούμε ότι είναι μια λειτουργία της ψυχής, είναι ένα βίωμα της βούλησής μας, είναι λοιπόν κάτι που καταρχήν το έβαλε ο Θεός μέσα μας, και οι λειτουργίες, αν στραβοπηγαίνουνε, δεν φταίει ο Θεός που τις δημιούργησε, ούτε δείχνουνε ένα Θεό που κάμοντας κάτι το έκανε στραβά. Ο Θεός έβαλε μέσα μας την επιθυμία για να μπορούμε με αυτήν να οδηγούμαστε μέσα από ελέγχους ακόμα της λογικής, αν θέλετε, μέσα από ελέγχους του Πνεύματος του Θεού πολύ περισσότερο, να οδηγούμαστε προς σωστούς στόχους και προς σωστούς σκοπούς. Όταν ξεκινάει η Βίβλος να περιγράφει τον άνθρωπο στο βιβλίο της Γένεσης, εκεί πέρα βλέπουμε ότι από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας, από τις πρώτες κιόλας σελίδες, παρουσιάζεται η έννοια του επιθυμητού. Δηλαδή, όταν βλέπουμε για παράδειγμα την Εύα, ας ξεχάσουμε ότι μετά στραβοπήγε αυτό που έκανε και το πληρώνουμε όλοι μας. Όταν είδε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ύστερα από κάποια ειδική υπόδειξη του διαβόλου, είδε ότι το δέντρο ήταν ωραίο στην όψη και μάλιστα επιθυμητό σαν δέντρο που έδινε γνώση. Επιθυμητό. Δηλαδή, ήτανε κάτι έξω από τον άνθρωπο, έξω από την Εύα, αλλά της τραβούσε την επιθυμία. Της ξεσήκωνε το συναισθηματικό της κόσμο. Ακόμα προκαλούσε, αν θέλετε, τη διάνοιά της. Τι είναι αυτό το δέντρο? Δίνει γνώση? την όμορφη γνώση, αμέσως κινήθηκαν μέσα της όλες αυτές οι διαδικασίες που συνυπάρχουν με την εκδήλωση της επιθυμίας. Άρα λοιπόν, ακόμα μια που δεν έχει συντελεστεί αμαρτία, είναι η πρώτη φορά που μέσα στη βίβλο συναντάμε την επιθυμία και τη συναντάμε όχι κακοχαρακτηρισμένη. Είναι μια επιθυμία που στρέφεται προς μια αξία που υπάρχει στον πνευματικό και ηθικό κόσμο, βαλμένη από το Θεό, τη γνώση. Αν τώρα διάλεξε λάθος στόχους, έκανε κακή επιλογή, για να φτάσει κάποτε σε αυτή τη γνώση του καλού και του κακού άνθρωπος, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν φταίει ούτε η γνώση, ούτε η επιθυμία που κινήθηκε ίσως πρόκαιρα προς τα εκεί. Σε όλη τη βίβλο βλέπουμε ότι η επιθυμία μπορεί κάλλιστα να κατευθυνθεί σωστά, να κατευθυνθεί προς το αγαθό. Όταν, για παράδειγμα, λέει ο Ψαλμωδός ότι σαν το ελάφι επιποθεί τους ρίακας των υδάτων, όπως το ελάφι επιποθεί τους ρίακας των υδάτων, έτσι και η ψυχή μου, έτσι και εγώ σε επιποθώ, Θεέ. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι μπορεί η επιθυμία του ανθρώπου να κατευθύνεται προς το πρόσωπο του Θεού, προς το αγαθό, προς την αλήθεια. Άρα, η επιθυμία είναι ένα στοιχείο, ένα βίωμα, όπως είπαμε, της ψυχικής ζωής, που γίνεται φανερό σιγά σιγά από την κουβέντα μας, ότι ο Θεός το έβαλε μέσα μας για να μας τραβάει προς το πρόσωπό Του. Για να μας τραβάει προς όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την παρουσία του Θεού. Ακόμα βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη, για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές να χρησιμοποιεί την έκφραση σαν ρήμα ή και σαν ουσιαστικό, όταν λέει ότι βλέπει, έχει μάλλον την επιθυμία να λύσει παλαμάρι και να φύγει από αυτή τη γη, να πάει στον Κύριο, γιατί είναι επιθυμητό το πρόσωπο του Κυρίου, ασφαλώς. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπει κάτι ανάγκες εδώ πέρα κάτω, ότι τον χρειάζονται οι πιστοί, ότι πρέπει ακόμα να μείνει, και μένει. Η επιθυμία του όμως είναι στα επουράνια. Ή όταν μιλάει προς τους αδελφούς και τους λέει ότι επιθυμεί πολύ να δει το πρόσωπό τους. Είναι μια επιθυμία που κι αυτή κατευθύνεται σωστά. Θέλω με αυτό να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι δεν φταίει η επιθυμία καθεαυτήν. Δεν είναι κακό πράγμα η επιθυμία. Αρχίζει και κανείς την εξετάζει αξιολογικά από τη στιγμή που κάπου κατευθύνεται και αυτό το κάπου δεν είναι το σωστό. Η επιθυμία σαν ιδιότητα, θα λέγαμε, σαν έκφραση, σαν εκδήλωση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου, σαν βίωμα της βούλησης του ανθρώπου, αυτή καθεαυτή δεν είναι φταίχτρα. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου η αμαρτία, πολλές φορές βλέπουμε την επιθυμία να εκδηλώνεται τόσο φανερά κόντρα σε αυτό που ο Θεός θέλει στην επιθυμία του να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο, ώστε υπάρχουν και προτροπές μέσα στο Λόγο του Θεού να αποφεύγουμε τις επιθυμίες που άλλοτε ονομάζονται, και αυτό ίσως θα μας χρειαστεί σε λίγο να σταθούμε σε αυτό, νεανικές, νεωτερικές επιθυμίες, άλλοτε ονομάζονται σαν κοσμικές επιθυμίες, άλλοτε επιθυμίες της σάρκας που στρατεύονται ενάντια στην ψυχή. Η ιστορία της αμαρτίας από την ώρα που μπήκε μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι συνδεδεμένη με ένα συναγερμό που έφερε σε όλο τον ψυχοσωματικό οργανισμό του ανθρώπου. Και από την αρχή βλέπουμε ότι η αμαρτία ξεσήκωσε την επιθυμία του ανθρώπου και την δούλεψε, τη χρησιμοποίησε για να τον κατευθύνει στραβά. Διαβάζουμε στην προσδομένη επιστολή, για παράδειγμα, να λέει ο Παύλος ότι βρήκε αφορμή η αμαρτία και κατεργάστηκε μέσα μου κάθε λογιόν επιθυμία. Η αμαρτία όμως, όταν κατεργάζεται επιθυμίες, όταν τις δουλεύει, όταν τις φορμάρει, όταν τις ξεσηκώνει, όταν τις προκαλεί, δεν το κάνει για το καλό μας, γιατί η αμαρτία έχει στόχους αντίθετους με τους στόχους του Θεού. Η αμαρτία είναι όργανο του διαβόλου. Παράλληλα, να θυμηθούμε ότι και τον διάβολο κατονομάζει η Βίβλος σε συνάρτηση με την επιθυμία και λέει ότι υπήρξε μια εποχή για όλους μας που, ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους όπως οι άνθρωποι ζούνε, δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά να εκτελούμε τις επιθυμίες του διαβόλου, να εκτελούμε τις επιθυμίες της σάρκας που ο διάβολος τη χρησιμοποιούσε για να μας κατευθύνει με αυτήν. Ο διάβολος λοιπόν βρίσκεται κρυμμένος πίσω από την κακή χρήση της επιθυμίας. Βρίσκεται πίσω από το ξεσήκωμα της επιθυμίας και την στροφή της προς στόχους και σκοπούς οι οποίοι δεν είναι αυτοί που πραγματικά συμφέρουν τον άνθρωπο. Εδώ πέρα θα κάνουμε ένα διαχωρισμό που είναι λίγο λεπτός. Θα μιλήσουμε για στόχους και για σκοπούς. Μέσα μας υπάρχει η ικανότητα να επιθυμήσουμε. Έτσι δουλεύει η ψυχή μας. Μπορούμε να επιθυμήσουμε. Είναι εκδήλωση της βούλησής μας, όπως είπαμε. Αλλά έξω από μας υπάρχουν ορισμένοι σκοποί που είτε τους έχουμε συνειδητοποιήσει, είτε τους διαισθανόμαστε και συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να στρέφεται προς αυτούς. Οι σκοποί εξυπηρετούνται, κατά μία άποψη που αρκετά επικρατεί, εξυπηρετούνται από τους στόχους. Δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα, έφτασα προλίγου στην κατασκήνωση και αισθάνθηκα δίψα. Σκοπός μου ήταν λοιπόν να ξεδιψάσω. Το μάτι μου στράφηκε προς τη βρύση, σκέφτηκα αν υπήρχε στις κάτω βρύσες νερό. Αν θα πήγαινα στη βρύση εδώ ή στη βρύση εκείνη που είχε το πιο το πόσιμο νερό νομίζω. Αυτό τι είναι? Είναι ένας σκοπός πίσω από αυτόν και ένας στόχος μπροστά. Η βρύση δεν είναι ο σκοπός. Δηλαδή δεν με νοιάζει η βρύση καθεαυτήν. Η βρύση θα μου φέρει το νερό. Αυτό είναι στόχος. Στόχος μου η βρύση, σκοπός μου το ξεδίψασμα. Εδώ θα δούμε να κρύβεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι του διαβόλου. Πολλές φορές το έλεγα πάντοτε, το σκεφτόμουν έτσι και το έλεγα ιδιαίτερα μεταξύ νέων ανθρώπων, ότι είναι λάθος να κατακρίνουμε όποιον αισθάνεται μέσα του την ανάγκη της χαράς, της απόλαυσης, της ευτυχίας. Και είναι λάθος να πούμε ότι η χαρά είναι απαγορευμένος καρπός. Δεν το λέει πουθενά στη γραφή. Τα αντίθετα μάλιστα λέει. Αλλά αν όλα αυτά είναι θεμητοί, νόμιμοι σκοποί της ανθρώπινης ψυχής, θα δούμε ότι τα μέσα, οι στόχοι που χρησιμοποιούμε για να ικανοποιήσουμε αυτή μας την ψυχική ανάγκη είναι συνήθως λαθασμένοι. Κάποιος έλεγε, το ξέρετε, ότι στο βάθος της η ανθρώπινη ψυχή το Χριστό ζητάει. Γιατί ο Χριστός της λείπει. Για το Χριστό είναι πλασμένη και το Χριστό δεν έχει, άρα υπάρχει μια τάση προς τον Χριστό. Αν αυτό είναι αληθινό και πρέπει να είναι, ο Χριστός είναι σκοπός της ανθρώπινης ψυχής. Και τώρα αυτή την διάθεση που έχει προς τον Χριστό η ανθρώπινη ψυχή, χωρίς να το ξέρει, που μπορεί να μεταφραστεί σαν αναζήτηση της αλήθειας, αναζήτηση του αγαθού, αναζήτηση του ωραίου, αναζήτηση της ευτυχίας, αναζήτηση της ειρήνης. Αν τώρα ο άνθρωπος όλα αυτά πάει να τα επιδιώξει, να τα πετύχει αλλού, αποτυγχάνει. Διάλεξε λάθος στόχο και ο σκοπός δεν ικανοποιείται. Το αναφέρω αυτό γιατί εδώ πέρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο στόχος, σκοπός, ο διάβολος παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στον κάθε άνθρωπο και υπηρέτης στην εξυπηρέτηση αυτού του παιχνιδιού είναι η επιθυμία. Βάζουμε απέναντί μας, στο βάθος μακριά, ένα σκοπό και βάζουμε ύστερα τους στόχους που άμα τους καταφέρουμε, άμα τους πετύχουμε, θα ικανοποιήσουμε και τον μακρινό μας σκοπό. Τι γίνεται

γιατί περιμένεις μια χαρά από εκεί. Κάνεις ενέργειες. Σχεδιάζεις. Κατευθύνεσαι. Εδώ πέρα παίζει, να μην το ξεχάσουμε, πάρα πολύ ρόλο το συναίσθημα. Το συναίσθημα το σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν σαν ένα είδος, πώς λέμε στη χημεία, καταλύτες που επιταχύνουν τις διαδικασίες. Ένας καταλύτης που έρχεται και βοηθάει στο να πάμε πιο γρήγορα. Μας πρόχνει. Εκεί που υπήρχε μια διάθεση, μια τάση κάπου να πάμε, κάτι να κάνουμε, κάτι να επιδιώξουμε, κάτι να πετύχουμε, αυτά τα πράγματα τώρα γίνονται πιο γρήγορα. Βιαζόμαστε. Θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα. Επιστρατεύουμε δυνάμεις ψυχικές, σωματικές. Συνεργαζόμαστε με άλλους για να πετύχουμε το στόχο μας. Εδώ πέρα πάλι πρέπει να θυμηθούμε ότι μπορεί να υπάρξουν και αναστολές. Όπως το συναίσθημα είναι πρόθυμο να διευκολύνει, έτσι μπορεί να υπάρξει και αναστολή εκ μέρους της λογικής. Αν για παράδειγμα κάτι παρόμοιο παλιότερα είχες επιδιώξει και είχες αποτύχει, θα έρθει η λογική σου να σου πει: μην πας, μην το κάνεις, έγκαιρα σταμάτα. Θα αποτύχεις και θα πικραθείς στο τέλος. Και ακόμα περισσότερο, μπορεί να έρθει ένας έλεγχος για τον άνθρωπο που είναι δεκτικός ελέγχου Θεού από το Πνεύμα το Άγιο. Θα έρθει να σου πει: αυτό γιατί το κάνεις, πού αποσκοπείς, ποια είναι τα κίνητρά σου. Τελευταία, κύριο αίτημα της προσευχής μου, σας το λέω γιατί ταιριάζει στην περίπτωση, είναι να μου αποκαλύψει ο Θεός τα βάθη μου και τα κίνητρά μου για αυτά που κάνω, για αυτά που λέω, για αυτά που ζω. Πολλές φορές αφήνουμε πράγματα να κρύβονται χαμηλά, να σέρνονται στο υποσυνειδητό μας. Δεν έχουμε την τόλμη, και καλό να την βρούμε κάποτε, να ζητήσουμε από το Θεό να έρθει να εξετάσει τα βιβλία της ζωής μας. Έλα και δες. Σελίδα με σελίδα, γωνιά με γωνιά, πτυχή με πτυχή. Θεέ μου, αποκάλυψέ μου πώς με βλέπεις. Πόσα κίνητρα, πόσα πράγματα από τα οποία ξεκινούν οι ενεργείες μας, πόσες ρίζες της ζωής μας, δεν είναι ξεκάθαρες. Είναι σάρκα και έρχεται να παρουσιαστεί αλλιώς, μέχρι και σαν αίτημα προσευχής να παρουσιαστεί για να μας ξεγελάσει και ο στόχος που νομίζουμε ότι το πετυχαίνουμε να πραγματοποιηθεί, αλλά τελικά είναι στόχος του διαβόλου για μας και όχι στόχος δικός μας ή πολύ περισσότερο του Θεού. Ξεκινάμε από τις ρίζες μας, οι επιθυμίες μας αφυπνίζονται, κάποτε κάτι τις συγκινεί, τις συνεγείρει, οι στόχοι είναι μπροστά μας, τα ερεθίσματα πολλά. Να ξεκινήσω να πάω, να κάνω αυτό, να επιδιώξω εκείνο. Η χρησιμοποίηση της λογικής μας αλλά και της μνήμης μας από το Θεό. Η χρησιμοποίηση του άμεσου έλεγχου. Μην πας, μην κάνεις. Σε αυτό το τομέα νομίζω παίζεται ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του διαβόλου. Πολλές φορές συγχαίουμε το θέλημα του Θεού με μια επιθυμία η οποία έχει θολό ξεκίνημα και η οποία δουλεύεται από την αμαρτία. Πώς να θυμηθούμε εδώ πέρα τον Ιάκωβο που λέει: ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, και ζητείτε κακώς επειδή ζητάτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Προσευχή μπορεί να γίνει, ένα αίτημα που απευθύνεται στην επιθυμία μου να ικανοποιήσω τις ειδονές μου, γιατί όχι, αλλά μέσα από τους δέδαλους της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από μονοπάτια που τα περπατάς και δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Εσύ νομίζεις αυτό, εσύ εξηγείς έτσι εκείνο, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα, μόνο ο Θεός το ξέρει, και ζήτησέ του ο Θεός να σου δείξει την πραγματικότητα. Νομίζω ότι μεγάλες συγκρούσεις γίνονται πολύ συχνά στη ζωή μας και σε φοβερά διλήμματα μπαίνουμε και μεγάλες δυσκολίες συναντάμε και παλεύουμε και υποφέρουμε ψυχικά, επειδή πολλές φορές συγχαίουμε τις επιθυμίες που τις προκάλεσε όχι το πρόσωπο του Θεού μέσα μας, αλλά το κοσμικό το φρόνημα, αλλά ο τρόπος της ζωής του κόσμου, αλλά ο διάβολος. Τα συγχαίουμε όλα αυτά με το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές φανερά δίνουμε προτεραιότητα στην επιθυμία. Δηλαδή, έτσι και γεννηθεί η επιθυμία μέσα μας, την εξυπηρετούμε για να φτάσει στο σκοπό της. Χωρίς να την ελέγχουμε, χωρίς να μην διαστάσω να το σκεφτώ, τι θέλει ο Θεός, πώς με βλέπει ο

Εδώ σε αυτή την ώρα, ξέρετε γιατί, έτσι εγώ το καταλαβαίνω τουλάχιστον. Επειδή νομίζουμε ότι η επιθυμία μου είναι οπωσδήποτε κάτι δικό μου. Υιοθετημένο, σωστό. Και αν μάλιστα είμαστε και πιστοί, μπορεί να νομίσουμε ότι κάθε επιθυμία που μπορεί να υπάρξει μέσα μας είναι πνευματική, είναι από το Θεό. Δεν είναι έτσι. Είπαμε ότι η επιθυμία αυτή καθεαυτήν είναι ουδέτερη. Ποιος την κινεί? Από πού έρχεται το ερέθισμα? Τι είναι εκείνο που την ξυπνάει και την κατευθύνει? Αυτό θα πρέπει να εξετάζουμε. Η επιθυμία είναι μια λειτουργία της ψυχής. Μπορεί να πάει εδώ ή μπορεί να πάει εκεί. Μπορεί να μας κατευθύνει εδώ ή εκεί. Αλλά ποιος είναι που κατευθύνει? Ποιος είναι που ξεσηκώνει? Ποιος είναι που θέλει, που επιθυμεί αυτό που εμείς το διαπιστώνουμε σαν δικό μας προσωπικό βίωμα? Πολλές φορές λοιπόν λέω ότι νομίζουμε ότι κάθε επιθυμία είναι δικιά μας. Και αν είμαστε και πιστά παιδιά, είναι και θεμητή. Όχι, να το προσέξουμε αυτό. Μπορεί ο διάβολος να ξυπνήσει μέσα μας επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, όπως λέει η Γραφή. Ανόητες. Που δεν έχουν εκείνη την ομορφιά του νου του Χριστού. Και βλαβερές, γιατί κατευθύνουν τη ζωή μας προς λάθη, προς ζημιές, προς βλάβες. Θυμάμαι ένα εδάφιο που αναφέρει στη Γραφή, στην Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, μιλάει για τον παλιό τον άνθρωπο, τον φθυρόμενο σύμφωνα με τις επιθυμίες της απάτης. Είναι ακριβώς το θέμα μας, ίσως αυτό το εδάφιο. Ο άνθρωπος, οδηγούμενος από τις επιθυμίες της απάτης, φθύρεται, παθαίνει ζημιές. Και αυτός νομίζει ότι ευχαριστιέται, νομίζει ότι κερδίζει, νομίζει ότι πετυχαίνει στόχους. Και κάθε φορά που πετυχαίνει με οποιοδήποτε στόχο, μικρό ή μεγάλο, αισθανόμαστε και μια ευχαρίστηση. Αλλά αν ο στόχος αυτός που επιτεύχθηκε είναι για μας φθορά, είναι για μας ζημιά, να μην λυπόμαστε που το καταφέραμε. Να μην χαιρόμαστε που καταφέραμε, να λυπόμαστε. Γιατί ζημιά και φθορά θα έρθει. Και όχι κέρδος, επιθυμία ή κάτι που πραγματικά θα μείνει. Γενικά μέσα στην πνευματική ζωή παλεύουμε πολλές φορές ανάμεσα σε αυτό που το ξέρουμε ή το διαισθανόμαστε ότι είναι το θέλημα του Θεού και αυτό που εκείνη την ώρα η καρδιά μας ζητάει. Να μην σας πω βέβαια για τελείως ακραίες περιπτώσεις. Θυμάμαι μια γυναίκα, εγώ τη γνώρισα μεγάλη και παραβρέθηκα μαζί με άλλους πιστούς ανθρώπους την ώρα που παρέδιδε το πνεύμα της και έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Θυμάμαι σε μια φάση της ζωής της αυτή η μεγάλη γυναίκα ζούσε μια τόσο έκλειτη ζωή, τόσο φανερά, τρανταχτά αμαρτωλή ζωή, αφού όμως είχε προηγουμένως γνωρίσει την αλήθεια και υποτίθεται ότι είχε τοποθετηθεί στην αλήθεια, ώστε κανείς ήταν απορεί πώς αυτή η γυναίκα ξέπεσε τόσο. Όταν κάποτε το εξομολογήθηκε αυτό, αφού με τη χάρη του Θεού στάθηκε στα πόδια της, το είπε με έναν τρόπο που μου μείνε, ήταν και λίγο κωμικοτραγικός, ίσως γι' αυτό μου μείνε. Θα σας το πω λοιπόν. Θέλετε? Ναι. Βρισκόταν, λέει, σε ένα κακόφημο μέρος, ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν καθαρά άνθρωποι που ζητούσαν την ικανοποίηση όχι του θελήματος του Θεού, αλλά την ευχαρίστηση της σάρκας, και στην ίδια παρέα ξαφνικά συνήλθε για μια στιγμή και αισθάθηκε, έτσι ίδια εξομολογήθηκε, το πνεύμα του Θεού να της λέει, κάπα το όνομά της, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Και εγώ, λέει, του απάντησα, αφού μ' αρέσει. Αυτή τη δουλειά είχε. Αφού της άρεσε. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, αν τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα πνευματικά όπως εκείνη μας τα διηγήθηκε, αν εκείνη τη στιγμή ήταν ένας έλεγχος, και πρέπει να ήταν ένας έλεγχος του πνεύματος του Αγίου, ήθελα να δείξει φως, να δει γύρω της τι γίνεται, με ποιους αναστρέφεται, τι κάνει εκείνη την ώρα, ποια ζωή ζει αυτή εκείνη την ώρα που είχε γνωρίσει το πρόσωπο του Θεού και είχε στραφεί προς αυτόν κάποτε. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι ήταν ένας γνήσιος έλεγχος του Θεού, εκείνη την ώρα αυτή τι απάντησε? Ότι έβαζε την επιθυμία της πάνω από τον έλεγχο του Θεού, πάνω από το θέλημα του Θεού, πάνω από αυτό που ο Θεός θα ήθελε για αυτήν, και αυτή δεν τον άφηνε να το εκπληρώσει. Αυτό συμβαίνει πάρα πολλές φορές με πάρα πολλούς ανθρώπους, με όλους μας ίσως, σε διάφορες εντάσεις και σε διάφορα επίπεδα. Αισθάνομαι μέσα μου κάτι να με τραβάει προς αυτό. Να το πω κι αλλιώς, προς αυτόν, προς αυτήν, ή προς αυτή την κατάσταση ζωής, ή προς αυτή τη διασκέδαση, ή προς τούτο, ή προς... Αισθάνομαι μια τέτοια ακατάσχετη ροπή προς τα εκεί, δεν αισθάνομαι πώς είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Έτσι και γεννήθηκε η επιθυμία, εδώ να προσέξουμε,
Νομίζουμε ότι από τη στιγμή εκείνη που γεννήθηκε μέσα μας η επιθυμία, πια τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αυτό είναι απάτη. Η απάτη του διαβόλου. Ο οποίος μπορεί να σου βάλει πρώτον σκοπούς στη ζωή σου λανθασμένους. Δεύτερον, στόχους στη ζωή σου λανθασμένους. Δηλαδή, και να έχεις ένα σωστό σκοπό, μπορεί ο διάβολος να βάλει λάθος στόχους για να το πετύχεις. Και να σε καταλάβει το νόημα της ζωής. Λάθος στόχους. Αλλά πάρα πολλές φορές ο διάβολος έρχεται να μας ξεγελάσει, έρχεται να μας ταλαιπωρήσει σε θέματα επιθυμιών που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να ελεγχθούν. Πρώτον λοιπόν, αφού ξεχωρίσουμε ότι ο διάβολος μπορεί να μας ξεγελάσει σε στόχους και σκοπούς, επειδή είναι πιο πρακτικό, θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι στο πώς εμείς θα αντιδράσουμε όταν ο διάβολος βάζει μέσα μας την επιθυμία και μας πείθει ότι αυτή η επιθυμία τώρα θα τραβήξει το δρόμο της. Είναι ανεξέλεγκτη. Να θυμηθούμε την προτροπή του Λόγου του Θεού. Αν εκτελούμε το θέλημα της σάρκας, από τη σάρκα θα θερήσουμε οπωσδήποτε φθορά. Αν σπέρνουμε στο πνεύμα, τότε από το πνεύμα θα θερήσουμε ζωή. Αν στη ζωή μας υπάρχει αυτή η σωστή τοποθέτηση και σπέρνουμε στο πνεύμα, αλλά ο διάβολος έρχεται να προκαλέσει επιθυμίες και να τις βάλει σε ένα δικό του όχι αρεστό στο Θεοδρόμο, τότε η προτροπή του Θεού είναι να θανατώνουμε δια του πνεύματος τις πράξεις του σώματος. Και έτσι θα ζήσουμε. Πώς το καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο? Να θανατώνουμε δια του πνεύματος τις πράξεις του σώματος, γιατί θα ζήσουμε. Η επιθυμία είναι μια πράξη του σώματος. Είναι δηλαδή κάτι που, άλλοτε βέβαια το ρέθισμα προέρχεται από την ίδια την ψυχή, τον ψυχικό τον κόσμο, αλλά πάρα πολύ συχνά το πιο συνηθισμένο είναι να προέρχεται από τον κόσμο του σώματός μας, από τις λειτουργίες μας, από τα αισθήματά μας και από τα συναισθήματά μας καμιά φορά. Όταν λοιπόν αισθανθώ ότι εδώ πέρα κάτι γεννιέται μέσα μου, μια επιθυμία, μια τάση, μια κατεύθυνση αρχίζει να παίρνει η διάθεσή μου, δεν την εθέλει ο Θεός, τότε έχω δύο πράγματα να κάνω. Ή αυτό που μου λέει ο διάβολος, άστο να κυλήσει, αυτό θα πάει όπου είναι να πάει, που δεν είναι το σωστό και το αληθινό, μας ξεγελάει, είναι απάτη της επιθυμίας τότε. Το άλλο είναι να σταματήσω το πράγμα όσο γίνεται πιο νωρίς. Πόσο νωρίς? Όσο γίνεται πιο νωρίς. Να θανατώσω δια του πνεύματος, δηλαδή να ελέγξω πνευματικά, να ζητήσω την βοήθεια του Κυρίου, την έμπνευσή του, τη δύναμή του ακόμα αν θέλετε, που είναι στη διάθεσή μας, για να σταματήσει το θέμα μονάχα στο ξεκίνημα της επιθυμίας που δεν προχώρησε. Διαβάζουμε, αν θυμάμαι, στον Ιάκωβο πρέπει να είναι, για την επιθυμία, η οποία λέει, αφού συλλάβει, συλλαβούσα, τίκτη, αμαρτίαν. Δηλαδή, έρχεται η επιθυμία, αλλά μιλάμε για την επιθυμία που την κινεί ο διάβολος, έρχεται η επιθυμία και πραγματικά συλλαμβάνει, δηλαδή μπαίνει, υλοποιεί τους στόχους της. Πετυχαίνει αυτό που θέλει η επιθυμία, συλλαμβάνει. Δεν είναι στο στάδιο το καθαρά θεωρητικό, υλοποιείται. Αφού συλλάβει έτσι η επιθυμία, αυτό που θα γεννήσει τι είναι? Αμαρτία. Εδώ πέρα το καταλαβαίνουμε, όχι ότι γεννάει το νόμο της αμαρτίας ή την γενική έννοια της αμαρτίας, αλλά ένα συγκεκριμένο αμάρτημα. Όταν δε η αμαρτία εκτελεστεί, τότε γεννιέται, έρχεται σαν αποτέλεσμα, το θυμάστε το εδάφιο τι λέει? Θάνατος, καταστροφή πια. Δέστε όμως ότι κιόλας έχουμε αραδιάσει ένα-δυο στάδια πριν να φτάσουμε στο θάνατο. Είναι η επιθυμία πριν συλλάβει και η επιθυμία αφού συλλάβει. Δηλαδή η επιθυμία πριν υλοποιηθεί. Έχουμε την αμαρτία η οποία πια είναι στο προσκήνιο και την αμαρτία που εκτελείται. Μετά είναι ο θάνατος. Είναι νομίζω, αν δεν είναι ατέλειωτη σειρά από ενδεχόμενα, είναι κιόλας εδώ πέρα ένα, δύο, τρία ενδεχόμενα. Δηλαδή εγώ είμαι ο άνθρωπος,
μέσα στην ψυχή του οποίου διαδραματίζονται όλα αυτά. Δικιά μου είναι η επιθυμία. Θα γίνει δικιά μου και η αμαρτία, το αμάρτημα. Θα γίνει δικός μου και ο θάνατος που θα ακολουθήσει. Δια του πνεύματος, πού νομίζετε ότι είναι το καλύτερο, το συμφερότερο, το σωστότερο να σταματήσει το πράγμα? Πότε? Πότε? Στην επιθυμία. Δηλαδή, πριν η αμαρτία, πριν η επιθυμία συλλάβει, πριν γεννήσει την αμαρτία, πριν εκτελεστεί η αμαρτία, πριν έρθει ο θάνατος, τόσα στάδια, όσο πιο νωρίς, τόσο το καλύτερο. Και να σας δώσω και μια άλλη προτροπή του ίδιου του Κυρίου μας, που μας βοηθάει ακόμα περισσότερο. Στην προσευχή που δίδαξε στους μαθητές του, γνωστοί σε εμάς σαν Πάτερ ημών, ο Κύριος μας έμαθε όλους να προσευχόμαστε έτσι και να λέμε «Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμόν». Αυτό είναι ένα...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το γέι παριθμόν 24.
2: Είναι εκεί πέρα, δεν πιάνει κανένα.

ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου και τη χάρη Σου για μας τους αναξίους αμαρτωλούς, τους χαμένους άλλοτε. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου, σχέδια αγάπης, τα οποία απεκάλυψες Εσύ και αποκαλύπτεις το Λόγο Σου τον Άγιο για κάθε ψυχή που θέλει να σκύψει, να ενδιαφερθεί, να μάθει, να γνωρίσει. Σε ευχαριστούμε διότι μας εκάλεσες με κλίση Αγία από μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας για να γνωρίσουμε το πρόσωπό Σου, να πάρουμε τη σωτηρία Σου, να ζήσουμε στην παρουσία την ειδική Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι ανήκουμε σε Σένα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης Σου, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασες, που γίνηκε το λύτρο το μοναδικό για την εξαγορά της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες και μας έκανες δικού Σου, και έχουμε την ελπίδα, την βεβαία μέσα μας για μια αιώνια ζωή στην παρουσία Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή της λατρείας που όλοι συναθρηστήκαμε για να λατρεύσουμε το πρόσωπό Σου και να δοξάσουμε το όνομά Σου. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Δώσε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές και μέσα στη ζωή των Αγίων Σου. Σε παρακαλούμε πολύ. Κάμε έλεος σε όλη την ανθρωπότητα. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου σε όλο το πρόσωπο της γης και λέησε τον κόσμο. Φέρ τον σε μετάνοια και επιστροφή. Σε παρακαλούμε πολύ και εκζήτηση του προσώπου Σου. Παρακαλούμε για το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, Εσύ να ελκύσεις τη χάρη, να δώσεις ταπείνωση, αναγνώριση αμαρτωλότητος και ενοχής και επιστροφή στο Χριστό. Παρακαλούμε για το λαό Σου, τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να κάνεις έργο και για αυτούς, Κύριε, να γνωρίσουν το Σωτήρα, το Μεσσία τους και να σωθούν. Παρακαλούμε επίσης και τα έθνη της γης και τα γειτονικά και τα πιο μακρινά, ο Κύριε, να επισκεφτείς την ανθρωπότητα και να ελεήσεις. Κάμε έλεος. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε και εκεί που γίνηκαν οι μεγάλοι σεισμοί στην πόλη του Μεξικού, ελέος, ελέησε εκείνα τα πλήθη, σε παρακαλούμε. Ω Κύριε, ας φανεί το πρόσωπό Σου και ας επιλάμψει χάρη η δική Σου σε πολλές καρδιές. Επάκουσέ μας, κάθε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το πρόγραμμα, διαβάζω το μη στίγμα ψαλμό. Ελέησέ με, Θεέ, διότι άνθρωπος χάσκει να με καταπίει. Όλη την ημέρα με πολεμά με καταθλίβει. Οι εχθροί μου χάσκουν όλη την ημέρα να με καταπιούν, διότι πολλοί είναι ύψιστε εκείνοι που με πολεμούν. Καθήν ημέρα φοβηθώ, επί σε θέλω ελπίζει. Στο Θεό θέλω ενέσει το λόγο Του. Επί τον Θεό μη ελπίσα. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει σάξ. Κάθε μέρα με τα πλάτουν τα λόγια μου. Πάντως οι διαλογισμοί τους είναι εναντίον μου εις κακόν. Συνάγονται, κρύπτονται, παραφυλάττουν τα βήματά μου. Πώς να πιάσουν την ψυχή μου. Θα λυτρωθούν για την ανομία. Θεέ, εμπιοργή Σου κατακρύμνησε τους λαούς. Συ αριθμείς τας αποπλανήσεις μου. Θες τα δάκρυά μου εις την φιάλην Σου. Να είναι ταύτα εν το βιβλίο Σου. Τότε θέλουν σε επιστρέψει η εχθρή μου εις τα πίσω, κάθε ημέρα σε επικαλεστώ. Εξέδρω τούτο, διότι ο Θεός είναι υπέρ μου. Εν το Θεό θέλω ενέσει τον λόγον αυτού. Εν το Κυρίο θέλω ενέσει τον λόγον αυτού. Επί των Θεών ελπίζω. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Επί των Θεών ελπίζω. Διότι ελύτρωσα στην ψυχή μου εκ θανάτου, ουχή και τους πόδας μου εξολισθήματος, για να περιπατώ ενώπιον του Θεού. Εν το φωτί των ζώντων, επί των Θεών ελπίζω. Ο λόγος για εκείνο το πράγμα το οποίο είναι τόσο πολύτιμο και τόσο σπουδαίο μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Αν λείψει, ο άνθρωπος καταντάει μια δραματική προσωπικότητα και είναι δυνατό να καταλήξει είτε στην αυτοκτονία είτε στα σίδερα κάποιου ψυχιατρίου από μέσα. Είναι η ελπίδα. Ελπίδα. Μεγάλο πράγμα. Και
και μεγάλο και θαυμαστό δώρο του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά, στην ανθρώπινη ψυχή. Είναι, θα έλεγε κανείς, συνδεδεμένο με την ύπαρξή μας. Έρχεται μαζί μας. Και μάλιστα δεν θα μπορούσε κανείς να το ξεχωρίσει από την επιθυμία της υπάρξεως. Ελπίζω, άρα υπάρχω. Διότι αν λείψει η ελπίδα, ο άνθρωπος δεν θέλει ούτε καν να υπάρχει. Είναι βέβαια δύσκολο να προσδιοριστεί. Την είπανε αυτοσυναίσθημα, την είπανε εμπιστοσύνη, την είπανε στήριγμα σε κάτι, αλλά όλα αυτά δεν λένε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η λέξη ελπίδα, που έρχεται και γεννιέται μαζί με την ανθρώπινη καρδιά, την ανθρώπινη ψυχή, και μας κρατάει στην ύπαρξη και μας οδηγεί. Και την ελπίδα, η ελπίδα πάντοτε πρέπει να έχει αποβλέπει στο μέλλον βέβαια, και έχει κάποιο αντικείμενο εις το οποίο στηρίζεται. Μπορεί να είναι το αντικείμενο αυτό πράγματα, ορατά, απτά, το χρήμα, η περιουσία, τα νιάτα σου, άνθρωποι τους οποίους έχεις γύρω, εις τους οποίους στηρίζεσαι και ελπίζεις από αυτούς, όπως μπορεί να είναι και πράγματα αβέβαια εντελώς, όπως επί παραδείγματι οι συνθήκες της ζωής, η τύχη, που λένε μερικοί, ελπίζουν στην τύχη να τους έρθουν τα πράγματα τυχερά, ελπίζουν οι καιροί να μεταβληθούν και ούτω καθεξής, πράγματα αβέβαια και άπιαστα. Αλλά όλα αυτά στο σύνολό τους, και αν κοιτάξει κανείς τους ανθρώπους οι οποίοι ποικίλο τρόπο στηρίζονται σε αντικείμενα τέτοια ή σε συνθήκες και στην τύχη και σε όλα αυτά τις καταστάσεις, οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές απογοητεύονται για την ελπίδα την οποία είχαν και στηρίχτηκαν σε πράγματα τέτοια. Είναι ελπίδα αβέβαιη, είναι ελπίδα μεταβλητή, είναι ελπίδα που σβήνει, είναι μάταιη ελπίδα, φρούδες ελπίδες, μάταιες ελπίδες. Το ευτύχημα μόνο είναι ότι αυτή η χάρη, διότι πρόκειται περί χάριτος του Θεού, είναι τόσο ενωμένη με την ύπαρξή μας και ανανεώνεται κάθε φορά που ο άνθρωπος αισθάνεται να οι ελπίδες του να ματαιώνονται και ο ίδιος πάει προς την απελπισία, ξαναεπανέρχεται, και το έχει κάνει ο Θεός αυτό, διότι αλλιώτικα η ανθρώπινη ζωή θα έπρεπε να έχει ξοφλήσει από το ξεκίνημά της. Όμως ο άνθρωπος, επειδή ανανεώνεται η ελπίδα του από μέρα σε μέρα και ξαναφυτρώνει πάλι η ελπίδα, τον βλέπουμε να ζει, παρόλο ότι απέτυχε στη μια περίπτωση, απέτυχε στην άλλη, οι ελπίδες του ματαιώθηκαν, όμως φρεσκάρεται και ανανεώνεται συνεχώς. Είναι χάρις Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε άνθρωπο χωρίς ελπίδα. Μπορείτε να φανταστείτε. Προχτές ήμουν στην τράπεζα και ήταν ένας ταλέπορος ανθρωπάκος, λυκιωμένος βέβαια. Φαινόταν καλός κύριος, έτσι ευγενής. Πήγε στο ταμείο της τραπέζης, λέει, ήρθα λέει να με πληρώσετε. Τι να σε πληρώσουμε, χρυσέ μου? Α, ήταν εκεί που κάνουν αναλήψεις. Του λέει, έχεις βιβλιάριο? Λέει, όχι. Τι να σε πληρώσουμε? Δεν ξέρω, λέει, ήρθα να με πληρώσετε. Λέει, μα έχεις βιβλιάριο, έχεις κανένα χαρτί? Δεν έχω τίποτα. Πλησιάζω και εγώ, του λέω, όπου είσαι, παππού, ποιος? Δεν ξέρω. Πώς ήρθες εδώ? Δεν ξέρω. Πού μένεις? Μακριά. Τι ζητάς? Δεν μπορείς να θυμηθείς τι σου είπανε και πού? Δεν ξέρω. Και γυρίζει μετά, κατέβασε το κεφάλι του. Είμαι δυστυχής. Ναι. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα. Πήγε κάθε σημαία σε ένα πάγκο εκεί πέρα, τον λυπήθηκα τόσο πολύ μες στην ψυχή μου. Αλλά επειδή είχε έρθει η ώρα μου για να τακτοποιήσω, έπρεπε να πληρώσουμε τους εργάτες κάτω και να κάνω μια ανάληψη. Όταν γύρισα πίσω, είπα να τον δω τι θέλει, μήπως έλεγε μια βοήθεια, είχε εξαφανιστεί. Και τόσο λυπήθηκα μέσα στην ψυχή μου. Υπάρχουν άνθρωποι δράματα, χωρίς ελπίδα, πώς να ζήσεις? Και βλέπετε αυτή η ελπίδα, και όταν έρχονται καταστροφές και όταν έρχονται φοβερά πράγματα, αναζεί πάλι. Αναζεί πάλι. Και αναζεί μάλιστα και ψάχνει να επιστηριχθεί σε ένα πιο βέβαιο και σταθερό σημείο, πιο βέβαιο και σταθερό, όπως είναι ο Θεός. Ο Δαβίδ σε τούτο τον όμορφο ψαλμό που διαβάσαμε είχε μια περιπέτεια όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ και κατέφυγε στον βασιλιά των Φιλιστέων, τον Αχούς.
αλλά εκεί πέρα μπήκε μέσα σε εχθρούς. Και ένιωσε ξαφνικά τους κινδύνους να τον περιζώνουν. Μέσα στην απελπισία του που τον κατέλαβε, άστρεψε την ελπίδα του εις τον Θεό. Και έγραψε κατόπιν αυτό τον όμορφο ψαλμό. Έκανε τον τρελό, ξενότανε στους τοίχους, άφηνε τα σάλια του να τρέχουν στα γένια του για να μην. Και είπε ο Αχούστη μου, τον φέρετε αυτός είναι τρελός, δεν τον αφήνετε τον άνθρωπο να φύγει. Τέτοιοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έκανε τον τρελό, ώσπου κατόρθωσε να ξεφύγει από ανάμεσά τους και έγραψε κατόπιν τον όμορφο τούτο ψαλμό. Την ελπίδα μου έχω επί των Θεών. Επί των Θεών ελπίζω. Τι όμορφο πράγμα. Να φτάσει ο άνθρωπος σιγά σιγά να απαγκιστρωθεί από όλα τα πράγματα εκείνα στα οποία μπορεί να στηριχτεί, μπορεί να ελπίζει, μπορεί να κρατιέται και να κρατηθεί τελικά από το Θεό. Τούτες τις μέρες έχουμε μέσα μας εκπλαγεί και λυπηθεί. Αναμφισβήτητα γονάτισα και προσευχήθηκα για εκείνα τα πλήθη, λέω Θεέ μου, κάνε έλεος, με εκείνους τους σεισμούς στην πόλη του Μεξικού, είναι η πρωτεύουσα. Το Μέξικο City, πόλη του Μεξικού. 16 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέσα εκεί. Περισσότερο από όλη την Ελλάδα. Σε μια πόλη. Διάβαζα σε ένα γεωγραφικό περιοδικό, το Geographic Magazine, χτες, σχετικά με την πόλη αυτή. Λέω, για να δω. Και έχει μάλιστα και φυσιογνωμίες, φωτογραφίες. Λέω, άρα ζείτε εσείς, παιδάκια, γυναίκες, ζείτε. Και διάβαζα ότι είναι μία από τις πόλεις οι οποίες έχουν μία τρομερή πληθυσμιακή αύξηση τους τελευταίους καιρούς. Υπολογίζουν ότι με το ρυθμό που μεγαλώνει αυτή η πόλη, γύρω στο 2002 και κάτι, θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια πληθυσμό. Μυρμικές ο κόσμος. Και είναι η αύξηση αυτή υπερβολική, υπερτρόφικη, διότι από την επαρχία κόσμος, πεινασμένος, φτωχή, εις αναζήτηση τύχης και ελπίδα να βρούνε λύση στο πρόβλημα της ζωής, καταφεύγουνε στην πόλη του Μεξικού, στο Μέξικο City. Και είναι κόσμος, πλημμύρα, σπίτια σε σπίτια, έχει και μεγάλα, έχει μεγαθύρια και λοιπά, που αμερικανικοί επιχειρηματίες και για τα πετρέλαια και λοιπά είναι εκεί πέρα, αλλά από την και έχουν φτιάσει και λοιπά, αλλά υπάρχει φτώχεια, κακό, παράγκα. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Μόνο να δει φωτογραφίες εκπλήσεται. Και τώρα φανταστείτε το δράμα που γίνηκε μέσα σε αυτή την πόλη. Όπως τα ακούμε και τα διαβάζουμε. Τόσες υπάρξεις που σκοτώθηκαν. Θα πει κανείς βέβαια γιατί. Ο κόσμος βρίσκεται στην αποστασία και στην άγνοια. Αλλά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από αυτούς. Απόψε, καθώς έπεσα να κοιμηθώ, λέω, κοιμάσαι, αλλά δεν ξέρεις αν το πρωί θα σηκωθείς. Μόνον το έλεος του Θεού μας κρατάει. Διότι δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από εκείνους που πάθανε αυτά, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είμαστε καλύτεροι. Και να που γίνει στη Σπερχιάδα σεισμός, για να μας θυμίσει ότι δεν είναι μακριά από τον καθένα από μας, δεν είναι μακριά από μας. Μόνο το έλεος του Θεού. Αλλά σκέπτομαι, όταν τα στηρίγματα σαλευτούν και οι άνθρωποι πάψουν να ελπίζουν, διότι μέσα σε εκείνο το κακό που γίνηκε, στα ερείπια, σε όλη τη συμφορά, στον δρόμο και στο χάος που τους κατέχει, αναμφισβήτητα αναζεί η πραγματικότητα του Θεού. Και είναι η μόνη στερνή ελπίδα εις τον άνθρωπο, ο οποίος στρέφεται στο Θεό για να πιαστεί από ένα βέβαιο και ασφαλές στήριγμα. Και είναι στα αλήθεια ο Θεός το βέβαιο και ασφαλές στήριγμα. Διότι είναι ζωντανός, διότι είναι παντοδύναμος, διότι είναι σπλαχνικός και γεμάτος αγάπη, και η ψυχή που θα εναποθέσει την ελπίδα της σε αυτόν έχει μία σίγουρη και βέβαιη βοήθεια. Δεν θα κατεσχυνθεί παύς ο ελπίζων επ' αυτών. Ο Θεός περιφρουρεί, ο Θεός περικυκλώνει τους ελπίζοντας επ' αυτών και τους ελευθερώνει. Το δυστύχημα είναι ότι η ανθρωπότης δεν ελπίζει εις τον Θεόν.
Και αν το λέει καμιά φορά, το λένε τυπικά εντελώς, όχι από την καρδιά τους να στηριχτούν εις τον Θεόν. Όπως λέει ο Δαβίδ εδώ, επί των Θεών ελπίζω. Μακάρι να φύγουν όλα τα στηρίγματα τα άλλα. Μακάρι να σαλευτούν όλα τα στηρίγματα γύρω μας για να κρατηθούμε από το Θεό. Και βλέπει κανείς καμιά φορά τους ανθρώπους, όταν τους φύγουν στηρίγματα, η υγεία φύγει στην οποία στηρίζεται, τα νιάτα φύγουν στα οποία στηρίζεται, τα χρήματα δεν έχουν καμιά αξία ή τα χάνει, η επιχείρηση δεν πάει καλά, τα σπίτια χάνονται, οι άνθρωποι τους εγκαταλείπουν. Δεν μου μείνε παρά μονάχα ο Θεός. Μακάρι όμως να είχα το Θεό απ' αρχής και να μην στηρίζομαι σε όλα τα άλλα. Μακάρι όλα τα στηρίγματα να σαλευτούν και η ελπίδα μας να είναι ζωντανή στον ζωντανό και αληθινό Θεό. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ αδελφοί, και να συνεχίσουμε. Έχουμε τον ύμνο, συγγνώμη, τον υπαριθμόν 56, φως της ψυχής μου και ήλιε.

Να Πατέρα μας ευλογημένε, είσαι εσύ η ελπίδα, η ζωντανή στη ζωή μας. Στηριζόμεθα σε σένα και ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι ασφαλής στα χέρια σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, διότι εφανέρωσες σε μας τον Υιό της αγάπης σου. Και ζωγόνησες και εφύτεψες μέσα μας ελπίδα ζωντανή σε σένα. Παρακαλούμε ευλογών ευλογησέ μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Αλλά αν για τα πράγματα της καθημερινής ζωής η ελπίδα στο Θεό είναι το μόνο θετικό, το μόνο σοβαρό, το μόνο βέβαιο στήριγμα, είναι πολύ περισσότερο για την υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου. Πώς θα σωθεί ο άνθρωπος? Βέβαια, οι θρησκείες του κόσμου, αγνοώντας την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, του παραγγέλνουν προσπάθησε, αγωνίσου, και σπρώχνουν τον άνθρωπο σε έναν μάταιο αγώνα χωρίς περιεχόμενο και χωρίς ελπίδα να φτάσει ποτέ. Για φανταστείτε εκείνον τον Ινδουισμό να σου λέει θα επανέλθεις και θα επανέλθεις και θα ξαναεπανέλθεις στη ζωή και είναι ενδεχόμενο να ξαναπάς, να πας κάτω. Αν η ζωή σου δεν είναι τέτοια να προαχθείς, μπορεί να κατέβεις στα κατώτερα ή να ξαναγίνεις σαύρα, βάτραχος, δεν ξέρω τι άλλο, γάτα, και να ανεβείς πάλι σε κύκλο αιώνων και αιώνων να αγωνίζεσαι. Απελπισία. Μια τέτοια ζωή δεν θα την ήθελε κανείς. Και λέγω, ο άνθρωπος προσπαθεί, αλλά διότι αγνοεί τον εαυτό του. Εάν εγνώριζε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, δεν θα προσπαθούσε με κανένα τρόπο. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που σπέρνει απαισιοδοξία στον άνθρωπο αναφορικά με τον εαυτό του. Η Αγία Γραφή, και δεν είναι παράξενο αυτό, είναι αλήθεια, έρχεται να σε βεβαιώσει ότι δεν δύνασαι. Λένε μερικοί, μα δεν μπορώ. Βεβαίως δεν μπορείς, αυτό σου λέει η Γραφή, δεν μπορείς. Θα ήταν περίεργο να μπορούσες. Έτσι κατεστραμμένος όπως είσαι από την αμαρτία, από τη στιγμή που ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό, βυθίστηκε, ναυάγιο κυριολεκτικό, βυθίστηκε σε πελάγι φοράς και αμαρτίας. Και δεν είναι δυνατό να βγει από εκεί μέσα με όλες του τις προσπάθειες και με όλες του τις δυνάμεις. Απόδειξη. Αιώνες πολιτισμού, οι οποίοι είναι στα μουσεία απολυθωμένοι και πηγαίνει κανείς και τους βλέπει, και σε τούτο τον 20ο αιώνα που έχουμε τεχνολογία και επιστήμη που εκπλήσει, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά πήγε πίσω ηθικά και πνευματικά. Βέβαια, μπορεί να είσαι ένα ψυγείο, μπορεί να πετάς με αεροπλάνο και να πέφτει καμιά φορά και να σκοτώνονται 500 τόσοι όλοι μαζωμένοι, να πηγαίνουν ακόμα και στα άστρα, να κάνουν τον πόλεμο των άστρων, όπως λένε, τεχνολογία, επιστήμη, προχωρημένη. Αλλά ηθικά και πνευματικά ο άνθρωπος έχει πάει πίσω. Σήμερα μπορεί να πει κανείς βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση παρά στα παλιά τα χρόνια. Εκεί υπήρχε παλαιότερα κάποιο σεβασμό στις ηθικές αξίες. Σήμερα έχουν καταληθεί τα πάντα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα είναι καταπάτηση αξιών. Και συνεπώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει. Όταν ο Απόστολος Παύλος σε μια στιγμή αποκάλυψης φωτός Θεού που έπεσε μέσα του, κραυγάζει, ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, ποιος μπορεί να με ελευθερώσει, τι μερίσσεται από του σώματος του θανάτου τούτου.

και φωνάζει πάλι ο ίδιος: «Μέσα μου ενεμή ουκ ιτσί αγαθόν». Δεν κατοικεί μέσα μου αγαθόν, ενεμή. Αυτή είναι μια πραγματική ανθρωπογνωσία. Ξέβρει τον εαυτόν του. Και η Αγία Γραφή έρχεται να σου ξεσκεπάσει τον εαυτόν σου, να τον δεις. Κοίταξε τον εσταυρωμένο Χριστό. Αυτή η θέση είναι δική σου. Αξιολογήθηκες από το Θεό και είσαι λιγότερο από το μηδέν. Είσαι για καταστροφή. Είσαι αρνητικό στοιχείο. Δεν κατοικεί μέσα σου αγαθόν. Κατά συνέπεια, τι να περιμένει κανείς. Όσο μπορεί ένα άγριο δέντρο μόνο του να φέρει καρπό, άλλο τόσο και εσύ μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό σου, να σάξει τον εαυτό σου. Αδύνατον. Και μόνο όταν ο άνθρωπος έτσι απογοητευτεί από τον εαυτό του και χάσει την ελπίδα του για τον εαυτό του και από τον εαυτό του, δεν ελπίζει πλέον στον εαυτό του, είναι δυνατό να στραφεί και να δει το ολοκληρωμένο, το τέλειο έργο του Χριστού και να κρατηθεί από εκεί. Την ελπίδα μου έχω στο Θεό. Επί των Θεών ελπίζω. Εάν πραγματικά στραπεί στο Θεό και στο έτοιμο έργο της σωτηρίας που ο Χριστός έχει κάνει, έχεις μια ασφαλή και βέβαιη σωτηρία μέσα σου, εξασφαλισμένη για τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Αυτή την ολοκλήρωση, το ολοκληρωμένο έργο, και κατά συνέπεια ότι η ελπίδα σου είναι βεβαία και ασφαλής και δεν θα σε κατεσχύνει, δεν θα σε ντροπιάσει αν πιαστείς από εκεί, δεν θα πέσεις στο κενό, δεν θα χαθείς, είναι σίγουρο ότι θα κρατηθείς. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν μας μιλάει για το έργο το οποίο τελείωσε στο Γολγοθά, όταν βεβαιώνει ότι αυτός ήλθε για να σώσει, να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Πρόβατο. Το βεβαιώνει ο ίδιος ο Θεός ανασταίνοντας τον Χριστό από τους νεκρούς και υπογραμμίζοντας με την Ανάσταση το πεντελεσμένο, το ολοκληρωμένο έργο του Ιησού Χριστού. Το βεβαιώνει το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και ελέγχει τον άνθρωπο τον απ' έξω για να του πει ότι είναι ανάγκη εκεί να στηριχθεί και πουθενά αλλού. Και το Άγιο Πνεύμα που έρχεται να βεβαιώσει μες στην καρδιά μας ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, σωσμένοι, σωθήκαμε και καλώς κάναμε και πιστέψαμε. Εσωθήκαμε χάρις εις τον Υιόν της αγάπης Του. Αυτή η σωτηρία λοιπόν είναι τέλεια. Αυτή η σωτηρία είναι ένα ασφαλές στήριγμα. Και ο άνθρωπος ο αμαρτωλός μέσα από τις φουρτούνες, τις θύελες της ενοχής και των αμαρτιών του που τον κυνηγούν, μέσα από τους ελέγχους του διαβόλου και τα κυνηγητά του διαβόλου εναντίον του, αν πιαστεί από το τετελεσμένο έργο του Χριστού, ανακουφίζεται, αναπάβεται, αρχίζει και ανεβαίνει. Όσο ένας ναυαγός στον ωκεανό υπάρχει ελπίδα να σωθεί αν δεν έχει σωσίδιο, άλλο τόσο αμαρτωλός που είναι χαμένος μες στην αμαρτία. Εάν πιαστεί αυτό το σωσίδιο, αν βρεθεί ένα σωσίδιο μπροστά του, μπορεί να σωθεί, να κρατηθεί. Έτσι στο πέλαγος, στους ωκεανούς της αμαρτίας, της κρίσεως του Θεού που σε απειλούν, της απειλής που σε απειλεί, πιάσου από αυτό το μοναδικό σωσίβιο. Είναι ο Χριστός, το πρόσωπό Του, το θαυμαστό πρόσωπό Του, ισχυρός εις το σώζειν και από το έργο Του, το οποίο έκαμε για σένα. Οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι είναι έργο που προσφέρεται σε εμάς από το Θεό, είναι δικό μας, μας δίδεται. Συνεπώς πάρε θάρρος. Δεν είναι για μερικούς. Δεν έχει εκλέξει μερικούς ο Θεός. Ο Θεός πάντα θέλει να φέρει σε επίγνωση της αληθείας και σε σωτηρία. Όλους θέλει να τους σώσει. Δεν δεχόμεθα τον απόλυτο προορισμό. Δεν το δεχόμεθα. Είναι μια βλάσφημη θεωρία η οποία τοποθετεί το Θεό, θέτει το Θεό στο σκαμνί για να τον κρίνει. Όχι. Ο Θεός αγαπά. Ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο τούτο είναι προορισμένος για την αιωνιότητα. Αυτός είναι προορισμός. Είναι προορισμένος για την αιωνιότητα από το Θεό. Αλλά αν δεν φτάσεις, είναι δικό σου αμάρτημα και είναι δική σου υπετιώτης. Δεν θέλησες. Ποσάκης ή θέλησα και δεν θελήσατε. Ποσάκης άπλωσα τα χέρια μου, δεν θελήσατε. Σε καταδιώκει η χάρις του Θεού. Είναι δικό σου. Και είναι ακόμα μια σωτηρία βεβαία, δοκιμασμένη, που αντέχει
έχει περάσει μέσα από την κρίση του Θεού και βρέθηκε να είναι στερεά και ασφαλής. Συνέπως αν πιαστείς, η ελπίδα σου θα είναι ζωντανή μέσα σου. Και τέλος, είναι μια ελπίδα, μια σωτηρία την οποία ο Θεός σου προσφέρει και την οποία μπορείς να την έχεις και να την αποκτήσεις τόσο εύκολα, χωρίς προσπάθειες, χωρίς αγώνες, χωρίς προσωπικές θυσίες, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα. Απλώς ανοίγεις τα παραθύρια της ψυχής σου σε αυτό το φως που λάμπει απ' έξω από σένα. Απλώς πιστεύεις ότι ο Θεός αγάπησε και σε έσωσε και γίνεται κατά την πίστη σου μέσα σου. Όταν το πιστέψεις, άνοιξες τα παραθύρια της ψυχής. Όλο το φως του Χριστού θα μπει μέσα στην ύπαρξή σου, θα σε μεταβάλει. Και αυτή η ελπίδα, λέει, είναι ζώσα. Κατοικεί μέσα μας. Ο Θεός έχει ξεχύσει το Άγιο του Πνεύμα στις καρδιές μας. Η αγάπη του Θεού εκέχεται, έχει ξεχυθεί μέσα στις καρδιές μας. Και συνεπώς έχουμε μια ελπίδα ζωντανή. Την θύρα, 188. Την θύρα αγάπη, 188. Την θύρα μου.

Να, Κυριά μας Ιησού, η ζωντανή μας ελπίδα και χαρά σε Σένα στηρίχτηκε η ψυχή μας και πήραμε χαρά μέσα μας και ζωή. Σε Σένα ακουμπάει, αναπαύεται, στηρίζεται και περπατεί μες στη ζωή. Όπως σας ευχαριστούμε για το θαυμαστό έργο το οποίο έκαμες, χάρισι στο οποίο έχουμε σωθεί. Ρίξαμε την ελπίδα μας σε Σένα τον Κύριον, τον Θεόν, και απολαμβάνομαι την βεβαιότητα της σωτηρίας μέσα μας και ελπίζομαι στην φανέρωσή Σου όταν θα μας πάρει στη δόξα και θα βρεθούμε στην παρουσία Σου μπροστά. Μείνε μαζί μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Αλλά όχι μόνο στα καθημερινά πράγματα, όχι μόνο στο μεγάλο γεγονός της σωτηρίας, αλλά και στην πορεία της πνευματικής μας ζωής, δεν υπάρχει καμιά άλλη ελπίδα. Αν σε άλλα ελπίσεις, είτε διότι ξέρεις πολύ γραφή, είτε διότι τα έχεις διαβάσει, έχεις πολύ θεολογικές γνώσεις, πολλές θεολογικές γνώσεις, είτε διότι υπερτιμάς και υπερβάλλεις τις δικές σου ικανότητες και νομίζεις πως μόνος σου θα σταθείς, κάνεις λάθος. Η πορεία σου θα είναι προβληματική. Είναι ανάγκη να μάθουμε ένα πράγμα, το οποίο δεν το πολύ προσέχουμε, ούτε το πολύ μιλάμε. Μιλάμε πάρα πολύ για το έργο δυνάμεως που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, το έργο της σωτηρίας. Και το φωτίζομαι και το δείχνομαι. Και είναι πραγματικά λαμπρό. Και είναι υπέροχο. Στο οποίο πρέπει να στηριχθεί η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά υποβαθμίζομαι, υποτιμούμε το έργο δυνάμεως το οποίο ο Χριστός κάνει στους ουρανούς σαν μεσίτης μας, μεσιτεύων υπέρημων ενώπιον του Θεού. Χωρίς αυτή τη μεσιτεία, χωρίς αυτή την βοήθεια που σου έρχεται άνωθεν, χωρίς το γεγονός ότι ο Θεός, ο Χριστός εμφανίζει ενώπιον του Θεού και εξασφαλίζει για σένα δώρα, δωρεές, παροχή δυνάμεως, σε ζωογονεί από πάνω και σε ενθαρρύνει να προχωρήσεις, δεν θα μπορούσες να προχωρήσεις. Η ελπίδα μας λοιπόν πρέπει να στραφεί στο ζωντανό, αληθινό, αιώνιο Κύριο Ιησού Χριστό. Μια φορά που λένε να βάλουμε σύμβολα και αντικείμενα μέσα στην εκκλησία, ένα σταυρό, ένα στόπλαιο. Εμείς δεν κηρύττουμε σταυρούς. Εμείς κηρύττουμε το ζωντανό και αληθινό Χριστό, τον Χριστό που είναι στους ουρανούς. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε, μα οι άνθρωποι το σκέφτονται έτσι, το έχουν πάρει έτσι, δεν μας ενδιαφέρει. Τι λένε οι άνθρωποι, εμείς τι θέλουμε να τους πούμε. Δεν μας διδάξουν, θα τους διδάξουμε. Θα τους πούμε ότι εμείς κρεμιόμαστε από έναν ζωντανό Κύριο που είναι στους ουρανούς. Και είναι απόλυτα ζωντανός μέσα στη ζωή μας. Και θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπο, το ένδοξο του Χριστού, όχι το μέσο της εκτελέσεως, ούτε ένα θανατωμένο Χριστό, αλλά ένα ζώντα Χριστό που είναι στη δόξα στους ουρανούς. Και σε αυτό το σημείο μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη έρχεται όμορφα να μας δώσει μερικές σκέψεις. Όταν ο Ισραήλ βγήκε από μέσα, είναι στο βιβλίο της Εξόδου στο 17 κεφάλαιο, όταν ο Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, αφού πορεύτηκαν στην έρημο, ο Θεός τους έθρεψε με το μάνα, έσχισε το βράχο και ήπιανε νερό. Και λέει η Γραφή. Και αμέσως ήλθε, λέει, ο Αμαλίκ και ζήτησε να πολεμήσει εναντίον του Ισραήλ. Τον εμπόδισε στην πορεία του στην έρημο. Ο Αμαλίκ. Αυτός ήταν εγγονός του Ισάφ, ο οποίος είχε πουλήσει τα πρωτοτοκιά του αντί πινακίου φακής. Αντιπροσώπευε λοιπόν την σάρκα, τον σαρκικό άνθρωπο. Και εδώ έχουμε πραγματικά μια όμορφη πληροφορία στην Παλαιά Διαθήκη που φωτίζει τον εαυτό μας μέσα, πως στην πορεία την πνευματική ο παλαιός άνθρωπος εγείρεται, υψώνεται να σε εμποδίσει, να σε εμποδίσει στην πορεία που πορεύεσαι, αντιστέκεται στην πνευματικότητά σου, στην πραγματοποίηση όλων των υποσχέσεων του Θεού μες στη ζωή σου. Καθώς ο λαός του Θεού σήμερα πορεύεται μέσα σε τούτη την έρημο, έχει να πολεμήσει με αυτόν τον Αμαλίκ που κατοικεί μέσα του, αυτό το στρατό των Αμαλικητών
την σάρκα που επιστρατεύεται υπό διάφορες μορφές και σε απειλή. Πού είναι η νίκη μας? Βέβαια υπάρχει μια διάκριση μεταξύ του Αμαλίκ που πολέμησε τον Ισραήλ και του Φαραώ. Ο Φαραώ τους εμπόδισε να βγουν από την Αίγυπτο. Και εναντίον του Φαραώ πολέμησε ο Κύριος μόνος. Δεν πολέμησε ο Ισραήλ. Τους είπε σταθείτε να δείτε την νίκη. Αλλά τώρα που βγήκαν, τώρα που φάγαν από το μάνα, τώρα που πήγαν από το ζωντανό νερό, το νερό της ζωής, να σου ο Αμαλίκ μπροστά τους. Και εδώ πέρα ο Θεός δεν λέει θα πολεμήσω εγώ, θα πολεμήσετε εσείς. Ετοίμασε λέει τον Ισραήλ να πάει να πολεμήσει, θα πολεμήσετε εσείς. Θα πολεμήσει ο Θεός μέσα σε εσάς και γη ημών, διαμέσου μέσα από εσάς εναντίον αυτού του εχθρού που αντιστέκεται και ορθώνεται στην πορεία του λαού του και στην πραγματοποίηση και εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού. Βέβαια ένας πόλεμος τέτοιος να τα βάλεις εσύ με τη σάρκα είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να νικήσεις, όπως δεν θα νικούσε και ο Ισραήλ. Είναι ισχυρότερος, πολύ ισχυρότερος εχθρός, δεν μπορεί να τον μεταβάλεις. Και εδώ πέρα είναι η πηγή της δυστυχίας πολλών πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινάνε με λατήρια ευγενικά και φιλοτιμία, προσπαθούν, πολεμούν, επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν μπορούν να νικήσουν τον παλαιό τους άνθρωπο, δεν μπορούν να έχουν μια νίκη μέσα τους. Γιατί πολεμάνε αυτοί, γιατί πιστεύουν ότι αυτοί θα τον βάλουν κάτω, διότι αυτοί πιστεύουν με τη δύναμή τους και ελπίζουν στον εαυτόν τους και ίσως τη φιλότιμη προσπάθειά τους, την εξέλιξή τους, τις γνώσεις, τίποτα από αυτά. Ο Αμαλίκ δεν νικέται. Ο Μωυσής είπε στο λαό, εγώ ο Αρών και ο Ωρ θα πάμε πάνω στο βουνό και εγώ θα προσευχηθώ. Και μας λέγει η Γραφή, όσο ο Μωυσής ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό, ο Ισραήλ νικούσε. Αλλά όσο βάραιναν τα χέρια του Μωυσή και κατέβαιναν, ο Αμαλίκ νικούσε. Και ήρθε ο Αρών και ο Ωρ, λέει, του βάλανε μια πέτρα να καθίσει και έπιασε ο ένας το χέρι του από μια μεριά και ο άλλος το χέρι από την άλλη και βαστάζανε όλη την ημέρα ως τη δύση του ηλίου και ο Αμαλίκ κατατροπώθηκε. Και ο Θεός είπε, λέει ο Μωυσής, πόλεμος θα είναι συνεχής από γενεά εις γενεά εναντίον του Αμαλίκ. Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός, δεν μπορεί να τον αφήσεις μες στη ζωή σου, θα σε εμποδίσει στην πνευματική σου πρόοδο. Είναι η σάξ, είναι το εγώ, είναι ο παλαιός σου άνθρωπος, είναι οι σαρκικές επιθυμίες που γεννώνται από εκεί μέσα και επιστρατεύονται κατά της ψυχής. Πόλεμος εναντίον του παλαιού ανθρώπου, αλλά πώς. Πώς μπορώ να τον νικήσω? Ο Μωυσής στο όρος ύψωνε τα χέρια. Και εμείς επάνω στο όρος του Θεού έχουμε έναν άλλον λυτρωτή, Μεσσία, πιο καλόν, πιο δυνατόν, πιο σπουδαίο από τον Μωυσή. Του Μωυσή τα χέρια βαραίνανε και πέφτανε. Του δικού μας τα χέρια δεν βαραίνουν ποτέ. Τα υψωμένα χέρια του Χριστού στον ουρανό. Αν πραγματοποιείς μια νίκη, μη καυχηθείς ότι το κατόρθωσες εσύ. Δεν δικό σου. Αλλά διότι εμπιστεύτηκες στον Κύριο και στηρίχτηκες στον Κύριο, είναι παίρνεις τη νίκη. Είναι ο Θεός, ο Χριστός που νικάει μέσα σε σέ και δια σου εναντίον του Αμαλίκ. Εναντίον της παλιάς σου φύσης. Υπάρχει νίκη, θρίαμος, κατατρόπωσης του εχθρού. Μπορείς να ζήσεις νικηφόρα, μπορείς στην έρημο τούτη να περπατήσεις θριαμβευτικά, αναμφισβήτητα. Η Αγία Γραφή μας καλεί σε μια θριαμβευτική πορεία. Δεν μπορεί ο χριστιανισμός να είναι με ψήμυρος, μισοβέζικος, μία πάνω, μία κάτω, μία νικάς, μία ητάσε. Δεν μπορεί αυτό το αυτή μουρμούρα και το κλάμα μέσα στη ζωή. Δεν μπορεί, δεν είναι θρίαμβος αυτό και δεν είναι το δυνατόν ο Χριστός να μας υποσχεθεί κάτι τέτοιο. Ο Χριστός μας υποσχέθηκε τελεία απελευθέρωση. Μας υποσχέθηκε τελεία νίκη. Μας υποσχέθηκε θρίαμβο. Αλλά αυτός ο θρίαμβος πραγματοποιείται μέσα μας δια του Ιησού Χριστού, όχι από μας. Δεν θα ελπίσεις τον εαυτόν σου, επί των Θεών ελπίζω. Θα κοιτάξεις τα υψωμένα χέρια του Χριστού στον ουρανό, που δεν κατεβαίνουν
δεν κουράζονται, δεν βαραίνουν, πάντα δέεται για σε, μεσητεύει και ηκετεύει για σε. Και βεβαιώνω, σε βεβαιώνω, ότι δεν υπάρχει ανάγκη, πρόβλημα, δυσκολία που δεν μπορεί να λυθεί στην πνευματική σου ζωή. Σε όλα υπάρχουν λύσεις. Σε όλα υπάρχει θριαμβευτική ζωή, θρίαμβος, νίκη. Την ανάγκη η ζωή μας να γίνει τέτοια. Μόλις ο Ισραήλ νίκησε, ο Μωυσής λέει έφτιαξε ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε Ιεουβά νησί, που θα πει ο Κύριος η σημαία μου. Τι θαυμάσιο είναι αυτό για το λαό του Θεού. Ο Κύριος η σημαία μου. Και πρέπει να είναι αυτό το πιστεύω μας, πρέπει να είναι αυτό το θυσιαστηριό μας, πρέπει να είναι αυτό η χαρά μας, αυτό η νίκη μας, και αυτό να υψώνομαι και αυτό να δείχνομαι. Δεν ελπίζουμε στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια ζωή νικηφόρα από τον εαυτό μας. Και αν πολεμήσεις εσύ θα ιτηθείς. Αλλά δια του Κυρίου τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με Χριστού, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Νίκη λοιπόν. Και είναι αυτή η εκκλησία την οποία ο Χριστός θέλει. Και είναι αυτή η εκκλησία που πρέπει να γίνουμε αδελφοί. Εάν μπούμε μέσα στην αίθουσα και είμαστε μια ψόφια εκκλησία. Όπως το έβλεπα και μου το δείχνανε εκεί έξω στην Αμερική και όπως και στην Ευρώπη υπάρχουν. Και μου λέει εκείνος ο πάστορας εκεί στη Βοστόνη, τάφος σε τούτος. Ψόφια εκκλησία μέσα. Κάνω ένα κηρυγματάκι την Κυριακή 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Πιο κάτω, τάφος αυτή η εκκλησία. Ωραία κτίρια. Μην λέτε ότι το δικό μας είναι τίποτα, τίποτα. Μια σχέση αίθουσα είναι το δικό μας. Δεν έχει τίποτα το σπουδαίο. Ωραία κτίρια. Πολυτελείς ναοί. Αλλά ένα ψόφιο σώμα. Η ψυχή έχει πεθάνει από μέσα. Ο Θεός να μας αξιώσει να μπούμε νικητές και θριαμβευτές. Να υψώσουμε στη συνείδησή μας και στην καρδιά μας ο καθένας το θυσιαστήριο Ιεωβά νησί, ο Κύριος η σημαία μου. Και έτσι μια εκκλησία ανορθωμένη, μια εκκλησία πνευματική, μια εκκλησία με εξάρτηση από τον Χριστό, μια εκκλησία ταπεινή, μια εκκλησία που δίνεται σε έργα αγάπης, μια εκκλησία που αυξάνει και προχωρεί σε μαρτυρία ζωντανή και καθαρή μέσα στον κόσμο. Μια τέτοια εκκλησία ανήμεθα. Θα ήμεθα στη θέση μας πραγματικά. Και θα είναι μεγάλη χαρά σε μας και τότε και η αίθουσα παίρνει αξία. Μια ζωντανή εκκλησία σε μια όμορφη αίθουσα. Ιεωβά νησί. Επί των Θεών ελπίζω. Και τα μάτια μας θα υψώνονται ψηλά σε εκείνον που μεσητεύει για μας και του οποίου το έργο δεν το τονίζομαι. Πάρε το ραβδί, του λέει, που έσχισε στη θάλασσα και χτύπησε στο βράχο. Το ίδιο ραβδί πήγαινε πάνω στο όρος και ύψωσε στα χέρια σου. Συμβολίζει την δύναμη το ραβδί. Και αν η δύναμη του Θεού φάνηκε στο Γολγοθά, και αν ο βράχος εσκίστηκε και ήπια με το νερό τη ζωή, ας μην ξεχνάμε ότι ένα έργο δύναμης πραγματοποιείται για μας κάθε μέρα επάνω στους ουρανούς. Και αυτό το έργο είναι ο Χριστός μεσητεύων για μας. Ας δούμε το έργο του Χριστού. Η προς Εβραίους επιστολή είναι γεμάτη από αυτά τα πράγματα. Έχομαι αρχιερέα μέγα. Μεσητεύει για μας. Δύναται να σώζει στο παντελές τους προσερχομένους δι' αυτού εις τον Θεό. Και μας προτρέπει. Τέτοιος μας εχρειαζότανε. Όσιος, άκακος, αμίαντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς. Υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Να υψώσουμε το Χριστό στις καρδιές μας. Και να υψώσουμε το ζωντανό και μεσητεύοντα Κύριο επάνω στους ουρανούς. Σε αυτόν στηριζόμεθα. Επί των Θεών ελπίζω. Επί των Χριστών Κύριων ελπίζω. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη και να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Κλείνουμε με τον ύμνο. 148. Σημερίσμου είσαι σώτερο. 143. 143. 143.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, Συ ο ήλιος της ψυχής. Όπως ο χέρι η ψυχή μας να ελπίζει σε σε, να στηρίζεται σε σε, να κουμπάει σε σε. Σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας, για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο που πραγματοποιείς μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για τη μεσητεία στους ουρανούς μπροστά στον Πατέρα, ο Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε για την κάθε βοήθεια που μας δίνεις, βοήθεια ετοιμοτάτη, μέσα σε θλίψεις, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε ανάγκες, η δική σου μεσητεία, σωτήρα μας λατρευτέ. Όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που είναι ξεχυμένη στις καρδιές μας. Ευλογών ευλόγησέ μας. Ανάστησε μέσα μας έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται σε σένα, έναν άνθρωπο που νικά, έναν άνθρωπο θριαμβευτή. Ο Κύριε, κατά το θέλημά σου, η Εκκλησία σου να σε δοξάζει μέσα σε τούτη τη ζωή. Δώσε μας τη χάρη και στη καινούρια αίθουσα να μπούμε καινούργοι, ανανεωμένοι από σένα, για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας εις δόξαν του Θεού Πατρός, και δώσ' μας χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, με ζωντανή μαρτυρία να κινούμεθα στον κόσμο. Επί των Θεών ελπίζω να είναι το σύνθημά μας και να είναι μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Αν θέλετε να βρούμε μαζί και να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την Επιστολή προς Γαλάτας. Επιστολή προς Γαλάτας, του Αποστόλου Παύλου. Από το πρώτο κεφάλαιο και το 11 χωρίο. Γαλάτας, Α, 11. Διαβάζω. Αλλά θέλω, αδελφοί, να σας κάμω γνωστό ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύχτηκε από μένα δεν είναι ένα Ευαγγέλιο ανθρώπινο. Τρεις έννοιες μπορούμε να δώσουμε στο ανθρώπινο. Δεν είναι εφεύρεση δική μου. Ένα. Δεν κηρύχτηκε με μέσα δικά μου και τα αποτελέσματα που έφερε αυτό το Ευαγγέλιο όπως εσάς είναι αποτελέσματα έξω από το πρόσωπό μου. Δεν είναι ανθρώπινο το Ευαγγέλιο. Διότι ούτε εγώ το παρέλαβα αυτό το Ευαγγέλιο από ανθρώπους. Και να σας πω ακόμα και κάτι άλλο. Ούτε καν το διδάχτηκα. Δεν διδάχτηκα το Ευαγγέλιο ούτε από τον Κύριο, ούτε από τους πρώτους μαθητάς, οι οποίοι έδωσαν δεξιάς εις εμέ, λέει. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μου το φανέρωσε. Αποκαλύπτω. Σηκώνω. Γιατί βέβαια θα έχετε ακούσει την προτερινή μου διαγωγή όταν βρισκόμουν στον Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή εδίωκα την Εκκλησία του Θεού, όχι μόνον, και την κακοποιούσα. Και εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς μου προέκοπτα, προχωρούσα, μεγάλωνα, προπορευόμουν στο χώρο του Ιουδαϊσμού περισσότερο από πολλούς στη γενιά μου έχοντας την αυτή ηλικία με μένα. Ήμουν ένας ζηλωτής και το δείχνα αυτό περισσότερο από κάθε άλλον των πατρικών μου παραδόσεων. Αλλά όταν ευδόκησε ο Θεός, ο οποίος με προσδιόρισε ακόμα από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε δια της χάριτος αυτού, βλέπετε, άλλο πράγμα προσδιορίζω ως χάρισμα εκ κοιλίας και άλλο καλό κατά χάριν, καλό κατά χάριν. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιόν του, να μου τον φανερώσει εν εμή, μέσα μου. Για ποιο σκοπό? Για να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών. Αμέσως μετά την Αποκάλυψη δεν συνεβουλεύθηκα ούτε άνθρωπο, ούτε γενιά. Αυτό σημαίνει, το σάρκα σημαίνει άνθρωπο. Αίμα σημαίνει Ιουδαϊκή γενιά. Τίποτα από αυτά. Ούτε ανέβηκα ποτέ στα Ιεροσόλυμα εις τους Αποστόλους οι οποίοι ήταν του Χριστού πριν από μένα. Αλλά απήλθα εις την Αραβία και μετά ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω, Κωστάκη, ότι αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε με τον βασιλιά Αρέτα δεν έγινε αμέσως μετά την επιστροφή του. Έφυγε. Να τον ξαναγυρίζει στη Δαμασκό, διότι θα τον πιάνε αμέσως στη Δαμασκό. Ξαναγυρίζει στη Δαμασκό, τώρα είναι ο βασιλιάς Αρέτας, φεύγει με το καλάθι κλπ. Ύστερα από 3 χρόνια ανέβηκα στο Ιεροσόλυμα με σκοπό να γνωρίσω προσωπικά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνο τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Όσας δε σας γράφω αυτή τη στιγμή, να, μπροστά στο Θεό ομολογώ, ότι δεν είναι ψέματα. Στη συνέχεια ήρθα εις τους τόπους, τους χώρους, τις περιοχές, τις επαρχίες, της Συρίας και της Κιλικίας. Και προσωπικά ήμουν αγνοούμενος, δεν με ήξεραν. Οι εκκλησίες, οι εν Χριστώ της περιοχής της Ιουδαίας. Μόνον άκουγαν ότι ο κάποτε καταδιώκον ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία κάποτε καταπολεμούσα και εδόξαζαν τον Θεόν δι' εμέ. Και εδόξαζαν για μένα, βλέπετε την ιστορία, όλοι εδόξαζαν τον Θεό γιατί απειλάγησαν από τους διωγμούς. Εδόξαζαν τον Θεό γιατί επέστρεψε. Εδόξαζαν τον Θεό γιατί εκήρυτε. Εδόξαζαν τον Θεό για τις αποκαλύψεις. Εδόξαζαν τον Θεό διεμέ. Αυτό το διεμέ θα ήθελα απόψε να αποτελέσει το αντικείμενο μιας κόστα σειράς ερωτηματικών. Είσαι παντρεμένος. Δοξάζει η γυναίκα σου το Θεό για σένα. Και έχεις παιδιά άπιστα. Πιάνει καλύτερα το δόλωμα άπιστα. Εν τούτης τα άπιστα αυτά παιδιά δοξάζουν το Θεό για σένα. Και ρώτησα αν είσαι παντρεμένος και αν η γυναίκα σου δοξάζει. Αλλά και αν είσαι παντρεμένη, αν ο άντρας σου δοξάζει το Θεό. Αυτός δεν πιστεύει, λέει τίποτα. Πιστεύει. Κάτι. Σε ό,τι, ό,τι. Αλλά να μπορεί από μέσα του να λέει εσύ το ό,τι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα. Αδελφέ μου, εργαζόμαστε σε μια δουλειά μαζί και έχουμε ένα αφεντικό. Από την εποχή τη δική μου αλλάξαν οι συνθήκες, ξέρετε. Στα παλιά τα χρόνια δουλεύαμε μέχρι τις 2, δουλεύαμε μέχρι τις 2.30, δουλεύαμε μέχρι τις 3. Παίρναμε δουλειά στο σπίτι για τη νύχτα. Τα περισσότερα απογεύματα τα καταφέρναμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Μια ομάδα ανθρώπων της γενιάς εκείνου του κύκλου του Κώστα του Μεταλλινού. Υπολογίστε γύρω από την πενταετία 45-55. Αλλά μπορούσαμε να υπηρετήσουμε. Αποδοτικά ή όχι ανήκει στον Κύριο. Σήμερα δεν μπορώ να υπηρετήσουμε, ξέρετε. Δεν μπορώ να το καταλάβω ο ίδιος. Αλλά καθώς συζητάω με ανθρώπους μου έλεγαν το καινούριο μότο δουλειάς είναι 7 μέρες τη βδομάδα, 24 ώρες την ημέρα στη διάθεση του πελάτη. Δεν άνοιξες εσύ, άλλαξε ο άλλος δίπλα σου. Δεν πήγες εσύ την Κυριακή να δουλέψει, πάει ο άλλος δίπλα σου. Και ο άλλος είναι εταιρεία, ο άλλος καταθέτει τα κεφάλαιά του. Σήμερα ζούμε μια γενιά, είναι κάτι παιδιά, τα έχετε δει νεαρούς, με ροζ που κάμισα, σοβαρά παιδιά. Πολύ καλοντημένα, με μια βαλίτσα Samsonite στο χέρι. Διάβασα ένα δηλητηριασμένο άρθρο, πίκρα, γιωμάτο. Είμαι πολύ γέρος πια και φαίνεται δεν πιάνω την πραγματικότητα. Τα ονομάζουνε η γενιά της καρδιοπαθίας. Γύρω από τα 40 τους χρόνια αυτά όλα είναι out. Όλα! Μέχρι τα 40 δουλεύουνε. 48, 40, 42. Μετά είναι η καινούργια γενιά που έρχεται πίσω τους. Που ξέρει πολλαπλάσια, όχι περισσότερα. Όχι διπλάσια. Ξέρει πολλαπλάσια η καινούργια γενιά από ό,τι ξέρουνε τούτα. Μερικά θα γίνουν διευθυντικά στελέχη. Οι υπόλοιποι θα φύγουνε. Ζούμε σε μια εργασία και δουλεύουμε σε ένα αφεντικό. Αν θέλεις τέτοιο αφεντικό. Που έχει άγχος και μεταδίδει άγχος. Το αφεντικό μου δοξάζει το Θεό για μένα. Για την τιμιότητα, για το χαρακτήρα, για το ήθος, για την κοινωνία, για την απόδοσή μου. Ποτέ να μην ξεχάσουν οι εργαζόμενοι ότι εργαζόμεθα ως κατενόπιον του. Στα παλιά τα χρόνια λέγανε εκείνοι που σκάβανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, να μην κάνουμε τσιγάρο. Από το πρωί που ανέτελε ο ήλιος μέχρι το βράδυ, που έγερνε ο ήλιος, με ροκάματο σκάψιμο. Και όλη τους η ξεκούραση ήτανε που είχαν ένα κουτί με καπνό και είχαν στα πάνω από το κουτί, τα έχετε δει αυτά, ήταν και δένιο κουτί, ήταν μικρό. Είχαν φύλλο άσπρο από χαρτί, τσιγαρόχαρτο, και βάζανε τούτο το χαρτί, τον καπνό εκεί μέσα, και το τυλίγανε και το σαλιώνανε, και αυτό ξέφευγε και το ξυλιώνανε, και είχαν και μία ίσκα, και άναβε ένα φυτίλι μπαμπακένιο, και έδινε αν μη τι άλλο μαζί με το κάπνισμα 5 λεπτά, 4, 6, παραπάνω όχι. Αυτό μόνο τους επιτρεπότανε. Να κάμουνε τσιγάρο. Αδελφοί, εμείς δουλεύουμε ως ενώπιον Του. Γιατί ζούμε ως ενώπιον Του. Αγαπητοί αδελφοί, απλά, στην ειλικρίνεια που θα είχα αν έβλεπα το Μανώλη και μας τη δυο μας και συζητούσαμε. Η γειτονιά δοξάζει το Θεό για μένα. Οι συνοικούντες. Είναι επιτρεπτό και θα το πούνε. Τι σημασία. Είναι αναμενόμενο και λέγεται. Αυτή από κάτω λέει, από εδώ από το σπίτι λέει, είναι μασόνι. Σας έχω ξαναπεί, δεν είναι πολύς καιρός. Και ένας παλιός φίλος συναντηθήκαμε, μου λέει, ρε Σπύρο, τι έμαθα. Τι έμαθες, του λέω, σε μάθαμε. Δεν πιστεύεις, λέει, εσύ, λέει, στον Χριστό καθόλου. Λίγο, του λέω. Λέει, δηλαδή, τι πάει να πει λίγο, μου λέει. Έχεις μάθει αυτό, την ερώτηση αυτό, ξέρω αν πιστεύω, είναι πράγματα αυτό. Ποιος ξέρει τι του είπανε. Έλα. Αδέρφια, να μπορεί να πει όμως ο από πάνω που ρωτήθηκε, από τον όποιο ρωτήθηκε. Αυτή είναι μασόνικα του, κάτι δεν πιστεύουν ή δεν πιστεύουν καλά ή είναι ποιος ξέρει τι είμαστε. Αλλά είναι τίμοι άνθρωποι. Είναι καλοί άνθρωποι. Να τους πεις το πρόβλημά σου. Να τους εμπιστευτείς το μυστικό σου. Να χτυπήσεις την πόρτα σου. Αν μπορούν να σε βοηθήσουν να το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και που θα αφήσεις το κοριτσάκι σου τώρα, 7 χρονό παιδάκι, που θα πάει. Να τα αφήσεις τους κάτω, μια και θα πας απόψε στο γιατρό. Είναι καλοί άνθρωποι. Είναι τίμοι άνθρωποι. Εκείνη την ώρα, απάνω στα κάρβουνα που καίνε ενός κοινωνικού είναι που πραγματικά πυρπολείται από την αμαρτία, μία κούφτα λιβάνι ρίχνεται με τα λόγια των αντιθέτων, οι οποίοι θα πούνε όσα πούνε καλά, βαστώντας τις θρησκευτικές τους, αν μη τι άλλο, τις δογματικές και εκκλησιαστικές τους θεωρήσεις. Και αυτά που θα πούνε θα είναι προς δόξαν Χριστό. Αγαπητοί, προχωρώ. Συναλλασσόμεθα όλη μέρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Συναλλασσόμεθα με τον πτερυπτερά που αγοράζει τα σπίρτα. Ελπίζω να μην αγοράζεις τίποτα άλλο. Την εφημερίδα σου. Και να μην ξεχάσω του Γιάννη του Καψάλη, του δασκάλου μου. Μην αγοράζεις ποτέ εφημερίδα από τον περιπτερά της γειτονιάς σου. Γιατί περίπου θα καταλάβει ποιανού προσανατολισμού πολιτικού είσαι. Να την παίρνεις, έλεγε, πολύ από άλλο μακριά. Γιατί με τα πάθη, τα κομματικά και τις μορφές των επιπτώσεων που επικρατούν σε αυτόν τον τόπο, άμα του μιλήσεις για τον Χριστό θα σου πει, άντε ρε που είσαι βενιζελικός. Δεν ξέρω εγώ τι εφημερίδα διαβάζεις και πράγματι ξέρει. Είναι εξομολόγος ως προς την εφημερίδα. Άντε ρε που είσαι βασιλικός. Συναλλασσόμεθα στα όποιο τόξο και εύρος ενός κύκλου υπαρκτού και όχι φανταστικού. Αυτοί οι οποίοι συναλλάσσονται μαζί σου, συγγνώμη, μαζί μου, δοξάζουν τον Θεόν. Αν κατ' υπόθεση ο περιπτεράς μετράει τα χρήματά του και του λείπει ένα πεντοχίλιαρο το δυστυχή,
1: Λέει, πώς το χάσες. Λέει, στα ρέστα. Στα ρέστα, πώς το χάσες. Λέει, στα ρέστα. Πόσοι ήρθανε. Δύο, λέει, ήρθανε. Τον ένα τον αποκλείω. Θα μου το δίνε το 5.000. Πρέπει να είναι ο άλλος. Αυτό δοξάζει τον Θεόν, ξέρετε.

Άρα και αυτή, κάπου θα πάω, κάποιο τηλεφώνημα, κάποια ανάγκη, κάπου θα χαρώ να σφίξω ένα χέρι. Αγαπώ πάρα πολύ τους αρρώστους. Και ευχαριστώ πολύ τον Θεό γιατί με τιμά ο Κύριος. Να παίρνω τηλεφωνήματα για προσευχές, για λαδάκι. Όσο μπορώ, κάποια επίσκεψη. Ζούμε, να το ξαναπώ, διαδράμωμεν δια της Εκκλησίας εν τη Εκκλησία. Κάθε μέρα. Και είμαστε περίπου στο κειμενικό σημείο μας. Η Εκκλησία δοξάζει το Θεό για σένα. Μπορεί να πει η Εκκλησία, ευλογημένο το όνομά σου Θεέ, μας έφερες και αυτόν τον ανθρωπάκο εδώ πέρα. Μας έφερες και αυτή την κυρά εδώ πέρα. Μας έφερες και αυτή την ψυχούλα εδώ πέρα. Θεέ μου, τι ανάσα ήταν τούτη. Τι άνοιγμα ουρανού μέσα στη συνεφιασμένη πραγματικότητα του κόσμου ήταν αυτό. Τι ηλιακτήρα φωτός και ζεστασιάς ήτανε. Τι ευλογία ήταν αυτό το παιδί που μπήκε στην οικογένειά μας. Τι ευλογία αυτή η κυρά να μπει μέσα στην εκκλησία. Μα τα πάντα άλλαξαν. Η ζωή της, η διακονία της, το χαμογελό της, ο λόγος της, το κέφι της το πνευματικό, το πλάτεμα της καρδιάς της, το βάθος της αγιοσύνης της. Δοξασμένος να είσαι, Θεέ μου. Δοξασμένος να είσαι. Για να το δείτε. Για να το εντοπίσουμε. Οίκου αν μόνον ότι ο ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ, κάποτε, όταν ήταν στην άρνηση, καταπολεμούσε. Και εδόξαζαν τον Θεόν διεμέ. Βγάλτε κάθε ίχνος και κάθε μορφή εχμής ανθρωπαρέσκειας στο σημείο αυτό. Ο Παύλος τολμάει να πει πολλά πράγματα στη ζωή του. Κάποτε γράφει Στελάρα στους Κορινθίους. Μπορεί να έχετε πολλούς δασκάλους. Πατεράδες δεν έχετε. Γιατί εγώ σας εγέννησα. Πρέπει πρώτα να σταυρωθείς. Και μετά να πεις εγώ σας εγέννησα. Είναι μια από τις υπέρμετρα μη αντιληπτές συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφει αυτό, αυτή τη λέξη, αυτό το σχήμα το λεκτικό ο Παύλος. Εδόξαζαν, όχι ενικός αριθμός, οι εκκλησίες. Δοξάζουν οι εκκλησίες, ψυχή έτσι απλά και με όλη μου την καρδιά. Οι εκκλησίες δοξάζουν για σένα τον Θεό. Μπορεί να πεις έτσι με απλότητα καρδιάς, ευλογημένο να είναι το όνομά του. Τι άνθρωπος ήταν αυτός που μπήκε μέσα στην εκκλησία. Αυτή η οικογένεια, πόσο έτσι εφύσηξε τα πανιά της βάρκας μας και προχωρήσαμε. Πόσο πολύ ευλογηθήκαμε. Και κάπου πρέπει να φτάσουμε στα τελικά σχήματα. Φεύγεις. Θα φύγουμε. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε. Λέγαμε με τον πρεσβύτερο και απέθανε της ασθενείας αυτού. Τέλος. Πες μου κάτι. Όταν θα συνοδεύσουνε το σκήνομά μου στην όποια εκκλησίτσα οι άνθρωποι, οι αδελφοί, οι όσοι θα έρθουν, όσο μεγαλώνω χάνω και τους τελευταίους συναδέλφους. Χτες βρήκα κάποιον τυχαία στο λεωφορείο και μου είπε, δεν τα ξέρεις? Ή όχι, επέθανε ο τάδε. Περίμενα με αγωνία, θα πει ότι είχα πεθάνει. Μα δεν μου το είπε αυτό, δεν είχα πεθάνει ακόμα. Αδερφιά, καθώς φεύγεις και φεύγω, την ώρα που φεύγεις θα επαναληφθεί το φαινόμενο του Δημόπουλου, του Λαλιώτη, του Χάρη, του Καψάλη, του Κώστα του Μεταλλινού, του Γιάννη του Παπουτσάκη, του Γιάννη του Νταγκουνάκη. Ψάχνοντας τα χαρτιά μου αυτές τις μέρες

Βρήκα το σημείωμα του Γιάννη του Νταγκουνάκη. Θα του κάνω την κηδεία, την έχαμα. Τι θα πω στην κηδεία. Αυτά γίνανε Κυριακή. Κυριακή απόγευμα, τηλεφώνημα. Ο Γιάννης είναι άσχημα, αλλά σε θέλει. Επηγόντως, επηγόντως. Δεν έχει επηγόντως. Το πρωί είχα δουλειά. Ο Κύριος επέτρεψε. Πήρα το λεωφορείο της εποχής εκείνης. Πήγα και τον είδα, Παπαδημητρίου. Γιάννη, τι συμβαίνει καινούριο μετά το γράμμα. Ο Γιάννης είχε ολόχρυσα δόντια και γελούσε. Αδυνατισμένος και καταβεβλημένος. Άλλοι, σε παρακαλώ πολύ, ξέχασα να σου πω κάτι. Για πες το Γιάννη το αυτό το φοβερό και τρομερό από χτες το απόγευμα. Τι συμβαίνει. Μην πεις λέει τίποτα για μένα. Για τον Χριστό θα μιλήσεις. Του είπες, εντάξει Γιάννη, το λέω, δεν θα πω τίποτα για σένα. Είναι ονόματα. Σβήστε τα. Είναι περιστάσεις. Διαγράψτε τις. Είναι ιστορίες ανθρώπων. Ας μην τις θυμηθούμε. Θέλω μόνο να μείνω απλά σε ένα σημείο. Θα δοξάζουνε τον Θεόν για τη ζωή σου, τη συντροφιά, την πορεία σου. Κεφάλαιο δεύτερο. Πάνω ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεπτόμεθα, ό,τι λέμε, ό,τι προγραμματίζουμε, ό,τι αποτελεί ενόραση, επιδίωξη, στόχο, δοξάζει το Θεό. Δοξάζεται ο Θεός. Ένα νέο συζητούσαμε βαθύτερα και βαθύτερα επάνω στην θαυματοποιία των ημερών. Και μείναμε σε κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα και ένα τελικό σημείο. Ένα θαύμα, τότε είναι θαύμα, όταν δοξάζει τον Θεό. Τα εχέγγυα και τα μέτρα μέσα στα οποία περικλείεται και κλείνεται αυτό το θαύμα και κριτικάρεται εξ αντικειμένου είναι η Αγία Γραφή. Αποτέλεσμα, η δόξα του Παντοδυνάμου. Μόνον. Οι άνθρωποι που έγραψαν την ιστορία, οι δυνατοί, οι έκπαλαι ονομαστοί, εκείνοι οι άνδρες, τα αναστήματα ανακύμ, υψηλοί ήρωες. Κάποτε αγκάλιασαν τα πόδια, ξέρετε, τα ματωμένα του Χριστού. Κάποτε τον κοίταξαν στο ματωμένο πρόσωπο με το στεφάνι, στην ώρα της Σταυρική. Και του είπανε, τώρα που μέσα σας θέλω να με βοηθήσεις. Να κάνω το θέλημά σου για να δοξαστεί ο Πατέρας. Η επίγεια διαδρομή του Ιησού Χριστού είναι χρυσή κρίκη που αποτελούν, συνθέτουν μια αλυσίδα για να δοξάζεται ο Πατέρας μου, ο εν της ουρανής. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι σε δύο εκκλησίες που κάνουμε Αποκάλυψη αυτόν τον καιρό. Στην Ηλιούπολη και στο Εγάλαιο, Πέμπτη και Τετάρτη, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψων, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ως της έγινε νεκρός και έζησε. Βέβαια ο πρώτος και ο έσχατος θα πρέπει να φώτιστούν θεολογικά. Όμως έχει και μία προεξάρχουσα δεύτερη φάση. Το ίδιο θέμα, η ίδια φράση. Ο πρώτος που θα αμαύρωνε τη δόξα του να είναι πρώτος και τη δόξα του Θεού, αν δεν είχε αποφασίσει να γίνει έσκατος. Είναι λανθασμένη αντίληψη.
και βεβαιασμένη ερμηνεία ότι γίνεται ο άνθρωπος. Σωστό. Ο Ιωάννης λέει επήρε μια σκηνή και εσκήνωσεν την σάρκα την ανθρώπινη και εσκήνωσεν μεταξύ μας στο στρατόπεδό μας. Αλλά δεν έγινε το άνθρωπος μόνον, γιατί μπορούσε να γίνει Ρωμαίος αυτοκράτορας. Θα ήταν πάντοτε θνητός. Πατρίκιος. Αν θέλετε αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, διοικητής μιας λεγεώνας, σας φτάνει δέκαρχος. Όχι, δεν έγινε άνθρωπος. Έγινε κάτι παρακάτω. Έγινε δούλος. Και τι δούλος? Εβραίος. Οι Εβραίοι λέγανε στην προσευχή τους: Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν με έκανες γυναίκα ή εθνικό. Και οι εθνικοί, χωρίς να προσεύχονται, είχαν μια άλλη προσευχή και μια άλλη ευχή και τους πειράζανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεέ μου, που δεν με έκανες ζώον ή Εβραίο. Αυτό του ούρλιαζε, δαγκώνανε. Φω! Αλλά το λέγανε, πειράζοντάς τους. Και τούτοι τους πείρασαν. Ναι, έγινε Εβραίος. Και ξέρετε, έγινε κάτι πιο κάτω από Εβραίος. Δεν γίνεται? Γίνεται. Έγινε το εξουθένημα των Εβραίων. Ο περιφρονημένος από τον λαόν του, εις τον οποίον αρνήθηκαν το δικαίωμα να είναι γιος του Αβραάμ. Να κλείσω. Κεφάλαιο πρώτο. Για να κοιτάξει τι τα έχω γράψει. Ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, ο γείτονας, ο εργοδότης, ο συναλλασσόμενος, ο αξιωματικός σου, τα αφεντικό σου, η συγγένειά σου, η εκκλησία σου, η αδελφότητα καθώς φεύγω και φεύγεις, θα δοξάζουν τον Θεό και θα μπορούσες να γράψεις πάσε εκκλησία, αλλού λέει εκκλησία των εθνών. Εδώ λέει πάσε εκκλησία οίκουσαν και εδόξασαν τον Θεό. Κεφάλαιο δεύτερον. Σκοπός του πιστού είναι να δοξάσει μόνον τον Θεό. Κάτω από όποιο κόστος. Κάτω από όποια πρόσβαση. Κεφάλαιο τρίτον. Θα είναι δύσκολο. Το αδύνατο δεν μπορώ να το πω, δεν ανήκει σε μένα. Σαν κριτική τουλάχιστον. Αλλά σταύρω πολύ δύσκολο, παιδί μου. Να δοξάσουμε οι δυο μας τον Θεό, ξέρεις. Εάν δεν αποφασίσω να γίνω έσχατος. Και στη διαφοροποίησή μου με τον Γιώργο τον Παπανικολάου, την όποια την υποθετική ευχαριστώ τον Θεό, τον ξέρω περίπου μισό αιώνα. Καλημέρα πικρή δεν είπαμε. Ας φαστίξει ο Θεός μέχρι τέλους αυτή την αλήθεια. Ξέρετε γιατί συνέβη αυτό? Γιατί και οι δυο όταν θελήσουμε να μιλήσουμε και να πλώσουμε το χέρι, να χαιρετηθούμε. Χαιρετιόμαστε υπό μία προϋπόθεση. Θα πάρω την έσχατη θέση. Επιτρέπεται το τσάκωμα μεταξύ αδελφών, το μάλωμα, μόνο για μια αιτία. Ποιος από τους δυο μας θα πάρει την έσχατη θέση? Hey, όλα, όλα, ό,τι θέλεις, έτοιμος να υποχωρήσω, μια χάρη μόνον. Ποια χάρη θέλεις? Να πάρω την έσχατη θέση. Γιατί αν ο Υιός εδόξασε τον Πατέρα, αν ο Υιός εδόξασε τον Θεόν, θυμηθείτε το εδάφιο. Ήταν ο πρώτος και έγινε ο έσκατος. Όπου δεις διένεξη και δάκρυα, όπου δεις κλίμα και κατάσταση που στα αλήθεια δεν μορφώνει δόξα Θεού. Είναι σίγουρο. Κάπου εκεί δεν υπήρξε ένας από τους δυο ο οποίος να πει θα γίνω στη συζήτησή μας
Τώρα στο νεγότσιο πανίγουμε οι δυο μας, Ελένη. Ο δούλος του Θεού θα πάρω τη θέση του έσχατου. Μη μου την αμφισβητήσεις. Δεν προχωρώ σε συζήτηση επ' αυτού. Αριστουργηματικό το κομμάτι. Κι αξιοθαρώ απόψε πριν κοιμηθείς να το ξαναφέρεις στην καρδιά και στη μνήμη. Και ημιν προσωπικός αγνοούμενος της Εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον μόνον ότι ο ποτέ διώκων ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποίαν ποτέ κατεπολέμει. Και εδόξαζον τον Θεόν διεμέ. Είχε να γίνει ναι. Είχε να γίνει άγια επιπόθεση. Ήρθε στη ζωή μου πρώτα για στη ζωή όλων μας. Να γίνει αμήν. Γιώργο, μια κι είσαι εδώ.

Μα. Ένδυμα λευκό. 89.

0: 49.
1: Σημαίνω είναι μέσα σας, μέσα σας. Εν ημίν, και όχι εις εσάς, μέσα σας. Πώς, δια της επιγνώσεως του Θεού και βλέπετε άρθρο εδώ, και του Ιησού του Κυρίου μας. Τι σημαίνει επίγνωσης. Γνώσης είναι άλλο, επίγνωσης είναι άλλο. Επίγειν γνώσκω σημαίνει γνωρίζω καλά ένα αντικείμενο, εις βάθος. Έχεις επίγνωση, λέμε, έχεις επίγνωση. Δεν σημαίνει έχεις γνώση. Έχεις καταλάβει τι σημαίνει αυτό, επίγνωσης. Καθώς η Θεία δύναμή Του μας εχάρισε όλα τα προζωήν και ευσέβειαν. Πώς, δια της επιγνώσεως, δεύτερη φορά, εκείνου που μας εκάλεσε. Και μας εκάλεσε δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων δωρήθηκαν εις εμάς οι μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις, επαγγελίες. Έτσι, ώστε δια τούτων να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως, αποφυγώντες την εις τον κόσμο υπάρχουσα διαφθορά, εις την οποία πέφτομεν δια της επιθυμίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αφού καταβάλλεται κάθε σπουδή φροντίδα επίγουσα εις βάθος εν δυνάμει, προσθέστε εις την πίστην σας την αρετή. Προσέξτε αυτά, θα τα πούμε άλλη φορά. Χρειάζεται να τα πούμε. Πολλές φορές η πίστης, η υπέρμετρη, συγκρινόμενη με την αδυναμία πίστεως κάποιου άλλου, οδηγεί δυστυχώς εις καταστάσεις όχι αρετής, περιφρόνησης, υποβάθμισης του άλλου, υποτίμησης. Άπεχε απ' εμού, λέει, διότι είμαι αγιότερός σου. Ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Γι' αυτό και είπαμε ότι επί της γης έχουμε το σχήμα πιστός και αγαθός, και όταν θα φτάσουμε βασιλεύ ημών, που θα φτάσουμε στους ουρανούς, τότε θα έχουμε το σχήμα αγαθός. Ευγεδούλε, αγαθέ και πιστέ. Αγαθέ και πίστε βλέπεις. Για να το δούμε εδώ ακόμα. Εις την αρετή τη γνώση. Στη γνώση την εγκράτεια. Στην εγκράτεια την υπομονή. Εις την υπομονή την ευσέβεια. Εις δε την ευσέβεια την φιλαδελφία. Εις δε την φιλαδελφία την αγάπη. Διότι εάν ταύτα, ταύτα υπάρχουν εις εσάς και περισσεύουν, σας καθιστούν όχι αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να τα ξαναδούμε. Πίστη, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, φιλαδελφία, αγάπη. Θα πάρετε αυτά τα πράγματα, βάλετε 1, 2, 3, 4 εις την προσωπική σας γραφή. Προσοχή. Πώς αρχίζεις τέλειο? Με πίστη. Πώς τελειώνεις σταύρο? Με αγάπη. Ανεβήκανε δια της κλίμακος της πίστεως και ανεβάσανε στη φωτιά και κάψανε ανθρώπους ειρηνάκιον. Ο Θεός να φυλάξει πόσους, παιδί μου. Για προσέξτε τα αυτά τα πράγματα. Για κάτι να κατεβούμε λίγο να δούμε την πραγματικότητα πως έχει εδώ. Αρχίζει με πίστη, αλλά τελειώνει. Λέμε στα παιδάκια τα μικρά, καμιά φορά εκεί στο Σούνιο, θα πάρετε ένα βραβείο όταν μας πείτε ένα ρήμα, μάλιστα, που περιέχει μέσα όλο το αλφάβητο. Μπορεί, λέει, ένα ρήμα που να περιέχει όλο το αλφάβητο. Ούτε οι καθηγήτριες της φιλολογίας δεν το ξέρουν αυτό το ρήμα. Το ξέρουμε όμως εμείς. Αγαπώ. Αρχίζει με άλφα και τελειώνει με ωμέκα. Κάντε μου τη χάρη, παρακαλώ, έτσι για την αγάπη του Ιησού Χριστού, να κάνουμε την προσευχή μας πάντοτε. Πατέρα μου, σε παρακαλώ, θα λες πάντα, κάθε πρωί, να ξεκινήσω με πίστη και το βράδυ να κλείσω με αγάπη. Και πάμε να συζητήσουμε με το Στελάρα κάτι θέματα που έχουμε εκεί για το έργο του Χριστού. Θα αρχίσουμε διαπίστεως τη συζήτησή μας και θα την κλείσουμε με αγάπη. Με αγάπη. Χάσαμε την αγάπη. Είναι σαν να κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο ντεπόζιτο και να ξεχάσεις να το βάλεις πάτο από κάτω. Δεν βαστάει νερό το δόλιο. Γιατί? Δεν έχει από κάτω. Πώς, τι θα μας δείξει? Έκαμε τις πλευρές της γύρω. Και το καπάκι, λέει, που έκαμε εκείνη και πήχρισε το καπάκι. Ρε Χρυσέ μου, είσαι, πήχρισε το καπάκι, ξέρω εγώ. Εδώ έχουμε έναν του Πολυτεχνείου να μας πει εδώ γιατί γίνονται τέτοια ντεπόζιτα και βαστάνε νερό χωρίς από κάτω να έχουν. Τι λες? Δεν γίνεται, αγόρι μου. Αλλά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Έχοντας αυτά, τους λέει, προσέξτε, πρακτικότατος ο Πέτρος, κλείνει. Σε κάποια στιγμή μάλιστα λέει, επειδή πιστεύω ότι ταχυνή είναι η απόθεση του σκηνώματός μου, το αντίσκηνο, λέει, που κατοικώ θα το αποθέσω γρήγορα, γι' αυτό φρόντισα να γράψω, λέει, και τη ζωή μου και τα απομνημονήματά μου, λένε, από τον Οριγένη ακόμα την εποχή εκείνη, ότι τα υπαγόρευσε στον Μάρκο. Το Ευαγγέλιο του το έγραψε ο Μάρκος. Εν τη μέρα εκείνη, όσοι έχουν περιέργεια θα το λύσουν. Διότι εάν ταύτα υπάρχουν συν εις εσάς και περισσεύουν, σας καθιστούν ουχή αργούς. Προσέξτε την πνευματική αργία. Είδατε ανθρώπους με καλό ξεκίνημα. Είδατε ανθρώπους με όμορφο πρώτο βήμα. Τελικά τραγωδία στο τέλος. Ένα από τα κέρια σημεία που θα βάλετε εκείνο το ακουστικό, πώς, ακουστικό το λέτε, βάζουν οι γιατροί, στιθοσκόπιο. Θα βάλετε απάνω, έρχεσαι με άνθρωπες, πνευματικά με τι σχολήσω. Σε τι έκανε, δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Αμφισβητώ αν μελετούσε. Γιατί η μελέτη είναι εργασία. Αμφισβητώ αν είχε τετράδιο με μολύβι κόκκινο και μπλε. Με το μπλε να βάζει εκείνα που τα κατάλαβε και με το κόκκινο να γράφει εκείνα που δεν τα κατάλαβε. Αδερφέ μου, έλεγα να μιλήσουμε πρακτικά. Γι' αυτό ήρθατε την πρώτη ώρα. Τι να σας πω τώρα για το Μελχισεδέκ. Την τρίτη θα τα πούμε αυτά ώρα. Πού ήσουν χθες? Ο Θεός δεν θέλει την υπηρεσία σου. Θα σηκώσει πέτρες. Τούβλα θα σηκώσει. Κάμε τη δουλίτσα του. Ποιος αυτό που τα ξέρετε αυτά εσείς? Πώς γίνεται? Δεν το ξέρω. Πώς δουλεύει ο Θεός? Δεν το ξέρω. Έλεγα κατά τρόπο θαυμαστό, σούλα. Μία νέα γυναίκα πρέπει να είναι, αλλά τσακισμένο το προσωπάκι της. Πρέπει να είναι κοπέλα σχεδόν. Σφάλω. Από τη Βουλγαρία. Πήγαινε σε κάποια εκκλησία εκεί. Ήρθε στην Ελλάδα, δουλεύει σε ένα φορτηγό σκάφος. Μαγείρισα, καμπαρότησα, δουλεύω. Μάλιστα. Μια εκκλησία λέει να βρω. Δεν μικρό πράγμα να βρει μια εκκλησία στον απέραντο Πειραιά, πού τη βρίσκεις. Και είχαμε την προσευχή της λέει. Και έπεσε μπαμ επάνω σε μια κυρά. Και της λέει η κυρά, εγώ λέει πάω στην εκκλησία. Ας σε πάρω εγώ λέει στην εκκλησία. Και την έφερε. Τη δεύτερη φορά έφερε και άλλη μία. Επίσης από τη Βουλγαρία, πιο νέα αυτή. Α, στο ίδιο καράβι δουλεύουν οι δυο τους. Της γέμισε η εκκλησία αυτή Καινής Διαθήκες, της γέμισε μονά Ευαγγέλια, της γιώμισε με Άγιες Γραφές, ένα κυβότιο. Τους πήγαν απάνω η διαγωνία του βηματισμού. Λέει, μήπως λέει εκεί που πάτε, λέει, στα λιμάνια βρίσκεται λέει φτωχούς ανθρώπους. Πώς να τους το πεις. Και τους δώσανε ρουχαλά και τους δώσανε ανδρικά είδη, γυναικεία, παλτά. Ποιος την έκαμε αυτή τη συνάντηση. Ο Θεός. Ο Θεός από πάνω. Ο Θεός θα κάνει το έργο του. Αυτό που δεν σημαίνει όμως ότι δεν σε εκάλεσε να γίνεις μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει μέλος στο ανθρώπινο σώμα άξιο να πεταχθεί. Τώρα τελευταίως σε διάβασα, μου αρέσει και διαβάζω ιατρικά άρθρα. Διάβαζα ένα σπουδαίο ιατρικό άρθρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα έχουν μια καινούργια ειδικότητα, παλιά ειδικότητα, αλλά με καινούργιο εύρος αρμοδιοτήτων, την γενική παθολογία. 10 χρόνια ειδίκευση, τους πληρώνουν. Και δεν κάνουν καμία επέμβαση και δεν κάνουν τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν κάνουν, εάν δεν είναι και ο γιατρός, ο οποίος θα πει εντάξει, το κόβεται μεν αυτό. Ξέρετε όμως τι παρενέργειες θα έχει εκεί. Τη σχολικοειδή απόφυση που τόσο οι ίδιοι παλιά πριν μερικά χρόνια μόλις γεννιόταν το παιδί, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν πετάγανε τη σχολικοειδή απόφυση στη γάτα. Βάστα λέει. Τέλος αυτά. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς λέει εδώ. Για κοιτάξτε. Ο άνθρωπος του Θεού που σηκώθηκε το πρωί και έκαμε την προσευχούλα του και διάβασε το κομμάτι του και πήγε στη δουλειά του και σήκωσε τα μάτια του επάνω. Με θέλεις τίποτα. Με χρειάζεσαι. Θα είναι τιμή μου και χαρά μου. Σημείο δεύτερον. Ο άνθρωπος ο πνευματικά αργός είναι και πνευματικά ακάρπος. Είναι τάχα, δεν το ξέρω, μια αναπομπή ευθέως του Αγίου Πνεύματος στον καρπό της προς Γαλάτας επιστολής. Γιατί όχι. Ακάρπος. Είναι ορισμένα δέντρα τα οποία είναι ακάρπα. Δεν παράγουν. Δεν έχουν ωφελημιστική παρουσία. Τραγουδάνε ωραία τα φύλλα τους και τα τζιτζίκια. Πολύ ποιητικά αυτά που μου λέτε, ξέρετε όλα. Αλλού έχει το πράγμα. Ποια είναι η ωφελημιστική της παρουσία, της ψυχής εκείνης μέσα στην εκκλησία. Θα θυμόσαστε. Ανάγομαι στην προς Γαλάτας επιστολή. Το τονίσαμε ένα Σάββατο, δεν ξέρω ποιο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Γαλάτας Α κεφάλαιο. Γράφει ο Παύλος ιστορώντας, σκιτσάροντας την ζωή του εις τους Γαλάτας που τόσο αγάπησε, διακονικά υπηρέτησε. Και ήμην προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνον ότι οποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστην την οποίαν ποτέ κάποτε καταπολεμούσε. Και δόξαζαν τον Θεόν διεμέ. Και λέγαμε, η γυναίκα σου δοξάζει το Θεό για σένα. Ο άντρας σου, κυρούλα μου, δοξάζει το Θεό για σένα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, τη γυναίκα αυτή που μου δώσες. Τα παιδιά σου δοξάζουν το Θεό για σένα. Η συνεργάτος εκεί στο, που δουλεύει στο γκαράζ και διορθώνεται τα ηλεκτρονικά των αυτοκινήτων, δοξάζουν το Θεό για σένα. Και είσαι προϊστάμενος ή υφιστάμενοι, δοξάζουν το Θεό για σένα. Οι γείτονες, οι συγγενείς. Λέει, τον ξέρεις, λέει, τον Κυρκοστάκη. Αν τον ξέρω, λέει, τον Κυρκοστάκη. Ξαδελφός μου είναι. Δοξασμένο το Θεό, του Θεού το όνομα, λέει. Έχουμε τέτοιο ξάδελφο. Τον χαιρόμαστε. Μας ευλογεί. Γέγεφαμε μαζί, λέει, με τον Κωστάκη, τον εξάδελφο. Θα κοιτάξτε. Πού οφείλεται αυτό? Στο ότι το υποθετικό αυτό, όποιο πρόσωπο του, όποιο ονόματος, μπαίνοντας μέσα εις την εκκλησία του Ιησού Χριστού, φρόντισε και του είπε, Θεέ μου, δεν θέλω να μείνω ούτε αργός, ούτε ακαρμός. Είναι αναγκασμένος ο Απόστολος Παύλος, ύστερα από τα γεγονότα εκείνα τα γνωστά της Θεσσαλονίκης, για τα οποία πόσα δάκρυα έχεις, πόσα δάκρυα έχεις ο άνθρωπος του Θεού. Μέχρι που γράφανε γράμματα ψεύτικα και τα υπογράφανε με την υπογραφή του Παύλου, ότι έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και λέγανε μάλιστα, και έρχεται, λέει, και την Κυριακή. Όχι μόνο την Κυριακή, λέει, εμένα μου γράψε γράμμα, λέει, 11 και 20. Σε τέτοια πράγματα. Διεπιστολής ως γραφωμένης ηφημών. Εγώ, λέει, έγραψα γράμμα. Εγώ, λέει, εκεί που τρώγαμε, ως διαλόγου, ότι είπε εκεί που τρώγανε. Εγώ, λέει, είπα σε κανέναν, κήρυξα τέτοια πράγματα. Λέω, αναγκάζεται και τους λέει, προσέξτε. Ο μη εργαζόμενος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί καλής να πει για αυτόν ότι είναι περιεργαζόμενος. Περιεργάζεται. Σκύψε το κεφαλάκι σου. Ο Θεός σου χάρισε προσόντα. Σου χάρισε ξένες γλώσσες. Σου χάρισε αγγλικά. Σου χάρισε γερμανικά. Δύο Σάββατα πριν ελέγαμε εδώ Βιβί. Τι λέγαμε Βιβί? Εδώ λέγαμε, δεν κατίζεις το 24ωρό σου, αδελφέ μου. Είμαστε μολύβι και χαρτί και γράφεις. Τόσες ώρες δουλειά, τόσες ώρες ύπνο, τόσες ώρες συγκοινωνία, τόσες ώρες να ζήσουμε στο σπίτι, τόσες ώρες κάνεις μια σούμα, βάζεις και ένα σταυρό δίπλα. Όταν είμαστε στο δημοτικό, βάζαμε και ένα σταυρό δίπλα στην πρόσθεση. Και βγάζεις 36 ώρες. Δεν γίνεται, λέει, άρχισε και κόβεις τώρα. Τι να κόψεις? Δεν θα κόψεις ποτέ από το Χριστό καμία. Δεν θα κόψεις καμία από τη μελέτη σου, από την προσευχή σου. Λέει, σηκώνομαι 5.30 το πρωί. 5.30 το πρωί σηκώνομαι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Επί 42 χρόνια που δούλευα, σηκωνόμουν 5.30 το πρωί. Και έλεγα, δεν θα πάρω σύνταξη. Δεν θα πάρω σύνταξη. Θα τραβήξω κάτι ύπνους. Μα, είχα μάθει. Τελείωσε τώρα. Νωρίς σηκώνομαι. Κάθομαι κάπου εκεί να μην ενοχλώ και τους άλλους. Και να μην ακούνε τα πατήματά μου. Έχω και μία καφετιέρα που κάνω λίγο καφέ και εκείνη τραγουδάει άσχημα και φωνάζει. Κλείνω τις πόρτες. Ό,τι γίνεται με την καφετιέρα. Αδελφέ μου, ακόψεις. Ούτε επιτρέπεται να κόψεις ποτέ. Ακόψεις. Ακόψεις από τον ύπνο, από το φαΐ, από τη διασκέδαση. Θέλω να πιστεύω ότι αν έχεις κουτί, το έχεις μόνο για τις ειδήσεις. Και πολύ τους και καλό τους το κουτί. Πράγματα αυτά. Διάβασα σε μια εφημερίδα την Πέμπτη, πηγαίνοντας στην εκκλησία μας στο Παγκράτη, διάβασα ότι το Ελληνόπουλο κατά μέσον όρο βλέπει 3 ώρες τηλεόραση την ημέρα. Πολύ ωραία. Και αν πεις στο Ελληνόπουλο, γράψε μου τη λέξη ωραία, όχι βέβαια στα πρώτα χρόνια τα σχολικά, στη τρίτη ηλικίου, θα το γράψει με όμικρον και έψιλον. Και θα βάλει και με περισπωμένη πάνω από το έψιλον, έτσι. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδέλφια. Για προσέξτε τα αυτά τα πράγματα. Και ακόμα κάτι, ένα στερνό σημείο. Εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θέλω να το συνδυάσω με το τρίτο κεφάλαιο που και τελειώνει, το τρίτο κεφάλαιο που και τελειώνει και 18 εδάφιο. Είναι η ευχή του Πέτρου. Με τούτη την ευχή κλείνει πλέον την επίγεια διαδρομική προσφορά του. Σας εύχομαι να αυξάνεστε εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν εστω η δόξα και νυν και εις ημέρα αιώνος. Αμήν. Αλίμονο από τον άνθρωπο που ξέρει τον Ιησού Χριστό σήμερα όσο τον ήξερε χτες. Αλίμονο από την ψυχή εκείνη που αν θέλει ο Θεός και ζήσει αύριο, θα ξέρει αύριο τον Ιησού Χριστό όσο ο οποίος ήταν και σήμερα. Να αυξάνεις στη γνώση του. Να μελετάς, αδελφέ μου, εις βάθος. Υπάρχουν λεξικά ωραία, μεταφράσεις κάπως επιτυχημένες. Μια σωστή δουλειά είναι αυτή που έγινε των εκκλησιών μας. Συσυνιστώ κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Αδελφέ μου, στη μελέτη, στην προσευχή σου. Θα έχεις ειδικό αντικείμενο κάθε μέρα στην προσευχή σου. Λέει, γιατί να πάρω, λέει, αύριο στην προσευχή μου, στα βάτα, στα μάτα. Θα σου το δώσει, Στέφανε, ο Θεός. Την παραμονή. Πάρε ένα τηλέφωνο. Στεφανή, λέει, ναι. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Έχω ένα ύψιστο πρόβλημα. Εντάξει, αγαπητέ μου. Λέει, γιατί γελάς. Ξέρω εγώ γιατί γελάω. Είναι το αίτημά μου για αύριο. Αυτός είναι ο χώρος στον οποίο κινούμεθα. Ο πνευματικός ο άνθρωπος. Αυξάνει κάθε μέρα εις την χάριν. Όχι ότι λαμβάνει χάριν. Ούτε μεγενθύνεται ή πολλαπλασιάζεται η χάρις. Αλλά γίνεται δέχτης μίζωνος χάριτος. Η χάρις του Ιησού Χριστού καταλαμβάνει παιδεία ευρύτερα και ευρύτερα στη ζωή του. Στο πνεύμα του, στην καρδιά του, στο χαρακτήρα του. Και εις την γνώση του Χριστού. Τον θυμόσαστε σε εκείνη την τρικυμισμένη, τη δραματική τη νύχτα της διελεύσεως της λίμνης. Όταν σταμάτησε τον αγέρα, όταν ησύχασε η θάλασσα, ο οποίος ποιας λογής, τι σώη που λέμε, τι άνθρωπος, ο οποίος είναι ούτε. Μην ξεχνάτε ότι η σωστή γνώση του προσώπου του Ιησού Χριστού δεν θα σταματήσει εις τον αιώνα. Δεν είναι στατική γνώση. Δεν είναι μια γνώση μέσα σε πλαίσιο, σε προβόλους. Όχι. Διαρκώς και διαρκώς. Γιατί αν ζεις στο ωραιότερο τοπίο της Ελβετίας ή δεν ξέρω ποιου αιγιοπελαγίτικου νησιού, το είδες μία, το είδες δύο. Θα τους παρατηρήσετε τους ανθρώπους αυτούς που ζουν χρόνια σε ένα νησάκι. Εσύ γυρίζεις κατά έτσι να δεις το πέλαγος που αλλάζει χρωματισμού στην απεραντοσύνη. Το δεξί το χέρι του Θεού που σκιάζει. Και άλλος έχει γυρίσει την καρέκλα του κατά έτσι, κατά το καφενείο. Γύρισε κατά εκεί να δεις. Τι να δει αυτός, γεννήθηκε εκεί πέρα, μεγάλωσε. Δεν θα είναι έτσι οι γνώσεις του Θεού. Θα είναι διαρκώς κάτι νέο. Πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Διαρκώς. Από αυτή τη ζωή κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι δυνατό, ευλογημένο και ωραίο έχει να χαρίσει ο Θεός τον καθένα μας. Έτσι να ξεκινάτε το πρωί. Αν μου δώσεις κάτι, πατέρα, σε παρακαλώ σήμερα. Αν μου κάνεις ένα χαρτζιλίκι σήμερα. Να σε γνωρίσω βαθύτερα. Πάντα να το θυμάσαι, όσο πιο πολύ αγαπάς ένα πρόσωπο, τόσο περισσότερο θέλεις να το γνωρίζεις. Και όσο γνωρίζεις ένα πρόσωπο, τόσο περισσότερο το αγαπάς. Ο Κύριος να γεμίσει τη ζωή σας, να την αυγατήσει τη ζωή σας, έτσι με το πιρούνι που χτυπάνε το ασπράδι. Το χτύπαγα μικρός. Να καταλάβει κάθε χώρο στη διάνοια, στο νου, στην ψυχή, στο πνεύμα, στο σώμα. Να γεμίσετε από Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Απαντάς, Κωστάκη. Ο Χριστός είναι αέρας. Λέει, αέρας είναι μάλιστα. Είναι από πάνω μου. Είναι κάτω, είναι δεξιά, είναι πίσω, είναι μπρος, είναι πίσω, είναι μέσα μου ο αέρας. Εκείνος καταλαμβάνει το παν, αρχή και τέλος. Ω, η ψυχή που αγαπάει τον Κύριό της. Οι ευλογημένες λίγες υπάρξεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν, δεν υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν. Υπάρχουν άνθρωποι που λατρευτικά τον αγαπάνε. Τι θέλεις να κάνω? Βλέπεις μια κοπελίτσα νεαρά που της αρέσει να κοιμάται το πρωί, όχι πολύ, μέχρι τις 11:20, και μόλις κάνει μωρό και της αρρωστήσει το μωρό, ξενυχτάει 5 βραδιές. Δεν και δεν κοιμάσαι, τη ρωτάει η άλλη, η φιλενάδα της. Δεν κοιμάμαι. Δεν και βαστάς? Ούτε ξέρω, λέει. Ούτε ξέρω. Πώς έγινε αυτό? Άλλες δυνάμεις μπήκανε μέσα της. Άλλες τάσεις μπήκανε μέσα της. Και της αφήρεσαν τον ύπνο. Είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Είναι η αγάπη του Κυρίου. Θέλω να τη φανταστείς. Θέλω να την δεις αυτή την αγάπη. Σαν μια θάλασσα που κολυμπάς μέσα. Σαν ωκεανό που σε σηκώνει επάνω. Φαντάσου τον εαυτόν σου μόνο με μια βαρκούλα μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό. Να σε περιβάλλει μόνο η θάλασσα. Να βλέπεις μόνο θάλασσα. Να κουμπάς μόνο θάλασσα. Να ζεις μέσα στη θάλασσα. Αυτός είναι ο Χριστός. Και αυτή θα είναι η προσευχή μας στη ζωή μας. Μελετάτε. Προσεύχεστε, αδέλφια. Να κοινωνείτε με το πρόσωπό του. Είναι ευλογία να έχετε νηστεία. Στοιχείο το οποίο όσο περνάει ο καιρός μειώνεται, όσο περνάει ο καιρός εξαφανίζεται από το προσκήνιο της πνευματικής πορείας. Δεν είναι σωστό. Οι οικογένειες πρέπει να έχουν νηστεία. Η Εκκλησία πρέπει να διδάσκει προσευχή και νηστεία. Σε μια εποχή που τα δαιμόνια επικρατούν, κρατούν, κατευθύνουν και χαράσουν γραμμές πολιτικής επί παγκοσμίου επίπεδου. Καμία άλλη λύση δεν υπάρχει εκτός από την προσευχή και την νηστεία. Τα προβλήματά μας λύονται με ένα κλειδί που ανοίγει την ντουλάπα. Προσευχή και νηστεία. Αδελφοί μου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να καταβάλλετε κάθε φροντίδα και σπουδή και να προσθέσετε εις την πίστη σας την αρετή, εις την αρετή τη γνώση, εις τη γνώση την εγκράτεια, εις την εγκράτεια την υπομονή, εις την υπομονή την ευσέβεια, εις την ευσέβεια τη φιλαδελφία, εις τη φιλαδελφία την αγάπη. Διότι αν ταύτα υπάρχουν εις εσάς και περισσεύουν, σας καθιστούν ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυξάνεστε λοιπόν εις την χάρη και εις την γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός να το κάνει στη ζωή μου, το έχω ανάγκη. Ναι, αλήθεια, δρόμο, πραγματικότητα. Αμήν. Για να άγγει.

280. Μετά το 3. 280 τώρα. Για να δούμε τι λέει το 280. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια. Σε μην είναι ώρα.

0: Είναι ώρα δική σας.
1: Είναι ώρα προσευχής.
2: Ευχαριστώ, παιδί.
1: Είναι ώρα να φέρουμε ενώπιον του Θεού τις καρδιές μας, τον τόπο μας, τις εξελίξεις στο χώρο μας, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, τη μοναξιά, το στρατιώτη, τα παιδιά, το αγόρι της Εκκλησίας και το κορίτσι της Εκκλησίας. Άρα τα λέτε στον Κύριο αυτά. Τα φέρετε ενώπιον του Θεού αυτά τα πράγματα. Τους πολλούς μας αρρώστους, πολλούς αρρώστους. Παρακαλώ, Ιδιαίτερα. Και την αυριανή μέρα να φέρετε ενώπιον του Θεού. Να φέρει ο Θεός ψυχές, δουλεμένες, ετοιμασμένες. Ο Θεός να τις έχει προπαρασκευάσει. Έτσι που να πέσει ο λόγος του και να σπαρεί σε γη αγαθή. Είναι ώρα δική σου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τι άραγε λέει ο Λόγος του Θεού για τούτο τον κόσμο? Οι άνθρωποι σκέπτονται ότι ο κόσμος θα μείνει για πάντα όπως είναι. Και φυσικά όχι μόνο κάνουν τα σχέδιά τους για πολλά χρόνια, αλλά και ποτέ δεν σκέπτονται ότι μπορεί να γίνει κάποια μεταβολή στην κατάσταση των πραγμάτων όπως αυτή υπάρχει τριγύρω. Και αν κανείς τολμήσει να τους πει ότι κάτι θα γίνει, δεν το δέχονται. Όμως τον τελευταίο καιρό όλοι προαισθάνονται, διαισθάνονται και περιγράφουν και μιλούν ότι μπορεί να γίνουν σοβαρές αλλαγές. Καμιά φορά μερικοί επιστήμονες τολμούν και μιλάνε για την καταστροφή αυτού του σύμπαντος. Και τολμάνε και το λένε, αλλά οι άνθρωποι δεν το πολυπιστεύουν. Εάν θα ήθελε κανείς να μάθει την αλήθεια γύρω από τα πράγματα αυτά, είναι αναμφισβήτητο ότι πρέπει να πει στη βίβλο. Ο Θεός που είναι ο Κύριος του κόσμου, του σύμπαντος, ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν, έχει τα δικά του τα σχέδια γι' αυτό. Αλλά το σύμπαν βρίσκεται σε συνάρτηση με τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν το έκανε για να υπάρχει μονάχα το σύμπαν, έκανε το σύμπαν διότι έβαλε τον άνθρωπο μέσα σε αυτό. Εκείνο που έχει μεγάλη αξία είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αναγνωρίζει τον Θεό, να συνδέεται με τον Θεό και να λατρεύει τον Θεό. Και έτσι σε μια ανθρωπότητα η οποία θα συνδέεται με τον Θεό και θα λατρεύει τον Θεό πραγματικά και θα τον αναγνωρίζει, μπορεί να ακολουθήσει και μπορεί να τον περιβάλλει, να την περιβάλλει ένα σύμπαν ανάλογο που θα συμβάλλει σε αυτού του είδους τη λατρεία και τη σύνδεση του ανθρώπου. Σήμερα το σύμπαν έχει υποστεί τις συνέπειες της αμαρτίας. Έχει απάνω του τη φθορά, έχει απάνω του τις δυνάμεις της καταστροφής απάνω του, έχει απάνω του όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία συνοδεύουν μια ζωή αποστατημένη, όπως είναι η ζωή του αμαρτωλού ανθρώπου, μια ζωή αποστατημένη, μια ζωή αποκομμένη από το Θεό, η οποία βρίσκεται σε ανταρσία. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, η γη έβγαλε αγκάθια και τριβόλους. Και ολόκληρη και η φθορά διαχύθηκε σε ολόκληρη την φύση και σε ολόκληρη τη δημιουργία. Επειδή ο άνθρωπος, η προσωπικότης που έχει τη μεγάλη αξία για το Θεό, το πλάσμα το οποίο έχει τόση μεγάλη αξία ώστε να δικαιολογείται και η ύπαρξη του κόσμου, αυτό το πλάσμα απεστάτησε και έπεσε. Σε μία ανθρωπότητα, λέγω, η οποία θα συνδεθεί με το Θεό, θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο περιβάλλον τριγύρω. Και ο Θεός μας μιλάει ότι τούτο το σύμπαν όντως θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μέσα στο οποίο θα κατοικεί δικαιοσύνη. Στα περασμένα μας μαθήματα μιλήσαμε για την εκδήλωση της δικαιοκρισίας του Θεού, όχι μόνο στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και στο τέλος όλης της ιστορίας του κόσμου, όταν ο Θεός θα κρίνει κάθε πλάσμα. Και είδαμε εκείνη την επιβλητική σκηνή της κρίσεως, όταν ο Θεός φέρει σε κρίση κάθε πλάσμα που πέρασε από τον πλανήτη τούτο. Σύμφωνα με τα λόγια τα οποία ο Απόστολος Παύλος είπε εδώ στους Αθηναίους, τους Επικουρίους και Στοϊκούς φιλοσόφους, ότι ο Θεός έστησε ημέρα στην οποία μένει να κρίνει όλη την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Τι θα γίνει όμως μετά? Θα υπάρξουν μερικοί οι οποίοι θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής και αυτοί θα αποτελέσουν την ανθρωπότητα η οποία θα ζήσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Και θα είναι ο κόσμος ο δοξασμένος, όπως ο Λόγος του Θεού το περιγράφει. Αλλά τι θα είναι το περιβάλλον? Τι θα είναι ο κόσμος τριγύρω από αυτή τη δοξασμένη ανθρωπότητα? Δεν είναι δυνατόν να είναι ένας κόσμος όπως ήταν προηγουμένως, όταν ο άνθρωπος βρισκόταν σε πτώση. Τότε όλα τα στοιχεία είχαν συνωμοτήσει εναντίον της ανθρωπίνης ζωής. Η φθορά ήταν διάχυτη παντού, ο θάνατος, η καταστροφή. Και πόσα δεν έκαναν οι άνθρωποι σε ολόκληρη την διάρκεια της ιστορίας για να ανορθώσουν αυτόν τον κόσμο, αλλά στάθηκε μάταιο. Ήταν αδύνατο να τον ανορθώσουν. Και αντιθέτως ο κόσμος όλο και φθήνει, όλο και φθήρεται, όλο και καταστρέφεται περισσότερο και περισσότερο. Μέσα στο Λόγο του Θεού έχουμε αποκαλύψεις του Θεού που ο Θεός μιλάει για τα μελλοντικά του σχέδια και μιλάει για τούτη τη γη και μιλάει για το περιβάλλον του ανθρώπου τριγύρω, το φυσικό, και μιλάει για το σύμπαν ολόκληρο, ότι ο Θεός θα το ανακαινήσει και θα το καινουργώσει. Μας λέει σε μερικά σημεία πόσο ο κόσμος τούτος έχει φθαρεί. Επί παραδείγματος στη Χιλιετή Βασιλεία μαθαίνουμε ότι ο ήλιος θα λάμψει 7 φορές περισσότερο και η σελήνη θα λάμπει καθώς ο ήλιος. Μαθαίνουμε ακόμα ότι ο σπορέας θα προφταίνει τον τριγητή, ο τριγητής τον λινοβάτη και ούτω καθεξής. Θα είναι τόση αυθονία στην καρποφορία. Και όλα αυτά μας δείχνουν πόσο ετούτος ο κόσμος έχει φθαρεί, έχει πάει προς τα πίσω εξαιτίας της αμαρτίας, και δεν μπόρεσε ούτε η επιστήμη, ούτε η γνώση η ανθρώπινη, ούτε τα μέσα που οι άνθρωποι διαθέτουν να τον σηκώσει αυτό τον κόσμο. Μάλιστα αντίθετα, όπως είπαμε, και με όλα τα μέσα που διαθέτουν ανακαλύπτουν επί παραδείγματι την πυρηνική ενέργεια, αλλά απειλούνται από μια καταστροφή και δεν μπορούν να ανορθώσουν τον κόσμο. Όχι μόνο δεν τον ανορθώνουν με τις ανακαλύψεις αυτές, αλλά αντίθετος απειλούνται και από καταστροφές. Ο Θεός λοιπόν μας δείχνει τι θα είναι η αιωνιώτης. Και στα εδάφια εκείνα που διαβάσαμε της κρίσεως έχουμε μερικά λόγια τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού εκεί αποκαλυπτικά. Ας διαβάσουμε αυτά τα λόγια που λέει, αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο σημείο εκείνο. «Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενο επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά». Τι άραγε θα συμβεί? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η γη και ο ουρανός φεύγουν και τόπος δεν ευρίσκεται πλέον γι' αυτά. Αυτά θα εξαφανιστούν, αυτά θα εκμηδενιστούν, αυτά θα χαθούν. Δεν φαίνεται να είναι απολύτως έτσι το πράγμα. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του μας έχει επίσης μερικά σημεία και μερικές αποκαλύψεις οι οποίες επίσης είναι θαυμαστές και μας μιλάνε για τα πράγματα τούτα που μας περιβάλλουν, τι μέλη να γίνει σε αυτά. Ας διαβάσουμε το σχετικό κομμάτι στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Πέτρου. Μιλάει για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν τους τελευταίους καιρούς και θα χλεβάζουν και θα ειρωνεύονται για τις αποκαλύψεις τις οποίες ο Θεός έχει κάνει και για τις υποσχέσεις τις οποίες έχει πει ότι μέλει να έρθει ταχαίως. Και θα λένε πού είναι οι υπόσχεσεις της παρουσίας του, διότι αυτής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσι ούτως απ' αρχής της κτήσεως. Διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με τον Λόγον του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διίδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέσθη κατακλειστής υπό του ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, για του αυτού λόγου είναι αποταμνιευμένοι, φυλατώμενοι για το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο ας μη σας λαμφάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμή εις ημάς. Μη θέλω να αποδεστώσει την έτ, αλλά πάντες να έλθωσει εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαλεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομαι, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Σε αυτά τα εδάφια ο Λόγος του Θεού μας δίνει συνοπτικά την ιστορία αυτού του κόσμου. Μας λέει ότι ο κόσμος τούτος διήλθε, πέρασε και θα περάσει τρεις εν συνόλο φάσεις. Είναι η έκπαλε ουρανή και γη που κατεκλείστησαν από είδωρ, και προφανώς η Γραφή δεν αναφέρεται στον κατακλυσμό του Νόε, διότι δεν ήταν όπως φαίνεται ίσως τόσο παγκόσμιος, αλλά και διότι εν πάση περιπτώσει η Αγία Γραφή αποκαλύπτει στο δεύτερο εδάφιο ένα γενικότερο κατακλυσμό που γίνηκε με ύδατα και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Τότε που ο κόσμος γίνηκε χάος, τότε που η αρχική δημιουργία του Θεού ολόκληρη καταστράφη και η γη έχασε το σχήμα της και κατέστη έρημος, ώστε να γίνει κατόπιν μία αναδημιουργία ανάπλασης του κόσμου για να γίνει ο κόσμος το κατοικητήριο του ανθρώπου. Έτσι φτάσαμε στους σημερινούς ουρανούς και γη. Είναι η δεύτερη φάση. Και σε αυτή τη δεύτερη φάση ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτή η γη έχει μέσα της πύρα. Όχι μόνο στα εγκατά της, όπως είναι γνωστό ότι τα έγκατα της γης είναι διάπειρα, αλλά και διότι μέσα στην ύλη, μέσα στο άτομο, υπάρχει η ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια, η οποία είναι δυνατόν ανά πάσα στιγμή να εκραγεί, να αναφλεγεί και ο κόσμος όλος τούτος να πυρακτωθεί. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Και μας λέει στην επιστολή εδώ του Πέτρου ότι αναμένεται μια νέα φάση, μια άλλη φάση, η τρίτη κατά σειρά, όταν θα έχουμε νέους ουρανούς, καινούς ουρανούς και καινήν γη. Γιατί όμως θα πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή και γιατί αυτός ο κόσμος θα πρέπει να περάσει μέσα από πυρ, από φωτιά, για να μπορέσει να γίνει ο καινούριος. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι ετούτος ο κόσμος έχει μολυνθεί από την πτώση του ανθρώπου και από την είσοδο της αμαρτίας. Από τότε που ο άνθρωπος έπεσε, ο κόσμος ολόκληρος εμολύνθηκε. Πόσο χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή μιλάει για τους εσχάτους καιρούς, όταν θα πληθυνθεί η αμαρτία στον κόσμο, τότε που λέει ότι η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής. Είναι στο 24 κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, και μας λέει ότι η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελύθη, η γη εκκινήθη κάθε υπερβολήν, η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι, και η ανομία αυτή θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και δεν θέλει πλέον σηκωθεί. Και μας λέει ακόμα ότι επειδή οι άνθρωποι αλλάξανε και παρέβησαν διαθήκην αιώνιων, επειδή παραβήκανε αιώνια διαθήκη, η γη εμολύνθη υποκάτω, λέει στο 24 κεφάλαιο του Ισαΐα εδάφιο 5, η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνια. Η γη έχει μολυνθεί και η αμαρτία τη βαρύνει και ο κόσμος τούτος ολόκληρος έχει μιανθεί. Και όπως γινότανε τον παλιό καιρό στα χρόνια του Μωυσέως, όταν είχε δώσει τον νόμο Μωυσής και διέτασε εάν κάποιος ήταν λεπρός έπρεπε το σπίτι του να κατεδαφιστεί και να γίνει ανακαίνιση όλου εκείνου του χώρου όπου έζησε ο λεπρός, διότι ήταν μοιασμένο, ο χώρος ήταν μοιασμένος. Έτσι, κατά ανάλογο τρόπο, σε μια θεοκρατική, θα τη λέγαμε, αντίληψη, όχι διότι η ύλη μολύνεται, αλλά διότι μιένεται εξαιτίας της αμαρτίας, ο κόσμος θα πρέπει να ανακαινιστεί. Και το περίεργο είναι, το εκπληκτικό, ότι και μέσα στη χιλιετή βασιλεία, στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, δεν θα λείψει όλος διόλου η αμαρτία. Αν και θα είναι ο κόσμος κάτω από τη διακυβέρνηση του Κυρίου, ο οποίος θα κυβερνήσει εμφράδος, σιδηρά όλα τα έθνη, όπως λέει στον Ψαλμοδό, και παρόλο ότι η παρουσία του Κυρίου θα φαίνεται και παρόλο ότι ο φόβος του Κυρίου θα είναι σε κάθε καρδιά και ο διάβολος θα έχει δεθεί καθ' όλη την περίοδο των 1000 ετών, οι άνθρωποι όμως θα είναι αμαρτωλοί. Το 100 ετών αμαρτωλός θα είναι επικατάρατος, λέει στον Ισαΐα, αναφερόμενη η γραφή εις την χιλιετή βασιλεία. Και ο άνθρωπος θα έχει την αμαρτία μέσα του. Η ανθρώπινη φύση είναι αμαρτωλή και χαλασμένη. Και αν δεν καινουργωθεί όλος διόλου από τη ρίζα της και από το βάθος της, δεν μπορεί παρά να αμαρτάνει. Και φαίνεται αυτό το πράγμα ακόμα περισσότερο όταν στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας ο Σατανάς πουλίεται από τη φυλακή του, εξέρχεται και πλανά όλη την οικουμένη και κάνει τους ανθρώπους να μαζευτούν εναντίον της πόλεως της αγαπημένης της Ιερουσαλήμ, εκεί που θα φαίνεται η δόξα του Κυρίου και εναντίον των Αγίων του Θεού. Εκύκλωσαν την πόλη την αγαπημένη. Έτσι λοιπόν η αμαρτία και το κακό καθ' όλη τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας θα υπάρχει. Και όταν στο τέλος ο Σατανάς θα ληφθεί, θα πλανήσει, λέει, ολόκληρη την ανθρωπότητα, τους λαούς της γης. Και κατά έναν τρόπο ανάλογο με εκείνον τον οποίο περιγράφει ο Εζεκίλ στην αρχή της χιλιετούς βασιλείας. Όταν ο Γόγ και ο Μαγόγ από πάνω θα εκστρατεύσει εναντίον της Παλαιστίνης και εναντίον της Ιερουσαλήμ, κατά ανάλογο τρόπο, στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας, πάλι το κακό θα έρθει από το βορρά και θα έχουμε πάλι μια ανάλογη μορφή ανταρσίας και διεγέρσεως των εθνών της γης εναντίον του Κυρίου, κατά την ομοιότητα της διηγήσεως που αναφέρεται στο Εζεκίλ λαμδαΐτα λαμδαθήτα, όταν ο Γόγ και ο Μαγόγ και πλήθη των οποίων ο αριθμός θα είναι ο σιάμος της θαλάσσης, θα εκστρατεύσουν εναντίον του Κυρίου και εναντίον της πόλεως της Αγίας και θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Όταν πληρωθούν τα 1000 έτη, θα λυθεί ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού, λέει στο κεφάλαιο το 20 της Αποκαλύψεως, και τέλει εξέλθει για να πλανήσει τα έθνη, τα εις τας τέσσερας γωνίας της γης, τον Γόγ και τον Μαγόγ, για να συνάψει αυτούς εις πόλεμον, τον οποίον ο αριθμός είναι ο σιάμος της θαλάσσης, και ανέβησαν επί το πλάτος της γης, και περιεκύκλωσαν το στρατόπεδο των Αγίων και την πόλη την αγαπημένη και κατέβη πύρα από του Θεού εκ του ουρανού και κατέφαγε αυτούς και ο διάβολος ο πλανών αυτούς ερήφθη στη λίμνη του πυρός και του θείου όπου είναι το θηρίον και ψευδοπροφήτης και θέλουσι βασανίζεσθε ημέραν και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι και στη χιλιετή βασιλεία η αμαρτία δεν θα λείψει. Και όπως το περιέγραψε κάποιος, καθώς το βαρέλι της Πυρίτιδος μένει μέσα στο βαρέλι, η Πυρίτης μένει χωρίς να φέρει καμία καταστροφή και είναι ήρεμη και ήσυχη μέσα στο βαρέλι έως ότου η φωτιά έλθει για να την αναφλέξει και να γίνει η έκρηξη, κατά ανάλογο τρόπο η ανθρωπότης που θα έχει την Πυρίτιδα της αμαρτίας μέσα της θα είναι έτοιμη να εκραγεί όταν θα υπάρξει η αιτία η εξωτερική. Και η αιτία η εξωτερική θα είναι ο Σατάν, ο οποίος θα λυθεί στα τέλη της χιλιετούς βασιλείας. Και θα έχουμε μια ανταρσία εναντίον του Θεού, μια διέγερση των εθνών εναντίον του Κυρίου και εναντίον του στρατοπέδου των Αγίων και της πόλεως της αγαπημένης. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η γη θα είναι μολυσμένη. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που επιβάλλουν την ανακαίνιση της γης διαπυρός. Η γη θα περάσει μέσα από φωτιά. Αλλά όπως ένα πράγμα ανακαινίζεται ενώ παραμένει το ίδιο, ο άνθρωπος επί παραδείγματος στην αναγέννησή του ανακαινίζεται ενώ είναι ο παλιός, ο ίδιος άνθρωπος. Αλλά ανακαινίζεται όταν το πνεύμα του Θεού μπαίνει στην καρδιά και κατακαίει, έτσι ετούτη η γη. Τα στοιχεία που την αποτελούν και ολόκληρο το σύμπαν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα στοιχεία θα χωνευτούν και θα έχουμε καινούς ουρανούς και καινή γη. Είναι λοιπόν μια πράξη καθαρισμού του σύμπαντος και καθαρισμού ολοκλήρου της δημιουργίας για την άρση της κατάρας, όπως διαβάσαμε εκεί στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου στο γάμα κεφάλαιο. Σχετικά με την παρέλευση της γης, ότι η γη θα φύγει και ο ουρανός θα τυλιχτεί όπως τυλίγει κανείς ένα ρούχο, έχουμε εδάφια μέσα στη γραφή που μας μιλάνε σχετικά. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΔ κεφάλαιο, στο εδάφιο 35, ο Κύριος, μιλώντας για άλλα πράγματα, μνημονεύει εκεί την παρέλευση αυτού του κόσμου. Ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο σταθερός όσο οι άνθρωποι το φαντάζονται. Ο κόσμος δεν είναι τόσο μόνιμος όσο οι άνθρωποι το φαντάζονται. Στο εδάφιο 35 λοιπόν του ΚΔ μας λέει, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Όταν ο Κύριος είπε αυτό το λόγο και ήθελε να δείξει την διάρκεια και την μονιμότητα του ειδικού του λόγου σε σχέση με τα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν, τα οποία παρόλο ότι φαίνονται σταθερά και αναλύωτα, όμως μια μέρα αυτά θα αλλοιωθούν. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το γεγονός της αλλοιώσεως των πραγμάτων γύρω μας, της γης και του ουρανού. Και αυτό που είπε ήταν μια αλήθεια. Αυτό που απεκάλυψε ήταν μια μεγάλη αλήθεια, ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθει. Οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν. Να λοιπόν ότι κατά το λόγο του Κυρίου, τούτη γη και ο ουρανός δεν είναι στέρεοι. Επίσης, στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 10 έως 12, ο Λόγος του Θεού θα μας πει πάλι εκεί σχετικά. Και συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Αυτή θέλουσι απολεστεί, συ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί και ως περιένδυμα θέλει στυλίξει αυτούς και θέλουσι αλλαχθεί. Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσι εκλείψει. Εδώ συγκρίνει τον κόσμο ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολή με την μονιμότητα του Θεού και το αναλύωτο του Θεού. Ενώ ο κόσμος αλλοιούται, ο Θεός παραμένει. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν είναι αναλύοντος. Ο κόσμος μια μέρα θα αλλάξει και θα αλλάξει και θα μεταβληθεί, όπως μεταβάλλεται και όπως τυλίγεται ένα ρούχο, θα τυλιχθεί και θα παλαιωθεί και θα τυλιχθεί ο κόσμος τριγύρως μας, οι ουρανοί που είναι τα έργα των χειρών του Θεού, του Κυρίου. Και θέλουσι αλλαχθεί, θα αλλαχθούν, θα γίνουν καινούρια, θα γίνουν διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Αυτή την αποκάλυψη δίνει η Γραφή για τον κόσμο μας. Ο κόσμος τούτος θα αλλάξει, θα παρακολουθήσει τον άνθρωπο στην ηθική του και πνευματική του εξέλιξη. Διότι ανάλογος του ποιος είναι ο άνθρωπος, τέτοιο θα είναι και το περιβάλλον που τον περιβάλλει. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε στην αθωότητα κάποτε, υπήρχε ένας κόσμος όμορφος, τα πάντα λίγαν καλά όπως είχαν βγει από τα χέρια του Θεού. Ήταν ένα περιβάλλον που ανταποκρινότανε σε αυτή την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, την ηθική και πνευματική της αθωότητας. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και αμάρτησε, ο κόσμος εμοιάνθηκε, ελέρωσε και όχι μονάχα οι δυνάμεις του κακού ξεχύθηκαν και η φθορά, ο θάνατος, η καταστροφή φωλιάζουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί ο κόσμος αυτός να παραμείνει έτσι. Δεν είναι δυνατόν σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μεταβληθεί το περιβάλλον του να μην μεταβληθεί και εκείνο. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η ολόκληρη φύση συστενάζει και συναγωνιά μέχρι τώρα και περιμένει και η φύση πότε θα γίνει η φανέρωση των ιών του Θεού. Με άλλα λόγια, πότε οι πιστοί θα μπουν στη δόξα. Πότε δηλαδή θα αποκτήσουν τα αναστημένα σώματα και θα μπουν στη δόξα. Διότι τότε θα φανούν ότι είναι οι Θεού, όταν θα έχουν το αναστημένο σώμα, όταν θα είμεθα όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Τότε λοιπόν, σε αυτά τα δοξασμένα όντα, πρέπει και ταιριάζει ένα ανάλογο περιβάλλον. Και τούτο το σύμπαν δεν είναι δυνατόν παρά να μεταβληθεί. Ακόμα και ένας άνθρωπος που σήμερα αναγεννάται και αλλάζει την παλιά του ζωή, θέλει να μεταβάλει όλα γύρω του. Και μέσα στο σπίτι του ακόμα στο οποίο ζει, στο περιβάλλον που ζει, μια ψυχή που έχει ανακαινιστεί, τα αλλάζει και τα μεταβάλλει. Προσπαθεί να αλλάξει όλο το περιβάλλον του γύρω, να το ανακαινήσει. Πετάει πράγματα τα οποία είχε άλλοτε, παίρνει καινούργια πράγματα τα οποία εξυπηρετούν στη σημερινή κατάσταση στην οποία ζει. Το ανάλογο λοιπόν θα κάνει ο Θεός όταν θα φέρει τον άνθρωπο στη δόξα. Θα ανακαινήσει το σύμπαν, θα μεταβάλει το σύμπαν, θα το δημιουργήσει καινούριο για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε ένα καινούριο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ταιριάζει η δοξασμένη του προσωπικότης να ζει. Και αυτό διαβάσαμε και στο κεφάλαιο το Κάπα στο εδάφιο 11 της Αποκαλύψεως προλίγου, όταν είδαμε εκεί αυτό που μας λέει ότι από προσώπου του Θεού φεύγει η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Θέλει να πει ότι η κατάσταση των πραγμάτων όπως υπάρχει θα αλλαγεί. Ο Πέτρος όμως μας δίνει μια πιο συγκεκριμένη πληροφορία απάνω σε αυτό το πράγμα, λέγοντάς μας ότι ο κόσμος ή μάλλον η ύλη αυτή καθεαυτή δεν θα αλλάξει, η ίδια θα είναι, αλλά θα χωνευτεί μέσα στη φωτιά, θα ανακαινιστεί και θα έχουμε έναν καινούριο κόσμο που θα βγει όταν αυτά τα στοιχεία θα χωνευτούν. Έτσι λοιπόν θα έχουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Ο Θεός το είχε υποσχεθεί από τα παλιά χρόνια, όταν ακόμα είχε μιλήσει στον λαό τον Ισραήλ και τους μίλησε ότι θα τους δώσει νέους ουρανούς και νέα γη. Και όταν είπε αυτό το πράγμα ο Θεός, δεν μιλούσε μονάχα για τη χιλιετή βασιλεία, διότι ο Ισραήλ θα υπάρξει και στην αιωνιότητα, διότι οι υποσχέσεις του Θεού που εδόθηκαν και εις τους πατέρες και δια των προφητών στο λαό αυτό, είναι υποσχέσεις που θα έχουν την έκτασή τους σε ολόκληρη την αιωνιότητα και πέραν της χιλιετούς βασιλείας. Και κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα συγχέονται. Εκεί που μιλάει για την αιωνιότητα, μας μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία, και εκεί που μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία, τα μάτια του προφήτου ρίχνονται βαθύτερα και μακρύτερα και οραματίζεται τον κόσμο εκείνο τον καινούριο όποιος θα έρθει. Στον Ισαΐα, στο ξύ έψιλον κεφάλαιο, είχε μιλήσει ακόμα για νέους ουρανούς και για νέα γη. Στο ξύ έψιλον 17 είχε πει ο λόγος του Θεού εκεί, «Επειδή ιδού νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γη, και δεν θέλει είστε μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσι ελθεί εις το νου». Οι λέξεις αυτές, νέους ουρανούς και νέα γη, δεν εννοεί απλώς το σύστημα διακυβερνήσεως που υπάρχει στον κόσμο, όπως θέλουν μερικοί να πούνε, όπως το λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά μιλάει πραγματικά για τους ουρανούς και μιλάει πραγματικά για τη γη, ότι ο Θεός θα την ανακαινουργώσει, κτίζω νέους ουρανούς και νέα γη, εις τους οποίους θα κατοικεί δικαιοσύνη. Και το ανάλογο πάλι λέει στο επόμενο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο, «Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας». Εδώ πέρα είναι υποσχέσεις τις οποίες δίδει ο Θεός εις το λαό του τον Ισραήλ και τους υπόσχεται για έναν καινούριο κόσμο εις τον οποίον αυτοί θα μπορέσουν να ζήσουν. Βεβαίως οι αποκαλύψεις τις οποίες ο Θεός μας δίδει στον χώρο της Καινής Διαθήκης επεκτείνονται ακόμα περισσότερο και μας δείχνουν αυτό τον καινούριο κόσμο. να το ξέρει κανείς. Και πόσο θαυμάσιο ότι ο πιστός μπορεί να έχει μια τόσο πλατιά γνώση, ευρία γνώση των πραγμάτων που μέλουν να γίνουν σε τούτο τον κόσμο. Και πόσο οι άνθρωποι είναι στερημένοι απ' έξω αυτών των θαυμαστών αποκαλύψεων τις οποίες δίδει ο Θεός στους δικούς του. Ξέρουμε την πορεία αυτού του κόσμου, όπως και ξέρουμε και το παρελθόν του. Ξέρουμε ότι υπήρξαν οι έκπαλαιοι ουρανοί. Ξέρουμε ότι ήρθαν οι σημερινοί ουρανοί και γη για να γίνουν το κατοικητήριο του ανθρώπου. Και ξέρουμε ότι μέσα σε αυτούς τους ουρανούς και την γη είναι αποταμιευμένο πυρ. Και μια μέρα θα υπάρξουν αλυσωτές εκρήξεις, πυρηνικές εκρήξεις αυτού του κόσμου, ώστε ολόκληρος ο κόσμος να πειρακτωθεί, να χωνευτούν τα στοιχεία και να ανακαινιστεί και να υπάρξει και να βγει από εκεί πέρα, από μέσα από το λουτρό της φωτιάς, να βγει ένας καινούριος κόσμος, ξελαμπικαρισμένος, εις τον οποίο αμαρτία δεν θα υπάρχει. Θα έχει καεί κάθε μίασμα και κάθε μόλισμα και θα είναι πλέον και θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο κόσμος.

προσπαθούσε να καταβάλει. Ο κόσμος αγωνίζεται να λύσει τα προβλήματα, αλλά εκεί που λύνει ένα, χίλια άλλα φυτρώνουν. Και τούτη η Λερναία Ύδρα δεν μπορεί να υποταχθεί στον σύγχρονο Ηρακλή, τον Ηρακλή του κόσμου τούτου που αγωνίζεται μάταια να την καταβάλει. Οσού εωσού ο Κύριος έρθει. Ήδη το έργο του Σταυρού του Χριστού είναι ένα έργο ανακαινήσεως. Καταδίκης της αμαρτίας και μιας νέας ζωής η οποία κτίζεται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και αυτό το γεγονός πραγματοποιείται μέσα στα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής. Και ο Θεός αρχίζει τον νέο κόσμο, τον οποίο φτιάχνει από μέσα μας. Ενώ η δημιουργία του παλαιού κόσμου ήταν απ' έξω προς τα μέσα, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο το φυσικό και τελευταία τον άνθρωπο και ηγονίστηκε να φέρει τον άνθρωπο σε επίγνωση και να τον φέρει σε μετάνοια και υπακοή για να χτίσει και έναν κόσμο μέσα του. Και όμως ο άνθρωπος έπεσε, τώρα αρχίζοντας από μέσα από τον άνθρωπο, προχωρεί προς τα έξω. Τούτη η φύση στην οποία έχουμε ενδυθεί, τούτο το σώμα θα ανακαινιστεί. Το περιβάλλον μας θα ανακαινιστεί και μια μέρα θα ζήσουμε σε ένα νέο κόσμο όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί και η αμαρτία δεν θα υπάρχει πλέον. Και ο Λόγος του Θεού, εκεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας μιλάει για την καινούρια Ιερουσαλήμ, η οποία θα υπάρξει η πόλη του μέλλοντος, η πόλη η αγαπημένη. Λέει στο κεφάλαιο το 21ο, «Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύμφιν, κοσμημένη για τον άνδρα αυτής». Και πιο κάτω πάλι, σε αυτό, στο επόμενο κεφάλαιο, λέει, τον καλεί, στο ίδιο κεφάλαιο μάλλον, «Και ήλθε προς εμέ στο 9 εδάφιο, ήλθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων, των εχόντων τα 7 θυάλαστας πλήρης, από των 7 εσχάτων πληγών, και λάλησε με τεμού λέγον, ελθέ θέλω σι δείξει την νύμφιν του αρνίου την γυναίκα, την νύμφιν του αρνίου την γυναίκα, και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλό, και μη έδειξε την πόλην την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσα την δόξαν του Θεού και η λαμπρότης αυτής ήτο». Και μας δίνει μια περιγραφή πιο κάτω, τόσο θαυμαστή. Πολλές φορές έχω πει, εμείς οι πιστεύοντες, εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε συνδιαλλαγή με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και δια του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, πόσο έχουμε αντιληφθεί τα πράγματα και εκτιμήσει τα οποία ο Θεός έχει κατά νου να μας δώσει. Επί παραδείγματι, πόσες φορές ανοίξαμε την Αγία Γραφή να πάμε να βρούμε εκείνη τη χρυσή πόλη με τους χρυσαφένιους δρόμους, με την πλατεία την οποία αναφέρει στο κέντρο της, με τον ποταμό της ζωής, με τα τείχη εκείνα που είναι από πετράδια φτιαγμένα πολύτιμα, με τις πύλες, τους πυλώνες εκείνους που αποτελούνται από μαργαριτάρια, ένας μαργαρίτης η κάθε πύλη. Πόσες φορές ανοίξαμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως στα τελευταία του κεφάλαια για να εντρυφήσουμε και να εμβαθύνουμε και να ζήσουμε και να πειραματιστούμε τις ομορφιές αυτής της πόλεως εις την οποία μια μέρα θα ζήσουμε. Εάν υπάρχει ένα κεφάλαιο που λιγότερο το διαβάζουμε, νομίζω, και το διαβάζουν οι πιστοί, είναι αυτά τα τελευταία κεφάλαια της Αποκαλύψεως. Εάν τους ρωτήσεις, θα σου πούνε ότι σπάνια τα έχουν ανοίξει και διαβάσει. Και όμως είναι τα κεφάλαια που θα έπρεπε να διαβάζουμε κάθε μέρα, αφού αυτή είναι η πόλη στην οποία κάποτε θα ζήσουμε και κάποτε θα περπατήσουμε. Και θα έπρεπε να μελετάμε τους δρόμους της και να μελετάμε τα τείχη της και να μελετάμε τους πυλώνες της και να το χαιρόμεθα από τώρα και να την φέρνουμε σαν οπτασία μπροστά μας και να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να την ζωγραφίζει στα μάτια μας, διότι είναι η πόλη του μέλλοντος, η πόλη στην οποία θα ζήσουμε. Δεν το έχουμε προσέξει, δεν το έχουμε εκτιμήσει. Και αυτή η πόλη, η οποία δεν είναι μόνο πόλη,
είναι και κάτι.

0: κάτοικοι και πόλεις μπερδεύονται και συγχαίονται κατά κάποιο τρόπο.
1: Εδώ ακούς ονόματα αποστόλων μέσα. Αν ακούς ονόματα, τα ονόματα των αποστόλων, τα ονόματα των, των φιλών του λαού Ισραήλ. Είναι μια πόλη που είναι κάτοικοι και είναι κάτοικοι που ζουν σε μια πόλη. Και αυτός είναι ο κόσμος, ο αυριανός, μέσα στον οποίο θα βρίσκεσαι και εσύ.
0: Και πόσο θαυμάσιος είναι αυτός ο κόσμος τον οποίο ετοιμάζει ο Θεός. Στις δυσκολίες μας, στις αμηχανίες μας, στις θλίψεις μας, σε όλα τα δεινοπαθήματά μας, θα έπρεπε να έχουμε αυτή την εμπειρία αυτής της πόλεως, σαν το πιο αισιόδοξο βίωμα μέσα μας, τη μεγαλύτερη ενθάρρυνση την οποία θα μπορούσαμε να βρούμε, την χαρά και την απόλαυση την οποία θα πρέπει να καλλιεργούμε μέσα στην ψυχή μας. Και όμως δεν το κάνουμε. Και απλώς περιοριζόμεθα εδώ. Και σκεπτόμεθα εάν θα αλλάξουν τούτες οι συνθήκες εδώ πέρα και θα γίνουν κάπως καλύτερες. Οι οποίες και καλύτερες αν είναι, πάλι θα κρύβουν μέσα τους τη φθορά και το θάνατο, την απογοήτευση, την λύπη, την θλίψη. Και δεν έχουμε, λέγω, την εμπειρία αυτής της πόλεως. Και δεν φέρνουμε μέσα μας σαν βίωμα να ζούμε αυτές τις ομορφιές τις οποίες ο Θεός προετοιμάζει και μια μέρα θα ζήσουμε μέσα σε αυτές. Πόσο θαυμάσιο. Και ο Λόγος του Θεού, εάν θα προσέξεις εδώ, μας δίνει ωραία πράγματα και ωραίες αποκαλύψεις. Ποια θα είναι η ζωή μέσα σε αυτήν την καινούρια πόλη στην οποία μια μέρα θα ζήσουμε? Πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε ότι θα έχουμε κοινωνία μετά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θα έχουμε κοινωνία διότι θα τον δούμε καθώς είναι. Και αυτή η απόλαυση του προσώπου του Ιησού Χριστού θα είναι μια αιωνιώτης ατελεύτητη χαράς και ζωής. Χαράς και ζωή. Τώρα βλέπουμε διακατόπτρου εν εσόπτρο ενιγματοδός, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο Ιώτα Γάμα. Τότε θα δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζομαι κατά μέρους, τότε θα γνωρίσουμε καθώς και γνωρίσουμε. Και στην πρώτη επιστολή του ο Ιωάννης μας λέει στο Γάμα κεφάλαιο, και ακόμα δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν εκείνος φανερωθεί, θέλουμε είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θα τον δούμε καθώς είναι. Αυτή η θεώρηση του Κυρίου, αυτός ο θαυμασμός του προσώπου του, που θα είναι μια ζωή ατελεύτητη και αιώνια μέσα μας, εις την οποία και από την οποία δεν θα θέλουμε να αποσπαστούμε για αιωνιότητες ολόκληρες. Χαμένοι μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, θα θεωρούμε τη δόξα του και θα βλέπουμε. Και θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Πού? Επάνω σε εκείνη την πόλη την Αγία, την οποία ο Θεός ετοιμάζει. Είναι εκείνο το οποίο ο Κύριος είπε στους μαθητάς όταν απεσπάστη έπειτα από λίγο από ανάμεσά τους. Την νύχτα εκείνη που ο Κύριος παρεδόθη στο μυστικό δείπνο. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θέλω ελθεί για να σας παραλάβω και να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και θα είμαι θα μπροστά του. Και θα είμαι θα στη δόξα του. Και θα είμαι θα στην παρουσία του. Και θα είμαι θα στο φως. Θα είναι λοιπόν μια κοινωνία, μια επικοινωνία, μια θεώρηση και μια χαρά από προσώπου του. Λέει στο ΚΒ της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 4. Και θέλουσι δει το πρόσωπο αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετώπων αυτών. Θέλουσι δει το πρόσωπο αυτού. Για σκέψου ότι θα δεις το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη χαρά όλων των χαρών που θα έχεις απολαύσει σε ολόκληρη τη ζωή σου. Ότι θα δεις το πρόσωπο αυτού. Έπειτα θα είναι ένας τόπος αναπαύσεως εκεί. Διότι λέει ότι όλοι αυτοί που θα πάνε
1: θα αναπαυθούν από τα έργα τους. Θα αναπαυθούν. Εδώ υπάρχει ο κόπος και ο μόχθος. Η ζωή του είναι ζυμωμένη με κούραση και με κόπο. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς κούραση. Το παιδάκι που γεννιέται, γεννιέται με κλάμα και πεθαίνει με κλάμα. Ως τα γυρατιά του ο άνθρωπος κλαίει συνεχώς και η ζωή του είναι ένας βουβός θρήνος που τον παρακολουθεί και τον συνοδεύει. Και εδώ πέρα στον κόσμο του τον λέγω, τίποτε δεν γίνεται χωρίς κόπο. Πόσο θαυμάσια είχε μιλήσει εκείνος ο Λάμεχ όταν είδε τον γιο του, τον οποίο ονόμασε Νόε, ανακούφιση, και είπε, ίσως ούτως είναι εκείνος ο οποίος θέλει μας ανακουφίσει από του κόπου των χειρών ημών εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Κύριος κατηράστη την γη. Από τη στιγμή που μπήκε η πτώση, η κατάρα του Θεού ήρθε και βάρινε απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι σε κόπο και μόχθο. Τα έτη της ζωής ημών έως 70 και αν είναι βρωστή έως 80. Πλύνει και το καλύτερο μέρος αυτών. Εν κόπο και μόχθο. Και όταν ρωτήθηκε ο Ιακώβ από τον Ιωσήφ για τη ζωή του, λίγες, πώς λέει εκεί πέρα, ημέρες της ζωής μου, λέει, και γεμάτες πόνο και κόπο. Αυτή είναι η εμπειρία του κάθε ανθρώπου. Αυτή είναι η πείρα του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί όμως θα υπάρξει ανάπαυση. Μακάρι οι νεκροί, λέει, οι οποίοι αποθνίσκουν από τώρα, από του νυν, για να αναπαυθώσει από τον έργο αυτών. Θα είναι ακόμα μια ζωή γνώσεως, διότι θα τον γνωρίσουμε καθώς και γνωρίσαμε. Εδώ δεν θα προφτάσουμε να αποκτήσουμε όλες τις γνώσεις. Και αν μαζέψεις βιβλιοθήκες ολόκληρες και αν μελετάς ολόκληρο το 24ωρο και κάθε μέρα στη ζωή σου, δεν θα μπορέσεις να μάθεις όλη την πραγματικότητα. Δίκιο είχε ο φιλόσοφος εκείνος που έλεγε, εδώ βλέπουμε τα φαινόμενα. Εκείνα τα οποία υποπίπτουν στις αισθήσεις μας. Δεν ξέρουμε τι είναι η πραγματικότητα καθεαυτή και ποιος θα μας τη δείξει εκείνη την ημέρα. Όταν θα φτάσουμε εκεί και εκείνη την ημέρα θα μάθουμε πολλά και από εκείνα που μείνανε σαν ερωτηματικά μέσα μας και σαν ερωτήματα αναπάντητα, θα τα μάθουμε εκείνη την ημέρα και θα γνωρίσουμε εκείνη την ημέρα. Θα είναι ακόμα μια ζωή αγιότητος. Διότι σε εκείνο τον κόσμο που θα φτάσεις δεν θα υπάρχει πλέον κακό και δεν θα εισέλθει σε αυτή τίποτε το οποίο μολύνει. Στο 27 εδάφιο. Ουδέν το οποίο μιένει και προξένει δέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνο γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Η αγιώτης είναι η ομορφιά του ουρανού. Τον ουρανό είναι ωραίοι διότι είναι Άγιοι και ο Θεός είναι Άγιος και αυτή είναι η τελειώτης του Θεού την οποία θα την συμμεριστεί μαζί μας, θα μας δώσει από τη δική του την αγιότητα. Γι' αυτό εδώ πέρα μας λέει, κοιτάξτε να γίνετε Άγιοι καθώς ο Θεός είναι Άγιος, που θα πει μάθετε να είσαστε όμορφοι, ωραίοι όπως ο Πατέρας σας είναι ωραίος, με την ομορφιά όμως του ουρανού. Όχι την ομορφιά την κατά κόσμο. Αυτή στείλεται, παρέρχεται και περνάει. Η εσωτερική ομορφιά είναι η αγιώτης της ψυχής. Είναι η φύση του Θεού, η ιδιαιτέρα. Το να πάρεις το χαρακτήρα και να πάρεις τις ιδιότητες του Θεού μέσα σου. Αυτή λοιπόν θα έχουμε μια ζωή αγιότητος, διότι εκεί δεν εισέρχεται τίποτε που μιένει. Θα είναι μια ζωή χαράς, διότι ο Θεός εκεί θα εξαλείψει, όπως λέει, παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλει υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον. Θάνατος δεν θα υπάρχει, θλίψεις δεν θα υπάρχει. Αυτά μπήκαν με την αμαρτία. Παρήσακτος είναι ο θάνατος. Δεν ήταν ηθελημένος.
0: Δεν ήταν στα σχέδια του Θεού. Δεν τον είχε απαρχίσει μέσα στα σχέδιά του. Αλλά μπήκε και μπήκε σαν τιμωρία, σαν κρίση εναντίον της αμαρτίας. Θα έρθει όμως η ώρα που αυτός ο άρχοντας του σκότους θα καταργηθεί σαν έσχατος εχθρός. Το βασίλειό του θα σαρωθεί. Το κεντράδι του, το κεντρί του δεν θα είναι πλέον δηλητηριώδες, ούτε θα φέρνει πλέον αυτές τις τρομερές συνέπειες. Δεν θα μπορεί να χτυπήσει με το κεντρί του. Και ενώ η επιστήμη αγωνίζεται να απαλλάξει τον κόσμο από το θάνατο, τόσο μεγάλο αγώνα, και δεν το καταρθώνει. Θα γίνει μια μέρα, θα γίνει αυτό εκείνη την ημέρα, όταν ο Θεός θα βγάλει το θάνατο και θα βασιλεύσει παντού η ζωή. Θα είναι λοιπόν ζωή χαράς, ζωή υπηρεσίας, διότι η δούλη αυτού θελουσιλατρεύει αυτόν ημέρα και νύχτα, όπως λέει εδώ στο εδάφιο 3. Και θα τον υπηρετούν ημέρα και νύχτα, θα τον λατρεύουν. Θα είναι λοιπόν ζωή υπηρεσίας. Μερικοί ρωτάνε και τι θα κάνουμε την ημέρα εκείνη και πώς θα περνάμε πάνω στους ουρανούς, στην αιωνιότητα, μια αιωνιότητα ολόκληρη. Μα δεν θα κάνουμε τίποτε. Η εργασία είναι μέσα, νόμος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή που τον έχει βάλει ο Θεός, διότι ο Θεός εργάζεται. Και εκείνη την ημέρα θα μας δώσει να απασχοληθούμε σε υψηλά καθήκοντα λατρείας του Θεού. Θα μπορούμε να τον υπηρετούμε και να τον λατρεύουμε, και αυτή θα είναι μια διακονία η οποία θα μας γεμίζει και θα μας ικανοποιεί. Ζωή λοιπόν υπηρεσίας. Θα είναι ακόμα ζωή αυθονίας, όπως λέει στο 6ο εδάφιο της Αποκαλύψεως, στο 6ο ΚΑΑ 6. Εγώ με το Α και το Μέγα η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον δίψοντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν να πίνει. Θα είναι αυθονία ζωής που θα τρέχει από την πηγή της ζωής, και θα είναι λοιπόν μια ζωή αυθονίας, και θα είναι και ζωή δόξης ακόμα. Και μέτρησε το τείχος 144 τείχων κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγουν αγγέλου. Στο Β' Κορινθίους, Δέλτα 17, μας λέει εκεί, Β' Κορινθίους, Δέλτα 17, «Διότι προς ορνή ελαφρά θλίψης ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης». Πόσο μου αρέσει αυτό το εδάφιο, το ελαφρό της θλίψεώς σου στον κόσμο τούτο. Τι σου ετοιμάζει εφόσον δεν γονίζεις, δεν στρέφεσαι εναντίον του Θεού, αλλά δοξάζεις αντίθετα. Καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, με το παραπάνω, με το παραπάνω. Αιώνιον βάρος, αυτό είναι ασήκωτο. Και με τη σκέψη σου να προσπαθήσεις να το συλλάβεις, δεν είναι δυνατόν να το πιάσεις. Αιώνιον βάρος δόξης. Εκείνη την ημέρα θα είναι μια ζωή δόξης επάνω εκεί. Και ακόμα θα είναι ζωή λατρείας, όπως και ήδη το είπαμε, στο Ιώτα, Θήτα της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 1. Όλοι εκεί λατρεύουν, όλοι ψάλουν, όλοι υμνούν. Και μετά τα αυτά ήκουσα ως φωνήν μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό, λέγοντος αλληλουγιά. Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν εις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιη είναι κρίσης αυτού. Όλος ο κόσμος ψάλλει, όλος ο κόσμος υμνεί, όλος ο κόσμος δοξάζει, και αυτό θα είναι μια ευφροσύνη και χαρά για ολόκληρη την αιωνιότητα. Θα ψάλλουμε και θα δοξάζουμε. Αλλά το μεγαλύτερο από όλα, όπως είπα, θα είναι αυτή η θεώρηση του προσώπου του. Το γεγονός ότι θα ασχολούμεθα με Αυτόν, ότι Αυτός θα είναι το κέντρο του ενδιαφέροντός μας, θα είναι το κέντρο της προσοχής μας και θα είναι η απόλαυσής μας. Και σας έχω πει, νομίζω, τι είχε πει κάποτε, τι είχε ρωτήσει κάποτε η γυναίκα ενός κήρυκος, ο οποίος μιλούσε για τον ουρανό και μιλούσε για αυτή την αιωνιότητα και για το πρόσωπο του Κυρίου,
1: και τον ρωτάει, αγαπημένε μου, εκείνη την ημέρα επάνω εκεί θα γνωριζόμεθα? Λέει, μα πιστεύω ότι θα γνωριζόμεθα. Θα με βλέπεις, λέει, καμιά φορά? Λέει, βέβαια, λέει, θα γνωριζόμεθα, θα μπορώ να σε δω, αλλά δεν ξέρω αν θα μου μείνει καιρός. Δεν θα σου μείνει καιρός, και τι θα κάνεις εκεί πάνω? Με τι θα ασχολείσαι? Λέει, θα ασχολούμαι με τη θεώρηση και την απόλαυση του προσώπου του Κυρίου μου, και δεν ξέρω αν θα μου μείνει καιρός σε ολόκληρη την αιωνιότητα να γυρίσω να κοιτάξω εσένα. Διότι όλοι θα κοιτάνε το πρόσωπο του Κυρίου και όλοι θα χάνονται μέσα σε αυτή τη θεώρηση της δοξασμένης του παρουσίας. Πόσο όμορφο! Και έτσι κλείνουμε, αδελφοί, μια ολόκληρη σειρά που κάναμε γύρω από τα εσχατολογικά αυτά, με αυτή τη θεώρηση του κόσμου που μέλει ναύτη. Μια ανακαίνιση, ανακαινούργωση ουρανού και γης, ένας νέος κόσμος, η Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι η πόλης όλων ημών, η μήτυρ όλων ημών, και μια ζωή δόξης μέσα στην οποία θα ζήσουμε εκείνη την ημέρα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Γι' αυτό στον κόσμο τούτον, που είναι τόσο σύντομη ζωή, τόσο μικρός, ας μην κολλήσει ποτέ η καρδιά μας. Λυτρωμένη με το αίμα του Χριστού, τα άνω να ζητούμε, τα άλλο, τα άνω να ποθούμε και στα άνω να προσβλέπουμε και να περιμένουμε την έλευση του Κυρίου και να προσμένουμε εκείνον ο οποίος θα έρθει για να ζήσουμε μαζί του στη δόξα, στην αιωνιότητα. Πόση μεγάλη χαρά! Ήρθε αυτή να είναι η χαρά όλων μας, η καθημερινή. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε, θα δούμε ποια θέματα θα μας δώσει ο Θεός.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: σαν προσευχόσουνα μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να εμπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, ως ήσουνα μικρός.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να ψάλλουμε την δοξολογία. Υπαριθμών 24.

Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, και εμείς υμνούμε ο Θεέ μας και δοξάζομαι μαζί με όλα τα ουράνια όντα την δόξα σου, το μεγαλείον σου, τη μεγαλοπρέπειά σου, Θεέ μας, τόσο στη δημιουργία σου όσο και στην αγάπη σου για μας. Καθώς απεκάλυψες τον εαυτόν σου, καθώς είχαμε το μεγάλο αυτό ευτύχημα να γνωρίσουμε το προσωπόν σου και να συνδεθούμε μαζί σου, να βρούμε το νόημα και το σκοπό της ζωής, πολύ σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του προσώπου σου εν Χριστώ Ιησού. Μας εφραίνει, μας γεμίζει, μας χαροποιεί, μας δίνει την αιωνιότητα μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που έκανε το έργο της θυσίας στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και πραγματοποίησε έργο σωτηρίας για τον καθένα μας, και είναι ακόμα και είναι εκεί και προσμένεις και παρακαλείς και οικετεύεις να έρθουν στη σωτηρία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ευδόκησες να μας την αποκαλύψεις και τη γνωρίσαμε και ήρθαμε και απολαμβάνουμε τη σωτηρία την έτοιμη την οποία προσφέρεις εσύ. Βοήθησε κάποια ψυχή να έλθει ακόμα, Κύριε, όσο η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Σε παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας σήμερα, δόξασε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο έστειλε στις καρδιές μας, με το οποίο κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Σε δοξάζομαι και σε ευχαριστούμε, σε μεγαλύνομαι. Παρακαλούμε, ας είναι η ώρα μας, ώρα λατρείας του προσώπου σου, ώρα δόξης του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ ακόμα να επισκεφτείς κατά παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, το έθνος μας, το σύνολό του, να το φέρει σε μετάνοια και επιστροφή στην εκζήτηση του ονόματός σου. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, τώρα που υπάρχει ακόμα καιρός για την σωτηρία και για την επιστροφή. Παρακαλούμε να επισκεφτείς και τα γύρω έθνη, μας δώσεις ειρήνη, κυρίως εδώ στο Αιγαίο, Κύριε. Περιμένουμε από σένα και παρακαλούμε στο όνομά σου και για τη δόξα σου να μην επιτρέψεις πολέμους και καταστροφές. Κάνε έλεος, σε παρακαλούμε, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου και μείνε μαζί μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Τον ψαλμό λάμδα γάμα. Αγάλεστε δίκαιοι εν Κυρίω, εις τους ευτείς αρμόζει η ένεσης. Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψαλμοδίσατε εις αυτόν. Ψάλατε εις αυτόν άσμα νέων. Καλώς σημαίνετε τα όργανά σας εν αναλαγμό, διότι ευθύς είναι ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού μετά αληθείας. Αγαπά δικαιοσύνην και κρίσιν, από του ελέους του Κυρίου είναι πλήρης η γη. Με το λόγον του Κυρίου έγιναν οι ουρανοί και δια της πνοής του στόματος αυτού πάσα η στρατιά αυτών. Συνήγαγε ως ορών τα ύδατα της θαλάσσης, έβαλε εις αποθήκες τα σαβίσους, ας φοβηθεί τον Κύριον πάσα η γη. Ας τρομάξωσι από αυτού πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, διότι αυτός είπε και έγινεν, αυτός προσέταξε και στερεώθη. Ο Κύριος ματαιώνει τη βουλή των εθνών, ανατρέπει τους διαλογισμούς των λαών, η βουλή του Κυρίου μένει στον αιώνα, οι λογισμοί του Κυρίου της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Μακάριον το έθνος. Να μπορούσε να το καταλάβει και το έθνος το δικό μας. Αγωνίζονται, προσπαθούν, φτιάχνουν συστήματα και συστήματα. Ποιος θα πει ότι θα πετύχουν αυτά, αν ο Θεός δεν δώσει την ευλογία του που πάνω. Μακάριον το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός τον οποίον εξέλεξε δια κληρονομίαν αυτού. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων, εκ του τόπου της κατοικήσεως αυτού, θεωρεί πάντα στους κατοίκους της γης, γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών, δεν σώζεται ο βασιλεύς δια πλήθους στρατεύματος, ο δυνατός δεν ελευθερώνεται δια της μεγάλης αυτού ανδρείας, μάταιος ο ύπος προς σωτηρίαν, θα βαλήσεις άλογο και να φύγεις, μάταιος προς σωτηρίαν, δια της πολλής αυτού δυνάμεως δεν θέλει σώσει. Ιδού, ο οφθαλμός του Κυρίου είναι επί τους φοβουμένους αυτών, επί τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού, δια να ελευθερώσει εκ θανάτου την ψυχήν αυτών
και εν καιρό πίνεις να διαφυλάξει εις αυτούς η ζωή. Η ψυχή ημών προσμένη των Κύριων. Αυτός είναι βοηθός ημών και ασπής ημών. Διότι εις αυτόν θέλει εφρονθεί η καρδία ημών, επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ηλπίσαμε. Γέννη το Κύριε το ελεόσου εφημάς, καθώς ηλπίσαμεν επί σε. Αυτός είναι ένας ύμνος προς την πρόνοια του Θεού. Υμνεί βεβαίως τα μεγάλα κατορθώματα τα οποία ο Θεός έχει κάνει και καλεί πρώτα απ' όλα όλους τους Αγίους του Θεού να συναχθούν σε δοξολογία. Να σημάνουν καλώς τα οργανά τους, τις κιθάρες τους, τα βιολιά τους. Μακάρι να είχαμε και βιολιά και κιθάρες και μαντολίνα να παίζουμε εδώ πέρα, γιατί να μην παίζουμε. Όλα τα όργανα να υμνούν τον Κύριον. Και τις καρδιές τους να υμνούν τον Κύριον, διότι είναι μεγαλειώδης. Και πρώτα απ' όλα καλεί τον κόσμο να κοιτάξει προς τα πάνω και να δει το μεγαλείο του Θεού στη δημιουργία. Τι έφτιαξε, πώς εναποθήκευσε τα ύδατα μέσα σε αποθήκες, πώς δημιούργησε τα σύμπαντα επάνω, τους ουρανούς, τον ήλιο, τα αστέρια. Αυτή η δημιουργία είναι ένα βιβλίο ανοιχτό μπροστά μας. Δεν μπορείς να κλείνεις τα μάτια σου. Ο Θεός το άνοιξε για να βλέπεις τα μεγαλεία του σε κάθε λεπτομέρεια μέσα στη ζωή. Από το ανθάκι που το κόβεις από το δέντρο ή το κόβεις από κάτω, από τη ρίζα του δέντρου και το πατάς με το ποδάρι σου, έως τα μεγαλειώδη εκείνα συστήματα, όλα αυτά αποδεικτικά της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό, τα έθνη είναι μπροστά του. Τους ανθρώπους τους έφτιασε, λέει, εξής. Όλοι έχουν τις ίδιες διαθέσεις, επιθυμίες μέσα τους, τους ίδιους πόθους απάνω κάτω, με κάποιες διαφοροποιήσεις, πόθους όμως. Αλλά τα μάτια του Κυρίου επιβλέπουν σε όλους. Και μάλιστα λέει, δεν σώζεται ο άνθρωπος από τη δύναμή του. Ας μην θαρρύσει ότι αν αποκτήσει πλούτο, αν αποκτήσει δύναμη, αν αποκτήσει τα μέσα, θα μπορέσει να ξεφύγει όταν θα έρθει η κρίση και η οργή του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι, τα έθνη της γης, με εκείνες τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν και καταφύγια, είτε άλλους, άλλα όπλα, για να ματαιώσουν τον οπλισμό των άλλων εθνών, και γίνεται ένας τρομερός ανταγωνισμός για την εφεύρεση νέων όπλων, πυρηνικών όπλων, που είναι στο βάθος η καταστροφή ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Δεν σώζεσαι με το να έχεις περισσότερα όπλα ή μεγαλύτερα όπλα ή να έχεις κάτι άλλο. Δεν σώζεσαι. Τα μάτια του Κυρίου είναι απάνω σε εκείνους που τον φοβούνται. Και αυτή η πληροφορία, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Μας λέει ακόμα ότι εν καιρό θανάτου, όταν θανατικό θα δουλεύει γύρω, θα φυλάξει την ψυχή τους. Σε ώρες πείνας θα τους διατηρήσει στη ζωή. Ο Θεός δεν είναι ενέργεια ανθρώπινη. Δεν είναι να κάνεις καταθέσεις, τις χάνεις σε μια στιγμή. Δεν είναι να μαζέψεις την αποθήκη, θα τα χάσεις και εκείνα. Ο Θεός τα πάντα δύναται να κάνει. Η μόνη ασφάλεια είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στα χέρια του Θεού. Διότι τα μάτια του Κυρίου, οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι απάνω σε εκείνους που τον φοβούνται. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές σκεπτόμεθα σε ποια ασφαλιστική εταιρεία να πάω να ασφαλιστώ. Ποια είναι η καλύτερη. Ποια θα μου έχει καλύτερη ασφάλεια στο μέλλον. Στα γυρατιά μου. Περιμένει τη σύνταξη να την πάρει. Και βγαίνει από την υπηρεσία του και δεν προφταίνει να βγει και πεθαίνει. Ούτε σύνταξη πήρε, πληρώνω όλο τον χρόνο, πληρώνω όλο τον χρόνο και άντε δρόμο. Και δεν απολαμβάνει τίποτα. Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι να ασφαλιστείς στο Θεό. Και λέγω, αυτό το πράγμα μας χρειάζεται να το καταλάβουμε και να το χωνέψουμε, μάλιστα σε τούτες τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Δεν προφτάσαμε να μπούμε στο 83, αρχίσανε από το τέλος το 82 να μας σημαίνουν και να μας λένε τα καλά νέα. Το 83, φοβερό! Ζώστε τις ζώνες σας, περιμένετε πείνα, περιμένετε πράγματα, θα γίνουν φοβερά πράγματα. Αρχίσε ο κόσμος να μαζεύεται και να ζαρώνει. Το 83, τι θα είναι το 83. Και πού να πάμε και πιο πέρα. Λέει πιο πέρα, λέει, θα σάξουν τα πράγματα. Θα σάξουν. Δεν σάξανε αιώνες τώρα και θα σάξουν τώρα. Δεν σάξανε αιώνες τώρα. Με όλη την τεχνολογία και την επιστήμη θα σάξουν τώρα τα πράγματα. Και τώρα που έχουμε λοιπόν τα κύματα αυτά της ακρίβειας, υπερτίμησης των ειδών, υποτίμησης της ρεχμής,
Φόβοι από εδώ, φόβοι από εκεί. Βρε τι θα γίνει, όλα τα πράγματα πήρανε φωτιά, όλα πάνε απάνω. Ζωφερό το μέλλον, ανακοινώσεις η κυβέρνηση. Πόσο μας χρειάζεται να μάθουμε αυτό το μάθημα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Βεβαίως ο κόσμος απ' έξω φοβάται. Και έχει δίκιο να φοβάται. Εμείς δεν μπορούμε να απελπιστούμε και δεν επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να είμεθα απεσιόδοξοι. Η απεσιοδοξία είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Γιατί? Αν την αναλύσεις στο βάθος, είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Βγάνεις το Θεό από τη ζωή σου, τον πετάς από τη μέση το Θεό, αναλαμβάνεις το φορτίο εσύ να το σηκώσεις και φυσικά επειδή η πραγματικότητα είναι πιο φοβερή, πιο μεγάλη, παρόσο μπορείς να το φανταστείς, λιγάς, γονατίζεις, δεν τα καταφέρνεις, σε πιάνει απελπισία, απεσιοδοξία, λες, δεν θα τα βγάλω πέρα. Αμαρτία. Διότι στο βάθος έχεις βγάλει το Θεό από τη ζωή σου. Και έχεις πετάξει το Θεό και στηρίχτηκε στον εαυτόν σου και στη δύναμη του εαυτού σου. Δεν θα τα βγάλεις πέρα επειδή στηρίζεσαι στον εαυτόν σου. Είτε περιουσία αν έχεις, είτε ξυπνάδα αν έχεις, είτε ικανότητες αν έχεις. Εν τότε να είμαι αισιόδοξος. Αισιόδοξος. Όχι υπό την έννοια του αδιάφορου, του ανέσθητου, που δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα γύρω του, πόσο είναι απειλητική και πόσο είναι φοβερή. Όχι. Ο πιστός έρχεται και υπογραμμίζει την δυσκολία των καιρών και λέει πραγματικά είναι δύσκολη η καιρή, είναι φοβερή η καιρή, αλλά ούτε θα απελπιστώ, θα χάσω το θάρρος μου. Ούτε και θα αισιοδοξώ σαν τον άνθρωπο που λέει «Ευαρίασε, είμαστε εντάξει, στηριζόμεθα εκεί ή εκεί και θα πάμε καλά». Όχι, ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο. Αλλά μία αισιοδοξία η οποία στηρίζεται στην παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού. Όχι γιατί έχω, όχι γιατί είμαι υγιής, όχι γιατί έχω καταθέσεις, όχι γιατί τα πράγματα θα πάνε καλά, τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Αλλά μέσα σε εκείνη τη δύναμη των καταστάσεων, των περιστάσεων, των συνθήκων, εμείς θα ζήσουμε. Γιατί στηριζόμεθα στο Θεό. Πόσο όμορφα το λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ. Διότι η ψυχή ημών προσμένει τον Κύριον. Αυτός είναι βοηθός και ασπίσιμο. Διότι σε αυτόν θέλει εφρανθεί η καρδία ημών. Επειδή επί το όνομα αυτού το Άγιον ελπίσαμε. Στο όνομα το Άγιο αυτού ελπίσαμε. Όχι στα πράγματα που έχουμε, όχι στις καταστάσεις. Δεν περιμένουν να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πάνε χειρότερα. Αλλά εμείς στηριχτήκαμε σε εκείνον. Ελπίσαμε στο όνομά του το Άγιο. Και δεν θα χαθούμε. Και λέει, τελειώνει με τούτη την ωραία ευχή. Γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθώς ελπίσαμε επί σε. Ας γίνει σε εμάς το ελαιό σου, όπως το ελπίσαμε επί σε. Γιατί στηριχτήκαμε σε σένα. Διότι στηριχθήκαμε στην παντοδυναμία σου και στην αγάπη σου. Και διότι όπως λέγει, τα μάτια του Κυρίου είναι απάνω στους φοβουμένους αυτών. Θα έρθει πείνα, μπορεί να έρθει. Και δεν έχουμε περάσει άλλη πείνα. Έχουμε περάσει πείνες. Και ο Θεός μας κράτησε. Και ο Θεός μας διατήρησε. Και πώς μας διατήρησε. Διότι είναι θα ικανή. Μωρέ, έτρωγα κάτι λεμονόκουπες με 2-3 κλονιά σταφίδα μέσα. Λεμονόκουπες που τις πετάμε στον τενεκέ των σκουπιδιών και δεν τις λογαριάζουμε. Έβανα 2-3 κλονιά σταφίδα. Τότε το 40, το 42, το 41, και τις μπήνα. 41. Και το τρώγα και έλεγα, βρε τι γλυκό είναι αυτό. Πώς δεν το ήξερα τόσο καιρό. Βρε τι κουταμάρα κάναμε και πετάγαμε τις λεμονόκουπες στους τενεκέδες και δεν τις τρώγαμε. Τόσο ωραίο γλυκό, 3 κλονιά σταφίδα με μία λεμονόκουπα και ήταν όνειρο. Και έτρωγα και έλεγα, τι ωραίο πράγμα. Και όμως εζήσαμε. Και όμως εζήσαμε. Συνεπώς, ο άνθρωπος ο πιστός οφείλει να έχει θάρρος. Αλλά ούτε απεσιόδοξος, ούτε την αισιοδοξία, την ανόητη, την καινή, την στηριγμένη στα πράγματα, την οποία έχει ο κόσμος απ' έξω. Η δική μας αισιοδοξία είναι θα αισιόδοξη, στηριγμένη στον Κύριο. Ξέρουμε σε ποιον εμπιστευτήκαμε.
και στηριζόμεθα σε εκεί, γιατί ξέρουμε ότι αυτός θα μας οδηγήσει με κρατεό χέρι. Δεν είναι δυνατόν τίποτε να μας βλάψει όταν εκείνος είναι μαζί μας. Και αν υποφέρουμε και αν επιτρέψει κάπου κάτι να πάθουμε, πάλι λέει ο λόγος του Θεού, μέσα σε 6 θλίψεις, στην 7η λέει θα σε έχει τακτοποιήσει. 6 θλίψεις, η 7η θα είναι λύτρωσης. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία να μας ψάλει ένα ύμνο, παρακαλώ.

και για τη δόξα σου. Αμήν. Ο αντιπροσωπευτικός τύπος αισιοδοξίας ήταν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα τον δεις να γελάει, όχι. Υπήρχαν πολλά πράγματα στη ζωή τα οποία έπρεπε να τον κάνουν να σκέπτεται βαθύτερα και να συνοφριούνται. Η αμαρτία, ο κόσμος ο χαμένος μπροστά του, έβλεπε την κόλαση ανοιχτή και όλους αυτούς ετοίμους να τους καταπιεί η κόλαση. Και μέσα η καρδιά του δεν ήταν δυνατό να γελάσει όπως ο κόσμος χαχανίζει και γελάει. Δεν θα τον δείξει η Καινή Διαθήκη πουθενά και ποτέ να χαχανίζει και να γελάει, καθώς το κάνουμε εμείς. Ή να αστειεύεται και να γελάει με ένα ευτράπελο τρόπο. Απ' την άλλη μεριά, δεν θα τον δεις ποτέ απελπισμένον. Ποτέ αποκαμωμένον. Ποτέ να είναι βρίσκεται σε μια κατάπτωση, απογοήτευση. Να τα βλέπει όλα μαύρα μπροστά του και να μην έχει διάθεση να προχωρήσει στη ζωή. Ο Κύριος ήταν ο τύπος του ήρωος που προχωρούσε μπροστά μέσα στις θύελλες. Αλλά τη δύναμή του την έπαιρνε από τον Πατέρα και το στήριγμά του ήταν στον Πατέρα. Ήταν ο άνθρωπος της πίστεως στον κόσμο τούτον. Και στηριζόταν απολύτως στην παντοδυναμία και την αγάπη του Πατέρα, ότι ο Πατέρας είναι κοντά του, ότι ο Πατέρας τον προσέχει, ότι ο Πατέρας ακούει τη φωνή του, ότι ο Πατέρας είναι μες στη ζωή του. Πόσο όμορφο αυτό. Και τον βλέπουμε αυτού του είδους την αισιοδοξία θέλει να την δείξει, να την διδάξει και στους μαθητές του. Όταν τους μαζεύει και τους μιλάει για τα σπουργίτια και για τα κρίνα του αγρού, ούτε θερίζουν και σπέρνουν και θερίζουν, ούτε προσπαθούν να ντυθούν και όμως είναι ενδεδειμένα με θαυμάσιο τρόπο και συντηρούνται, τους μαθαίνει το μάθημα της απόλυτης εμπιστοσύνης εις το Θεό. Τι θα κάνουμε για το μέλλον, μέρημνα, αγωνία, αυτά είναι του κόσμου λέει. Τα έθνη της γης κάνουν έτσι. Αυτή είναι η αντίδραση των εθνών της γης μπροστά στις δυσκολίες. Εσείς δεν πρέπει να είσαστε έτσι. Γιατί, θυμηθείτε μικρό πίμνιον, ότι ο Πατέρας ευδόκησε σε εσάς να χαρίσει τη βασιλεία. Και αφού ευδόκησε να σας χαρίσει μια βασιλεία, τούτα, αυτός που έφτιαξε το σώμα δεν θα τον ντύσει? Αυτός που φτιάνει την ζωή και σου δίνει τη ζωή, δεν θα σου δώσει το μέσον της συντηρήσεως της ζωής? Αυτός σου δίνει τη ζωή. Συντηρήσεις. Και μαθαίνει στους μαθητάς του το μάθημα της αισιοδοξίας, μιας αισιοδοξίας πίστεως. Να στηρίζονται στον αόρατον και να τον εκλαμβάνουν ως ορατόν και να στηρίζονται σε εκείνον. Τους μιλάει ότι πρέπει να έχουν πίστη σαν το κόκο του συναπιού. Τόσο μικρή και τόσο δυναμική. Γιατί? Οι δυσκολίες και οι θλίψεις της ζωής που έρχονται δεν είναι πιο αμετακίνητες από τα βουνά. Τους λένε έχετε πίστη σαν κόκο συνάπιος, θα πείτε στο όρος να φύγει. Εμπόσο μάλλον οι θλίψεις δεν θα φύγουν. Δεν θα φύγουν τα γεγονότα, τα δύσκολα. Είναι πιο αμετακίνητες αυτές και τα γεγονότα της ζωής από τα βουνά μπροστά μας. Η πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου κλαίει σαν βλέπει την Ιερουσαλήμ. Κλαίει όμως για την κατάστασή της. Μέσα του ο πόθος του ήταν να τη σώσει και να την οδηγεί στη σωτηρία. Ποσάκηση θέλησα να σας σκεπάσω. Κι αν λυπείτε, λυπείτε για την άρνησή τους, όχι για τη δική του απεσιοδοξία, ούτε για το τι μέλη να γίνει πορευόμενο στην Ιερουσαλήμ. Είχε το θάρρος να πει στους μαθητάς ότι πορευόμεθα στην Ιερουσαλήμ και τον ιόν του ανθρώπου θα τον πάρουν, θα τον κτυπήσουν, θα τον δίνουν, θα τον εξευτελίσουν, θα τον σταυρώσουν. Και τους θα πει. Και τους θα εκθέτει πριν γίνουν. Στην προσευχή τους ενθαρρύνει να θυμούνται ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Κι αν ένας πατέρας δεν δίνει στο παιδί του πέτρα όταν ζητάει αυγό, φίδι.

όταν του ζητάει ψάρι, πολλο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος. Δεν θα σας δώσει κακές δόσεις όταν του ζητάτε. Ο Θεός είναι πατέρας και είναι και φίλος. Πήγε στο φίλο σου, το στενό φίλο σου, τον αγαπημένο τη νύχτα και του είπες δώσ' μου 3 καρβέλια ψωμί. Δώσ' μου λίγο ψωμί. Ήρθε ξένος και δεν έχω πώς να τους βολέψω. Μου ήρθανε ξένοι και δεν έχω πώς να τους βολέψω. Και εκείνος σε πέταξε έξω. Και αν τη φιλία του δεν θυμηθεί, για την ανέδειά σου να πας τη νύχτα, λέει, να του χτυπήσεις, θα σου δώσει. Και έρχεται να ενθαρρύνει τις καρδιές μας ότι ο Θεός είναι πατέρας και είναι και φίλος. Και είναι ανάγκη να το μάθουμε αυτό. Να γίνει αυτό εμπειρία εσωτερική. Να έχουμε τέτοια οικειότητα με το Θεό και τέτοια σχέση. Ήτανε ο τύπος, λέγω, ο αντιπροσωπευτικός ο Κύριος της αισιοδοξίας, αλλά μιας αισιοδοξίας στηριγμένης στο Θεό. Στην περίπτωση του Λαζάρου κλαίει, αλλά δεν κλαίει για το θάνατο. Αυτός ήξερε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέρμα. Αλλά και αυτό να μην ήταν, ήξερε και κάτι άλλο, το οποίο ήταν σπουδαίο. Ότι ο Θεός ο Πατέρας, ό,τι αν του ζητήσει θα τα δώσει. Και συνεπώς, αν πέθανε, ο Λάζαρος, ο φίλος, ο αγαπημένος, θα το ζητήσει από τον Πατέρα να του δώσει, οπωσδήποτε να του ξαναδώσει το Λάζαρο πίσω. Αυτό το πίστευε. Αλλά γιατί έκλαψε? Για εκείνους τους ταλέπρους που σαν γύρω και κλαίγανε απαρηγόρητα και χτυπιόντουσαν για το χαμό του Λαζάρου. Σκέψου που έφτασε το πλάσμα, που κατήλησε, να μην βλέπει, να μην έχει όραση μπροστά του, να μην έχει καν πίστη στο Θεό της ζωής. Εκείνους έκλαψε. Και στο πιο σκοτεινό τούνελ της ζωής του, μέσα από το οποίο δήλθε, με έπιασε από το Γολγοθά, από την Γεθσημανή, στο Γαμπαθά, στο Γολγοθά. Θα συναντήσεις μέσα σε αυτό τον τούνελ εκλάμψεις πίστεως και αισιοδοξίας. Στην προσευχή του στη Γεθσημανή θα πει εκείνο το περίφημο «Πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως η Πάτερ». Και θα επαναπαυθεί στα χέρια του Πατέρα και θα ρίξει τον εαυτόν του στα χέρια του Πατέρα με εμπιστοσύνη και βεβαιότητα ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Έστω κι αν είναι οδυνηρά, έστω κι αν είναι φοβερά, έστω κι αν του στοιχίσει πολύ, είναι το πιο καλό. Γιατί ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Στον Πέτρο του λέει, Πέτρο, κάνε την άκρη. Δεν χρειάζομαι παρεμβάσεις. Βγάλε το μαχαίρι του Πέτρος. Το αυτή του δούλου. Κάτε στην άκρη. Βάλε τη μάχαιρα στη θήκη. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να παρακαλέσω τον Πατέρα μου να στείλει μερικές λεγεώνες αγγέλων. Όχι το χέρι το δικό σου και το σπαθί το δικό σου. Λεγεώνες αγγέλων. Να με υπερασπιστούν. Τέλεια εμπιστοσύνη στον Πατέρα. Στον δρόμο προς τον Γολγοθά. Ήρθες στις γυναίκες που κλαίγανε και οδύρωνταν. Μην κλαίτε για μένα. Κλάψτε για τον εαυτό σας. Θα έρθουν χειρότερα πράγματα πάνω σας. Και στον Πιλάτο με ψυχραιμία του λέει, δεν θα είχες καμιά εξουσία. Ούτε θα μπορούσες να κάνεις τίποτε, εάν δεν σου ήταν. Είναι διότι εσύ κάνεις κάτι. Το δίδιο πατήρ από πάνω. Ποιος το σταυρό. Έχει όλη τη δύναμη να δώσει κουράγιο στο ληστή και να του πει πάρε θάρρος. Σε λίγο θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και με πολλή εμπιστοσύνη θα αναπαυθεί τον εαυτό του, θα δώσει τον εαυτό του το πνεύμα του. Σε παραδίδω το πνεύμα μου, Πατέρα. Όλη τη διαδρομή αυτή την διακρίνει και τη διαποτίζει μια αισιοδοξία υπέροχος. Αλλά μια αισιοδοξία στηριγμένη στο Θεό. Δεν υπήρξε ελαφρότης. Ασυναισθησία των καταστάσεων που τον περικύκλωναν. Δεν ήταν καν απελπισία. Δεν τα είχε ρίξει κάτω γιατί αχ τι μου γίνηκε και ποτέ έπαθα. Τίποτα από αυτά. Στηριγμένος στον Πατέρα. Και είναι σε αυτή την αισιοδοξία της πίστεως.
που οφείλουμε την σωτηρία μας, αυτήν την σωτηρία που απολαμβάνουμε τώρα, είναι σε αυτές τις πηγές της φωτεινής αισιοδοξίας του Κυρίου στηριγμένη. Είναι διότι ήταν αυτός που ήταν, ένας ήρωας, που μπόρεσε να δώσει τον εαυτόν του και την ψυχή του λύτρων αντί ποδών. Κι αν έχουμε τώρα τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας, την οφείλουμε σε αυτόν τον ήρωα, τον τύπο της αισιοδοξίας, ο οποίος μας εχάραξε μπροστά μας φωτεινό παράδειγμα. Πώς κι εμείς να βαδίσουμε, πού θα πρέπει να στηριχτούμε, πού θα πρέπει να πιανόμαστε? Η οφθαλμή του Κυρίου είναι πάνω στους φοβουμένους αυτών. Μη χάνεις το θάρρος. Μη. Προχτές μια αγαπητή ψυχή, μπορεί και να βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν ξέρω, ούτε την ρώτησα, δεν είπα ποια είστε, δεν θέλεις να πει το όνομά της. Καλώς. Δεν πήρε για να μου πει για μια μάνα. Δεν ξέρω ποια ήταν. Μπορεί και να ήταν και η ίδια, κάποια άλλη. Που έχει φτάσει σε απελπισία για το γιο, διότι είναι προβληματικός. Και τις έρχονται σκέψεις αυτοκτονίας. Να αυτοκτονήσει? Είναι αμαρτία η αυτοκτονία? Πώς δεν είναι αμαρτία η αυτοκτονία? Πού είναι η αισιοδοξία η στηριγμένη στο Θεό? Εάν για το πρόβλημά σου, έστω άλυτο, έστω ασήκωτο, έρχεσαι σε σκέψεις τέτοιες και αφήνεις τον εχθρό της ψυχής να σε σκοτεινιάζει μέσα και να λες θα αυτοκτονήσω. Αυτοκτονήσεις, πώς θα αυτοκτονήσεις? Η ζωή δεν είναι δική σου. Ζωή είναι του Θεού. Μα το παιδί είναι προβληματικό και έπειτα φέρε το στα χέρια του Θεού. Και μάλιστα παιδί που δεν είναι και μικρό, μεγάλη ηλικία, 25 χρόνων. 25 χρόνων. Αυτός είναι άντρας. Αυτός ζει τη ζωή όπως θέλει. Εσύ δεν μπορεί να είσαι συνδεδεμένη μαζί του μέχρι τέλους. Μέχρι τη ηλικία που εξαρτάται από σένα, βέβαια έχει κάποια ευθύνη. Τώρα παράδοσε τον στα χέρια του Θεού, προσέχει. Και θα βρει τη δύναμή σου στον Κύριον. Και η αισιοδοξία σου πρέπει να είναι στον Κύριον, ο οποίος μπορεί να ανοίξει πηγές μέσα στην έρημο, δρόμους εκεί που δεν το περιμένεις, στα αδιέξοδα της ζωής. Τι θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Όλες οι λύσεις είναι δικές του. Όλη η δύναμη είναι δική του. Λείπει σε δύναμη, λείπει σε σοφία, λείπει τα πάντα δύνατα. Εάν βρήκε έναν τρόπο να λύσει το μεγάλο πρόβλημα, όταν ο μεγάλος Αλέξανδρος ευρέθηκε εκεί στο γόρδιο δεσμό, βρήκε την ευκολότερη λύση να βγάλει το μαχαίρι του, μπαπ, να το κόψει. Θα κάτσω εγώ να σχοληθώ, να το γίνω και να βρω τρόπο να το λύσω, το γόρδιο δεσμό. Μπάρα μία και το κόβω, λέει. Ο Θεός όμως έλυσε το γόρδιο δεσμό των αμαρτιών μας και του χαμού μας. Δεν κάθισε να βαρέσει μία, μπαπ, και όσοι σταθούν και όσοι μείνουν. Ο Θεός εκάθισε και τόλισε, και τόλισε με έναν τρόπο σοφό. Βρήκε τη λύση, πως εκείνο το μπερδεμένο κουβάρι, όπως το είχε κάνει η αμαρτία, τον κόμπο, να τον λύσει. Και τώρα πόσο εύκολα προχωράς στο δρόμο της σωτηρίας, διότι ο Θεός σου προσφέρει τη σωτηρία έτοιμη, ο Γολγοθάς σου την προσφέρει έτοιμη, ο Χριστός τη δόξα σου την προσφέρει έτοιμη και λες «Α, σωτηρία δωρεάν, την απολαμβάνω, ο Χριστός πλήρωσε για μένα, δόξα το Θεό». Ναι, αλλά τη στήχησε στο Θεό. Πόσο εκόστησε στο Θεό. Πόσο πολέμησε η Θεία Σοφία για να βρει λύση στο πρόβλημα αυτό. Και αν σου έλυσε το πρόβλημα των προβλημάτων, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή, αν βρήκε τρόπο και το έλυσε, τούτα τα μικρά, το πώς θα τα βγάλεις πέρα εδώ, τι θα κάνεις με τη δουλειά σου, τι θα κάνεις με την αρρώστια, τι θα αντιμετωπίσεις, έχει ο Θεός, στα χέρια του Θεού. Τι άλλο θα κάνεις? Και μήπως αν χτυπιέσαι θα φέρεις λύση? Φέρεις λύση? Δεν φέρεις λύση. Λοιπόν, αναπαύσου. Μα αν γίνει εκείνο, αν γίνει εκείνο και το επιτρέψει ο Θεός, θα είναι η καλύτερη λύση. Είναι το καλύτερο. Μα τον πήρε. Τον πήρε. Τον πήρε ο Θεός γιατί νόμισε ότι είναι η καλύτερη στιγμή και η καλύτερη ώρα. Και αυτή είναι η λύση στην οποία ο Θεός επιτρέπει. Και εκείνη την ημέρα όταν θα πάμε στους ουρανούς, θα μάθουμε το γιατί, πολλά γιατί μες στη ζωή που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε εδώ, θα τα μάθουμε εκεί και θα πούμε Θεέ μας, δίκιο είχες. Δίκιο είχες. Καλά έκανες. Θα το πεις και πάνω. Επέστω και από τώρα με πίστη,
Διότι ο Θεός ξέρει τι κάνει, λάθη δεν κάνει ο Θεός. Όσο και αν σου φαίνεται σε ένα τραγικό και φοβερό, ο Θεός δεν κάνει λάθη. Είναι η καλύτερη λύση. Αισιοδοξία, πίστεως. Εμπιστοσύνης εις το Θεό. Στηριγμός εις τον Κύριον. Είναι ό,τι χρειάζεται για την εποχή μας. Ό,τι χρειαζόμεθα για την εποχή μας που αντιμετωπίζουμε τόσα και τόσα προβλήματα που μας κυκλώνουν και τα κύματα έρχονται αλλεπάλληλα. Πολλές φορές πας να φοβηθείς μέσα. Έχει θάνος. Ζει ο Κύριος. Το κάνουμε σαν το Λούθυρο που απελπίστηκε, λέει κάποτε, και πήγε και η γυναίκα του και φόρεσε, λέει, μαύρα και παρουσιάστηκε μπροστά του. Τι έπαθε, της λέει ο Λούθυρος. Ποιος πέθανε. Λέει, πέθανε ο Θεός. Ο Θεός πέθανε. Καημένε με τέτοια μούτρα πόγης, τι να κάνω κι εγώ, λέει, φόρεσα τα μαύρα, πέθανε ο Θεός, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, ζει ο Θεός. Και δοξασμένο το όνομά του. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Λατρεύω ένα σωτήρα.

Ναι, Κυριά μας Ιησού, πολύ σε ευχαριστούμε. Ζεις, πραγματικά ζεις στον ουρανό και μέσα στη ζωή μας και ενδιαφέρεσαι και μεριμνάς για μας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Δώσε μας τη χάρη να αναπαυόμεθα σε σένα, να μεθα αισιοδοξία, να μεθα αισιόδοξη με αισιοδοξία Θεού. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας, μίλησέ μας ακόμα μέσα στην καρδιά μας και δώσ' μας το μάθημα που χρειαζόμεθα σε τούτους τους δύσκολους καιρούς τους οποίους διερχόμεθα. Μείνε με θυμόν ο Θεός και δοξάστηκε. Στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου και τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Σου Πνεύματι. Αμήν. Η ζωή μας είναι γεμάτη με τέτοιες θλίψεις, δεινά και γεγονότα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Μας χρειάζεται αυτή η αισιοδοξία Θεού, αισιοδοξία πίστεως που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας. Σε κάτι τέτοιες συνθήκες βρέθηκε ένας προφήτης τον παλιό καιρό, ο οποίος ονομάστηκε μάλιστα ο προφήτης της αισιοδοξίας. Ο προφήτης αυτός, τρεις σελίδες είναι το βιβλίο το όλο, αλλά είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος, εάν τον προσέξει κανείς και τον μελετήσει κανείς. Είναι ο προφήτης ο Αβακούμ. Ο άνθρωπος αυτός ευρέθηκε σε δύσκολους καιρούς. Πρώτα απ' όλα είχε το λαό του, ο οποίος είχε αποστατήσει από το Θεό και περιπατούσε μέσα στην ασέβεια και μέσα στο κακό. Ο Αβακούμ παραπονείται στο Θεό και του λέει: «Θεέ μου, τι κατάσταση είναι αυτή? Τι κόσμος είναι αυτός? Είναι αδύνατο να ζήσει κανείς. Μέχρι πότε θα φωνάζω και θα κράζω αδικία και δεν θα έρθεις Κύριε να μας σώσεις? Γιατί με κάνεις να βλέπω την ανομία γύρω μου, να θεωρώ την ταλαιπωρία, την αρπαγή, την αδικία μπροστά μου? Κύριε», φώναζε ο προφήτης. Και ο Θεός του απαντάει: «Εντάξει, περίμενε και θα δεις. Θα τους κανονίσω εγώ. Έρχεται ένα κύμα από πέρα εκεί από τη Χαλδαία και έρχονται κάτι μανούρια από εκεί. Τι έχει να γίνει? Τρομεροί και φοβεροί. Δεν θα αφήσουνε και δεν θα αφήσουνε τίποτα. Η γη είναι παράδεισος, έρημος θα μείνει. Έχω να τους κανονίσω, έρχεται μάστιγα από εκεί, φοβεροί και τρομεροί έρχονται». Τα ακούει ο προφήτης ο καημένος, εζάρωσε. «Τι λες Θεέ μου? Λύσεις είναι αυτοί? Έρχονται εκείνοι να μας χτυπήσουν? Τι θα γίνομαι? Και επιτρέπεις τέτοια πράγματα Θεέ μου? Ο πιο ασεβής να χτυπήσει?» Βέβαια ασεβής είναι, του τη δω, φωνάζω για την ασεβής αλλά και την άρχη. «Ο πιο ασεβής να χτυπήσει?» Του λέει ο Θεός: «Καημένα Αβακούμ, δεν ξέρεις τα σχέδιά μου. Θα λέγαμε σήμερα με μια φράση την οποία λέγανε οι αρχαίοι οι Έλληνες, πάσαλος πασάλο εκρούεται». Έτσι, άμα θέλανε να βγάλουν ένα μπάσαλο από κάτω από τις σκηνές που στείνανε, δεν έβγαινε ο πάσαλος, ρε κούνα δεν έβγαινε. Δεν βγαίνει. Έπαιρνε ένα μεγαλύτερο πάσαλο, κάπακου του κοπάναγε, δώσ' του κοπάναγε, πάσαλος πασάλο εκρούεται. Χάει, θα βγει έξω. Τι θα γίνει? Όταν λοιπόν ο ασεβής είναι τέτοιος, φέρνει γεγονότα ο Θεός μεγαλύτερα. Ποιο ασεβής? Βαράτε τους. Θα μάθουνε. Αλλά για αυτή η λύση λέει ο καημένος ο Αβακούμ: «Θεέ μου, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο πιο ασεβής θα έρθει να μας χτυπήσει τώρα? Εκείνοι λέει θα θριαμβεύουν, οι ασεβείς, οι πολύ ασεβείς». Προσπάθησε να τα λύσει στο μυαλό του, ο Αβακούμ δεν έβρισκε λύση. Λέει: «Θα καθίσω στη σκοπιά μου. Θα στηριχτώ στον πύργο μου. Και θα περιμένω από το Θεό να μου δώσει φως και αποκάλυψη. Να καταλάβω, δεν είναι ενίγματα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω». Και στάθηκε στη σκοπιά του και στον πύργο του. Ξέρετε, η σκοπιά βλέπει, παρακολουθεί από μακριά και τα πάντα. Οι στρατιώτες γι' αυτό βάζουν σκοπιές και κοιτάνε. Να κοιτάνε γύρω. Στον πύργο κοιτάς από μακριά. Κάτι τέτοιο είναι η πιστής. Στάσου στη σκοπιά της πίστεως. Στάσου στον πύργο της πίστεως. Και η αποκάλυψη θα έρθει. Το φως θα έρθει και το ένιγμα θα λυθεί. Και θα καταλάβεις τα σχέδια του Θεού τι έχει να κάνει ο Θεός. Λοιπόν, στάθηκε. Και τι κατάλαβε? Κατάλαβε τα εξής. Η κρίση θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Και μάλιστα του λέει ο Θεός: «Αυτό που θα δεις, γράφτο και διακήρυξέ το, ώστε τρέχοντας κανείς να μπορεί να το διαβάσει. Να το καταλάβει. Να τα πεις σαφώς.
Καθαρά. Λοιπόν, στάθηκε στον πύργο του. Και τι είδε? Είδε ότι η κρίση στάθη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι αισιόδοξος, να αερολογείς και να είσαι έξω της πραγματικότητας. Πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και είναι σκληρή. Εφόσον ο κόσμος βρίσκεται στην αποστασία, περιμένεις να πάνε καλά τα πράγματα. Μόνο δεν πάνε καλά. Είτε η λίρα ανέβει, είτε το μάρκο ανέβει, είτε οτιδήποτε να γίνει, είτε ανακαλύπτουν πυρηνική ενέργεια και όπλα καινούρια, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Πιστεύετε ότι δεν πάνε καθόλου καλά? Καμιά φορά μιλάμε σε ανθρώπους έξω και τους λέμε, πάλι έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι και χειρότερα ακόμα. Και χειρότερα ακόμα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εμ τότε. Και η Αποκάλυψη του είπε, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Οι θλίψεις άρθουν. Τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αλλά ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δηλαδή θα στηριχτεί στο Θεό του. Και μέσα από τις θλίψεις θα διαβεί και θα περάσει στηριγμένος εις το Θεό του. Τι όμορφο πράγμα αυτό. Και του λέει το Αβακούμ. Αβακούμ γράφτει αυτή την όραση. Και γράφτει ώστε ο καθένας να μπορεί να τη διαβάζει τρέχοντας. Έτσι στην αστραψά. Να το έχει μάθει το μάθημα. Και πρέπει να το μάθουμε και όλοι εμείς. Θλίψεις. Αλλά θάρρος. Αισιοδοξία και στηριγμός στον Κύριο. Διότι ο Κύριος μπορεί να σε φυλάξει. Τα μάτια του Κυρίου είναι απάνω σε εκείνους που τον φοβούνται. Και τότε ο Αβακούμ ξεσπάει στο τελευταίο κομμάτι του σε ένα θρίαμβο αισιοδοξίας. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε από μέσα το κομμάτι αυτό. Α, του λέει επιπλέον στο τέλος, βέβαια αυτή η θλίψη θα φέρει και τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος θα φέρει τη θλίψη απάνω στον κόσμο, δηλαδή τον Αντίχριστο, και είναι σαφής η προφητεία για τον Αντίχριστο. Αλλά του λέει περίμενε, το κλείσιμο της ιστορίας θα το κάνει ο Κύριος. Όρχεται λαμπρός, ακτινοβόλος, φοβερός και θα κάνει κρίση και στον ασεβή αυτό και στον κόσμο τον ασεβή. Συν στηρίξου στον Κύριο. Αφού έχει έναν ύμνο λοιπόν ωραίων στον Κύριον στο τρίτο κεφάλαιο, τελειώνει με τα λόγια αυτά. Ήκουσα. Και τα εντοστιά μου συνεταράχθησαν για τα γεγονότα που έρχονται. Τα χείλη μου τρέμανε στη φωνή. Η σαθρότηση ήλθε στα οστά μου και τα υποκάτω μου λάβανε τρόμο. Πλην, πλην, υπάρχει το πλην. Εν τη μέρα της θλίψεως θέλω αναπαυθεί. Βρε στη θλίψη βρέθηκες να αναπαυθείς εσύ. Όλοι στη θλίψη ανησυχούν. Και εσύ στη θλίψη βρέθηκες να αναπαυθείς. Εγώ στη θλίψη θα αναπαυθώ, λέει. Πλην στη θλίψη θέλω αναπαυθεί εν τη μέρα της θλίψεως. Όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον να εκπορθήσει αυτόν, δηλαδή ο Αντίχριστος. Και λέει, αν και η σικιά δεν βλαστήσει, ούτε θα δώσουν καρπό τα μπέλια, ούτε η ελιά θα ξαναδώσει πλέον τον κόπο της. Θα ματαιωθεί και η ελιά, ο κόπος της ελιάς. Να σου δώσει ελιές, ούτε το ωραίο λαδάκι. Και οι αγροί δεν θα δώσουν την τροφή. Το πίμνιο θα εξολεθρευθεί από τη μάντρα μέσα. Και δεν θα υπάρχουν βόδια στους στάβλους. Τέλεια, παντελής καταστροφή. Εγώ όμως, κοιτάξτε, εγώ όμως, θα εφραίνομαι στον Κύριον, θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Ο Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Θα μου δώσει δύναμη και θα μου δώσει σκύρτημα και πέταγμα σαν των ελαφιών και θα με κάνει να περπατάω απάνω στους υψηλούς τόπους μου. Στους υψηλούς τόπους μου. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Μέσα στις θλίψεις, όταν θα έρθουν οι θλίψεις, οι ζωφερές, οι σκοτεινές, οι μεγάλες. Εγώ όμως, θα αναπαύομαι στον Κύριον και θα εφραίνομαι στον Κύριον. Πόσο θαυμάσιο, αδελφοί, αυτό. Τι ωραίο μάθημα. Πολύ μ' αρέσει αυτός ο Αβακούμ. Πολλές φορές τον διαβάζω και τον μελετώ. Αυτά τα μάθε σαν στάθηκε στη σκοπιά του. Και εμείς αν σταθούμε στη σκοπιά της πίστης, θα μας δώσει ανάλογο μήνυμα ο Θεός μέσα μας, ότι θα έρθουν τα γεγονότα. Αλλά η εμπιστοσύνη μας, η χαρά μας, η ευφροσύνη μας στον Κύριον.
Και στο τέλος, αγαπητοί αδελφοί, ό,τι και να γίνει, έχουμε τον Χριστό κοντά μας, μας το λέει, ότι είναι μαζί μας. Ποιος είναι ο Χριστός? Αυτός που έφτιαξε κάποτε το σύμπαν, εκ του μειόντος του υπάρχοντος, μη υπάρχοντος, έφερε την ύπαρξη, στην ύπαρξη τον υλικό κόσμο, το σύμπαν και τον πνευματικό κόσμο, τα σύμπαντα. Είναι ο ίδιος που στην έρημο, με δύναμη που του δίνει ο πατέρας βέβαια, ο πατήρωμένον εν εμή, έθρεψε τα πλήθη στην έρημο και μετέβαλε τα πέντε ψωμάκια, πολλαπλασιάστηκαν, η ύλη, είναι η ύλη, ενέργεια. Και η ενέργεια τι είναι? Λόγος του Κυρίου. Είπε και γίνηκαν. Άντε δώσ' του. Και πολλαπλασιάστηκαν. Αν δεν θα πει το ψωμάκι μας να πολλαπλασιάζεται μέσα στο σεντούκι και στο ψυγείο σου μέσα ό,τι έχεις να πολλαπλασιάζεται και μέσα σε καιρούς θλίψεως και πείνας να σου δώσει όλα τα μέσα και άλλους να προσφέρεις και σε άλλους να προσφέρεις, να δίνεις, να γίνεσαι πηγή, να ξεδιψάς άλλους γύρω σου. Δεν μπορεί να το κάνει και σίγουρα θα το κάνει, διότι είναι μαζί μας, έχουμε τον Κύριο. Και θα ήθελα να θυμηθώ, μου έρχεται στο νου μου, μια ιστοριούλα που την είχα διαβάσει κάποτε. Τώρα μπορεί να είναι και πλασματική, δεν ξέρω, πραγματική. Μια αγριά γιαγιά, λέει, κάποτε με το εγγονάκι, που δεν είχαν να φάνε και δεν είχαν και στέρησης μεγάλη και στο σπίτι δεν είχαν τίποτε. Είπε η γιαγιά στο εγγονάκι, παιδάκι μου, λέει, κοίταξε, έχουμε, λέει, τίποτα, λείψωμάκι. Τυφλή η γιαγιά, δεν έβλεπε, έστειλε το εγγονάκι. Γιατί λέει η γιαγιά, ναι, είναι ένα κομματάκι ψωμί. Φέρ' το παιδάκι μου εδώ. Και το πήρε, λέει, το κομματάκι ψωμί. Και της λέει της εγγόνας, φέρε μου τη βίβλο, σε παρακαλώ πολύ. Και της έφερε τη βίβλο. Ψάξε και βρες μου το όνομα Ιησούς Χριστός, παιδάκι μου, της λέει. Και βρήκε το όνομα Ιησούς Χριστός. Και πήρε το κομμάτι, το ψωμί, το έκοψε, βάλε το χέρι μου. Επάνω στο όνομα Ιησούς Χριστός. Ακούμπησε το ψωμί στο όνομα Ιησούς Χριστός και ύψωσε τα τυφλά της μάτια στον ουρανό και έκανε μια προσευχή στον Ιησού Χριστόν. Και μετά το έδωσε στο εγγονάκι και έφαγε και αυτή. Και είναι σίγουρο ότι εκείνο το ψωμάκι που ακούμπησε στο όνομα του Χριστού και ευχαρίστησε και το έφαγε στο όνομα του Χριστού γίνει και μέσα της δύναμης, γιατί τα στοιχεία τα μετατρέπει ο Χριστός και τα κάνει να γίνονται δύναμης μέσα μας. Παραφάς ένα απλό πράγμα και να γίνει αυτό δύναμης μέσα σου. Και τελειώνω για να γυρίσουμε στον Δαβίδ που διαβάσαμε. Γέννητο Κύριε σε μας, κατά το έλεό σου το πολύ καθώς ελπίσαμε σε σένα. Γέννητο σε μας, κατά το έλεό σου το πολύ, καθώς ελπίσαμε σε σένα. Δόξα στο όνομα του Θεού μας. Ο Κύριος ευλογήσει τον λόγο του.

Όχι, παρακαλώ. Ναι, Κυρία μας Ιησού Χριστέ. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε. Μας γνωρίζεις κατ' όνομα. Βλέπεις τις ανάγκες μας, τον πόνο του καθενός, το πρόβλημά του, το δάκρυ του. Και έκανες το μεγάλο έργο να στείλεις τον Υιόν από τους ουρανούς, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, ο οποίος απέθανε για μας. Και τώρα που είναι στη δόξα και έχει όλη την δύναμη και όλη την παντοδυναμία στα χέρια του, που δύναται όλες τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας να λαλάβει, δώσε μας τη χάρη να εμπιστευόμεθα σε αυτόν. Δώσε χάρη κάθε καρδιά να πει το ευχαριστώ από μέσα της. Να δεχτεί τη σωτηρία πρώτα απ' όλα που ο Κύριος προσφέρει, τόσο σωτηρία, τόσο πολύ που στήχησε. Κι όμως την προσφέρει δωρεάν, έτοιμη να την απολαύσει. Και όλα τα άλλα μαζί με τη σωτηρία αυτή. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δώσε χάρη να ξεχυθείς τις καρδιές όλων μας για το Αγίου σου Πνεύματος. Και απόλυσέ μας εν ειρήνη, αναπαυόμεθα σε σένα, δώσ' μας αισιοδοξία Θεού στην καρδιά μας, αισιοδοξία πίστεως. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ευλογημένε, με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη την ώρα τούτη, το βράδυ τούτο, ερχόμεθα στο θρόνο σου μπροστά, της χάριτός σου και του ελέου σου, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας. Αναλογιζόμεθα, ο Θεέ μας, πόσο εκόστησε σε σένα και στον Υιόν της αγάπης σου η σωτηρία μας. Αναλογιζόμεθα τα παθήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού, το πάθος του Σταυρού και όλα εκείνα τα οποία οδήγησαν στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και η ψυχή μας μένει με θάμβος εκστατική. Εκπλησόμεθα πραγματικά πόσο ακριβά εκοστήσαμε σε σένα αυτή η σωτηρία την οποία εμείς απολαμβάνουμε, την οποία διηγούμεθα, για την οποία μιλάμε με τόση ευκολία. Ω πόσο, Κύριε, δραματικό εστάθηκε, Κύριε, το λίτρο το οποίο πληρώθηκε για την σωτηρία της ψυχής μας. Πόσο ο Υιός της αγάπης σου υπέφερε, πόσο και ο Εκείνος εδοκιμάστη, πόσο Εκείνος εγκατελείπτη για να πληρώσει τα λίτρα για την σωτηρία της ψυχής μας. Δώσε μας τη χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, την βδομάδα τούτη, καθώς οι ψυχές μας παρακολουθούν τα βήματα του Κυρίου στο πάθος, να νιώσουμε κάτι από το Πνεύμα Σου το αγαθό, το Άγιο Σου Πνεύμα στις καρδιές μας, ας μας μιλήσει, ας μας ερμηνεύσει, ας μας διδάξει. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και το βράδυ τούτο, μίλησέ μας, ξετύλιξέ μας τα γεγονότα και δώσ' μας να εννοήσουμε, να καταλάβουμε για να σε δοξάσουμε και να σε μεγαλύνουμε. Μείνε με τιμόν ο Θεός, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία. Και να γίνει ο πνεύματι. Αμήν. Κατά το πρόγραμμα, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26, από το εδάφιο 47 και μερικά άλλα σχετικά χωρία. 26-47. Και ενώ αυτός ελάβει έτη, ιδού ο Ιούδας εις τον 12 ήλθε και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβύτερων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκε εις αυτόν σημείων λέγον, «Ον τι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσατε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησού είπε, «Χαίρε Ραβί», και κατευθύνθησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, γιατί ήλθες?» Τότε προσελθόντες επέβαλαν τα σχήρας επί τον Ιησού και επίασαν αυτόν και ειδούσις τον μετά του Ιησού εκτείνα στην χείρα, έσυρε την μάχαιραν αυτού και κτυπήσα στον δούλον του αρχιερέως, απέκοψε το οδείον αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επίστρεψον την μάχαιραν σου εις τον τόπον αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωση μάχαιρα, δια μαχαίρας θέλουσι απολεστεί. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θελιστήσει πλησίον μου περισσότερους των 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσι πληρωθεί, έγραφε ότι αυτε, ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όπλους, «Ως επιληστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε, καθημέραν εκαθήνιν πλησίον ημών, διδάσκον εν το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθώσει εγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγαν. Και επίσης στο ΚΑΠΑΣΥΤΕ κεφάλαιο από το ένα εδάφιο ως το 10. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύτησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού για να θανατώσωσει αυτόν. Και δέσαντες αυτόν, έφεραν και παρέδωκαν αυτόν εις τον Πόντιον Πιλάτο, τον ηγεμό. Τότε ειδών ο Ιούδας, ο παραδόσας αυτόν, ότι κατεδικάστη, μεταμεληθείς, επέστρεψε τα 30 αργύρια εις τους πρεσβυτέρους λέγον, «Ήμαρτον, παραδόσας αίμα αθώων. Ιδε είπον, τι προς ημάς, σύ όψη». Και ρίψα στο αργύριον εν το ναό,
τα αργύρια εν τον ναό, ανεχώρησε και απελθόν εκκρεμάστη. Οι δε αρχιερείς, λαβώντες τα αργύρια, είπαν, δεν είναι συγκεχωρημένο να βάλουμε αυτά εις το θησαυροφυλάκιον, διότι είναι τιμή αίματος. Και συμβουλευτέντες, ηγόρασαν με αυτά τον αγρόν του κεραμαίος, για να ενταφιάζονται εκεί οι ξένοι. Για τούτο ονομάστη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της σήμερον. Τότε πληρώθη το ριθέντια του Ιερεμίου του προφήτου λέγοντες και έλαβον τα 300 αργύρια, την τιμή του εκτιμηθέντος, τον οποίον εξετίμησαν από τον Ιεόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμαίος, καθώς μη παρήγγειλε ο Κύριος. Και θα διαβάσω και στις πράξεις των Αποστόλων τα λόγια του Πέτρου σχετικά με το περιστατικό αυτό. Στο Α15, το 16. Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή, την οποία προείπε το Πνεύμα το Άγιον διαστόματος του Δαβίδ, περί του Ιούδα, ώστις έγινε οδηγός εις τους συλλαμβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρμημένος με ημάς, και έλαβε την μερίδα της διακονίας ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρόν εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν πρόμητα εσχίστη στο μέσον και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστόν εις πάντας τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτόν διαλέκτο ακέλ δαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένον εν το βιβλίο των ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος, και ας μη είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας με τον λόγο. Η χοροδία θα ψάλλει έναν ύμνο.

0: Τα γεγονότα που θα διηγηθούμε συνέβησαν σαν απόψε τη νύχτα. Μέσα σε εκείνο τον κήπο που τον φώτιζε το απριλιάτικο φεγγάρι κάτω από τις ελιές, η Αγία Αγάπη, ο Κύριος μας, είχε δώσει μια τρομερά μάχη. Μια τρομερά μάχη εναντίον του ιδίου του δικού του προσωπικού Αγίου θελήματος. Να μείνει ενωμένος για πάντα με τον Πατέρα. Πόσο είναι αδύνατον στα μάτια τα δικά μας και στις δικές μας τις καρδιές να το δουν και να το εννοήσουν το πράγμα. Εμείς που συνηθίσαμε να ζούμε πάντοτε έξω από την κοινωνία με τον Πατέρα, χωρίς Θεό μέσα στον κόσμο, άθεοι και αρνητέ, πώς μπορούμε να πλησιάσουμε και να πατήσουμε στο Άγιο Έδαφος. Εκείνης της νύχτας της αγωνίας, πώς μπορούμε να αντικρίσουμε ή μάλλον να νιώσουμε και να αισθανθούμε αυτή την πάλι, αυτόν τον αγώνα, αυτόν τον παλμό του Κυρίου καθώς αγωνιζόταν εναντίον του ειδικού του προσωπικού Αγίου θελήματος. Να είναι πάντοτε ενωμένος με τον Πατέρα και να δεχτεί το θέλημα του Πατέρα, εκείνο που του προσέφερε ο Πατέρας στη νύχτα εκείνη, να πάρει τη θέση σου του αμαρτωλού και εμού και να πέσουν επάνω του όλες, όλοι οι κεραυνοί της κρίσεως. Να δει τον εαυτό του να αποκόπτεται από τον Πατέρα. Μεγάλη μάχη και μεγάλος αγών που μόνο το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να το ενερμηνεύσει μέσα στις καρδιές μας και δεν θα μπορέσει ποτέ καμιά ανθρώπινη συνείδηση και κανένα ανθρώπινο πνεύμα να εισέλθει στα μύχια της αγωνίας της ψυχής του Κυρίου, της Αγίας Ψυχής του Κυρίου, καθώς έπαλε και απέκρουε εκείνο που ήταν ποτήρι πικρό γι' αυτόν. Και σαν τελείωσε αυτή η σκηνή με μια νίκη, με τη νίκη της υπακοής του, της εθελούσιας στο θέλημα του Πατέρα μέχρι θανάτου, τα γεγονότα της ντροπής και της εσχήνης ήρχισαν να καταφθάνουν αλλεπάλληλα. Και το πρώτο γεγονός μέσα στη σειρά των γεγονότων της ντροπής, της ύβρεως, των προφυλακισμών, της εσχήνης, εστάθηκε η προδοσία του Ιούδα. Ένας από τους 12. Επικεφαλής των στρατιωτών, προφανώς είσαι η φρουρά του ναού που είχαν στην εξουσία τους οι αρχιερείς και οι ηγέτες οι θρησκευτικοί του λαού και με όχλο πολύ τον οποίον είχαν συναρπάσει με λίτους και με ξύλα στα χέρια ήρθαν για να πιάσουν τον Άγιον ως ανεπρόκειτο για ληστή. Και με εκείνο το οποίο υπήρξε εις όλη την ιστορία του κόσμου, εις όλη την ανθρωπότητα, σε όλο το πλάτος της, το μήκος της, σύμβολον των πλέον τρυφερών συναισθημάτων της ανθρώπινης καρδιάς, με το φιλί, έρχεται και προδίδει τον διδάσκαλο. Πόσο ο Κύριος μας προσπάθησε μέσα στην περίοδο εκείνο, το διάστημα εκείνο των 3,5 χρόνων να αποτρέψει αυτή τη στιγμή, όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον μαθητή που χανόταν. Πόσο προσπάθησε να αποτρέψει τούτη τη στιγμή της προδοσίας χάριν του προδότου για να μην ευρεθεί αυτό στην άβυσο της απολίας. Αλλά στάθηκε αδύνατον. Ο Ιούδας κεφαλής της φρουράς του ναού. Προδίδει τον διδάσκαλο, κοντά στον οποίον εμαθήτευσε, ολόκληρα 3,5 χρόνια. Προδίδει εκείνον, του οποίου την αγιότητα και την αγάπη δεν μπορούσε καν ούτε αυτός να αμφισβητήσει. Ποιος όμως ήταν ο Ιούδας? Είναι αλήθεια ότι τα Ευαγγέλια δεν μας λένε και πολλά πράγματα. Τους Ευαγγελιστάς, αλλά και τους πρώτους μαθητάς και μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, τους κατήχε για πολύ καιρό ένα είδος αυτοτροπιασμού, αηδίας, εναντίον του προσώπου εκείνου που γίνει και το όργανο, ο Κύριος, να παραδοθεί. Και δεν ήθελαν καν γι' αυτό να μιλήσουν. Από όσο όμως λέγονται μέσα στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε ότι ο Ιούδας υπήρξε ένας εκ των 12. Όταν ο Κύριος έκανε την εκλογή των μαθητών του, εξέλεξε και τον Ιούδα. Ονομαζόταν Ιούδας του Σίμωνος, ο γιος του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, ο άνθρωπος της Κεριώθ, Κεριώθ, η Καριώθ, ήτανε η πόλη της καταγωγής του, το χωριό της καταγωγής του, προς νότον της Ιερουσαλήμ, Ισκαριώθ, ο άνθρωπος της Καριώθ. Και εξελέγει από τον Κύριον, μόνος αυτός Ιουδαίος, ενώ όλοι οι άλλοι μαθητές ήσαν Γαλιλαίοι, μόνον αυτός ξεχώριζε. Και σε αυτόν οι ομάς των 12 και ο Κύριος είχαν αναθέσει τον Κορβανάν, το ταμείο. Το ταμείο της ομάδος. Τι χαρακτήρα έδειξε στην διάρκεια αυτή. Φιλοχρήματος, πλεονέκτης, αδίστακτος, κλέπτης. Κλέπτης. Να θυμηθεί κανείς εκείνη την σκηνή με το αλάβαστρο του μύρου στο σπίτι του Λαζάρου, όταν η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, ήλθε και έσπασε εκείνο το αλάβαστρο του μύρου και εξέχεε το πολύτιμο μύρο στο κεφάλι του Κυρίου. Και αυτός δεν το χάρηκε. Αντίθετα, λυπήθηκε μέσα του. Και είπε, δεν θα ήταν δυνατό να απολυθεί. Και να δώσουμε τα λεπτά στους φτωχούς. Μα το ενδιαφέρον του δεν ήτανε για τους φτωχούς. Ήταν για τον ίδιο τον εαυτόν του. Για την ψέμα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, έκτοτε, ζήτη ευκαιρία για να τον παραδώσει στους αρχιερείς και γραμματείς. Έκτοτε, ζητούσε ευκαιρία να τον παραδώσει. 3,5 ολόκληρα χρόνια. Δεν είδε την Αγία Αγάπη. Δεν την γεύτηκε, δεν την πειραματίστηκε. Δεν είδε τα θαύματα να τον κυκλώνουν αλλεπάλληλα το ένα κατόπιν του άλλου. Δεν άκουσε εκείνες τις ομιλίες. Ουδής άνθρωπος ομίδησε, καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίδησε. Δεν είδε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Δεν ένιωσε καν το ρίγος της Αγίας Αγάπης, καθώς αυτή έσκυψε κάτω από τα πόδια του στο μυστικό δείπνο να πλύνει εκείνα τα κάθαρτα πόδια του προδότη. Τα χάιδεψε. Ακούμπησε το μαγουλό του απάνω τους. Τα φίλησε σχεδόν. Πόσο τον αγαπούσε. Καθόλου λιγότερο από τον Ιωάννη και τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τους άλλους μαθητάς. τον αγαπούσε τόσο πολύ, ώστε είχε έρθει από τον ουρανό για να δώσει τον εαυτό του λύτρο και για αυτή τη σκοτεινή ύπαρξη. Απεφάσισε να τον παραδώσει. Ποιος όμως ήταν ο χαρακτήρας του Ιούδα στο πάθος? Πολλοί σκύψανε και προσπάθησαν να δούνε αυτή την περίεργη, τη σκοτεινή φυσιογνωμία που υπήρξε μία σκιά μέσα στο φως. Που υπήρξε ένα σκοτάδι σε εκείνο το υπέρλαμπρον φως που έλαμπε μέσα στον κύκλο των μαθητών. Ποιος ήταν ο Ιούδας? Από την Αγία Γραφή, όπως είπαμε, μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν φιλάργυρος. Τι κάνει η αγάπη για το χρήμα? Πόσο μπορεί να δέσει την ψυχή του ανθρώπου και να την σύρει στην απώλεια και στην καταστροφή? Εχμάλωτος στη δική του την αμαρτία, δούλος, κατέβηκε τα σκαλοπάτια το ένα κατόπιν του άλλου προς τη σκοτεινή άβυσο. Η φιλαργυρία, η πλεονεξία, η καινοδοξία, εγωισμός, σκληρότης, μίσος εναντίον του διδασκάλου. Αν παραδεχτεί κανείς ότι αυτά ήταν τα αμαρτήματα του Ιούδα, ένα κατά τον οποίον έφτασε σε αυτό το έγκλημα, θαυμάζει κανείς για το πού μπορεί να οδηγήσει η αγάπη του χρήματος μια ψυχή. Αφού δεν μπόρεσε να νικήσει τη δική του την αμαρτία, κυριαρχήθηκε από αυτή. Μα υπήρξαν κι άλλοι οι οποίοι προσπάθησαν να δούνε στο πρόσωπο του Ιούδα κάτι το πιο ευγενές. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τα πράγματα, αν δικαιολογούνται. Είπαν ενδεχομένως ο Ιούδας ήταν ένας ιδεολόγος, Ιουδαίος. Ένας ζηλωτής. Σαν και εκείνους τους σικαρίους που είχαν κάνει όρκο να πέσουν μαχόμενοι εναντίον των Ρωμαίων. Και ότι σαν είδε πού οδηγήθησαν τα πράγματα και ότι ο Μεσσίας τον οποίον πίστεψε αυτός δεν πέταξε τον και δεν τίναξε τον ζυγό των Ρωμαίων από πάνω του. Χολωτής έφτασε στην άλλη άκρη. Απεφάσισε να προδώσει τον Μεσσία του. Και άλλοι είπαν προχώρησε στην πράξη αυτή για να προκαλέσει το διδάσκαλο. Να τον προδώσει, να τον φέρει στη στιγμή εκείνη ώστε να τον αναγκάσει να ενεργήσει με δύναμη εναντίον των Ρωμαίων και του θρησκευτικού κατεστημένου του καιρού του. Για να φέρει τη δική του τη βασιλεία την οποία αυτός περίμενε και από την οποία περίμενε υλικά κέρδη. Πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτή τη σκοτεινή φυσιογνωμία. Όμως ο αδιάψευστος λόγος του Θεού μας λέγει υπήρξε φιλάργυρος, κλέπτης. Το αγκάθι της ομάδος των 12. Ο Ις που έμελε να τον παραδώσει. Θα πρέπει όμως να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα το βράδυ εκείνο στο μυστικό δείπνο που προηγήθησαν τη σκηνή αυτή που συνέβη και τη νύχτα αυτή όταν με την κουστοδία με τους στρατιώτες τους Ρωμαίους και τον όχλο τον πολύ ήρθε για να συλλάβει τον Κύριον στη Γεθσημανή. Τι συνέβη και τη νύχτα στο δείπνο του Κυρίου? Ο Κύριος εγνώριζε ότι κάποιος θα τον προδώσει και ήδη έβλεπε τις ενέργειες του μαθητή αυτού. Ήδη έβλεπε, λέγω, τις ενέργειές του. Δεν ήθελε όμως αυτό το γεγονός να συμβεί κάποια άλλη στιγμή παρά το Πάσχα ακριβώς γιατί ήταν γραμμένο ότι ο αμνός του Θεού θα ήταν αυτός, ο οποίος θα σήκωνε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Ήταν ανάγκη αυτός να γίνει το αρνί εκείνης της χρονιάς. Ήταν ανάγκη αυτός να προσφερθεί λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Και μια και ο μαθητής το είχε αποφασίσει και μια και οι γραφές έγραφαν για το ρόλο του, όπως θα δούμε, ο Κύριος προκάλεσε τη σκηνή, την έφερε σε ένα τέλος. Στο μυστικό δείπνο, αφού έπλυνε τα πόδια των μαθητών και του Ιούδα, και αφού κάθισαν στο τραπέζι και έκοψε τον άρτον και διεμήρασε και το ποτήριον ως αύτος και παρέδωσε εκείνο που για όλους τους αιώνες η Εκκλησία θα έκανε σαν άμνηση του θανάτου του Κυρίου Ιησού Χριστού, το δείπνο παράστασης ανάγλυφη του θανάτου του και της θυσίας. Ο Κύριος είπε απερίφραστα: ένας από εσάς για τελευταία ίσως στιγμή να φέρει την συνείδηση του μαθητού εκείνου κατάντικρη στην αμαρτία του, να την δει την αμαρτία του ανάγλυφη. Μήπως τυχόν θα ήταν δυνατό τούτος ο μαθητής και την τελευταία στιγμή να λυγίσει. Να λυγίσει. Να καμφθεί. Πόσες φορές όταν ακούμε για μια αμαρτία και μας την παριστάνουν και τη ζωγραφίζουν μπροστά μας, ελεγχόμεθα. Θα ήταν δυνατόν μέσα σε εκείνη τη σκοτεινή συνείδηση οι έλεγχοι να μπουν και να οπισθοχωρήσει. Και σαν αυτό το πράγμα δεν γίνηκε, τον φέρνει πλέον κατά αντικριστον εαυτόν του. Αυτός και ο μαθητής. Είπανε όλοι τους γύρω, μήπως εγώ διδάσκαλε, μήπως εγώ διδάσκαλε, μήπως εγώ Κύριε. Και ήτανε συνήθεια, κατά το Ιουδαϊκό τρόπο, που τρώγαν σε ένα πιάτο να βουτούν όλοι στο τριβλίον και σε μια στιγμή για να επαληθέψει αυτό το οποίο οι γραφές είχαν πει, ο τρόγων με τεμού των άρτων εκκίνησε κατ' εμού την πτέρνα. Το χέρι του Κυρίου και του Ιούδα διασταυρώθηκαν στο ίδιο πιάτο. Πήγε να βουτήξει κι αυτός και ο Κύριος. Τα μάτια αντικρίστηκαν το ένα μετά το ενός και το άλλο. Και ο Κύριος, σηκώνοντας το ψωμί από το πιάτο, προφταίνει ο μαθητής να του πει: μήπως εγώ Κύριε, ενώ του πρότεινε το ψωμί. Βάψας εις το τριβλίον έδωσε στον Ιούδα. Και εκείνος, εκείνη τη στιγμή μας λέει ο λόγος του Θεού απερίφραστα, την ώρα εκείνη, ο διάβολος εισήλθε μέσα στην καρδιά του Ιούδα. Και με μία έκφραση μίσους εναντίον του διδασκάλου και πικρής ηρωνίας συγχρόνως. Του λέγει: μήπως εγώ ραβεί? Και ο Κύριος του απαντάει: σύ είπας. Ιδού το ομολόγησες, το είπες. Πόσο να άμεναν τα μάτια του Κυρίου αντικριστά με τα μάτια του Ιούδα. Τα μάτια της τρυφερότητος και της αγάπης. Με τα μάτια του μίσους, της κακίας, της πονηρίας. Μια και ο μαθητής δεν ελήγησε
1: και ήταν αποφασισμένος για το έγκλημά του. Για να λύσει ο Κύριος και να οδηγήσει τα πράγματα σε ένα τέλος το ταχύτερο. Του λέει ότι έχεις να κάνεις. Κάμε το γρηγορότερο. Με στη σύγχυση. Κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Νόμισαν πως του πρότεινε να πάει να ψωνίσει όσων πραγμάτων είχαν ανάγκη για την γιορτή του πάλι. Εκείνη συνείδησης. Κλεισμένη στον εαυτό της. Κατηλημένη από τον εχθρό της ψυχής. Βγήκε έξω. Άνοιξε την πόρτα. Βγήκε έξω. Και μας λένε χαρακτηριστικά οι γραφές. Και ήταν νύχτα. Μια νύχτα. Σαν και εκείνη που ήταν μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Νύχτα όμως, πιο τρομερή η δική του. Νύχτα σκοτεινή μέσα στην οποία βυθίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος μένει σκληρός και μετανόητος, ο οποίος δεν συγκινείται στην προσφορά του φωτός, δεν συγκινείται στην προσφορά της αγάπης. Σκληρός, αδυσόπιτος, αμετανόητος. Λέει κάποιος, η ανθρώπινη καρδιά έχει χερούλι μόνο από μέσα, όχι απ' έξω. Δεν είναι δυνατόν κανείς να την ανοίξει την ανθρώπινη καρδιά, όσο και αν προσπαθήσει, ούτε ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος δεν πάρει το χερούλι από μέσα να ανοίξει την καρδιά του, αυτή θα μείνει για πάντα κλεισμένη. Κι αν εσύ στην προσωπική σου ελευθερία, σταματμένος μπροστά στο θαύμα της αγάπης, της δημιουργίας, των γεγονότων της ζωής, που εκείνος εργάζεται και επαναλαμβάνει συνεχώς και συνεχώς στην προσωπική σου ζωή, δεν πιάσεις το χερούλι της καρδιάς σου να ανοίξεις την πόρτα, να δεχτείς την προσφορά του Θεού, να δεχτείς το Χριστό σωτήρα σου. Θα την αφήσεις για πάντα κλεισμένη. Κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Σ' αγαπάει ο Θεός. Μα δεν παραβιάζει την ελευθερία σου. Ο ουρανός θα μείνει κλεισμένος για όλες τις καρδιές που δεν θέλουν να πάνε στον ουρανό. Και όπως έλεγε εκείνος ο Πασκάλ, ναι, υπάρχει πολύ φως για εκείνους που θέλουν να δουν φως. Όπως υπάρχει και πολύ σκοτάδι για εκείνους που θέλουν να δουν σκοτάδι. Βγήκε έξω. Πού τον οδηγήσαν τα βήματά του? Σαν κάτι γκρεμισμένους παλιούς πύργους. Μπορείτε να τους φανταστείτε? Μισογκρεμισμένους παλιούς πύργους, στοιχειωμένους, που μέσα τους φυσούνε όλοι οι ανέμοι και όλοι οι βοριάδες. Έτσι ήταν η ψυχή του Ιούδα την νύχτα εκείνη. Σαν ένας στοιχειωμένος πύργος, μέσα στον οποίο φυσούσαν όλα τα πνεύματα της κολάσεως από κάτω. Όλοι οι δαίμονες, ο εχθρός και όλες του οι δυνάμεις. Πήγε στους αρχιερείς, παζάραξε τον διδάσκαλο και τον πώλησε, μας λέγει η γραφή, για 30 αργύρια. 30 αργύρια. Άμα γυρίσεις στην Παλαιά Διαθήκη, μαθαίνεις ότι τόσο εξετοιμάτο ένας δούλος. Όταν το βόδι κάποιου σκότωνε κάποιον δούλον, μπορούσε να απαλλαγεί ο νοικοκύρης, ο ιδιοκτήτης του βοδιού, αν πλήρωνε μόνον 30 αργύρια, ένα ευτελές ποσόν, ευτελές ποσόν, τόσο εξετιμήθη, όσο ένας δούλος, 30 αργύρια. Και μέσα στη μέθη της εκδικήσεως, γίνεται οδηγός όλου εκείνου του όχλου. Έρχεται εναντίον του Κυρίου. Λέει κάποιος, μπόρεσε να κοιτάξεις εκείνα τα αργύρια, απάνω στα οποία ήταν αποτυπωμένη από τη μια μεριά η ελιά, σύμβολο της ειρήνης, και από την άλλη μεριά το θυμιατήρι, σύμβολο της προσευχής, και ολόγυρα ήταν γραμμένο η Αγία Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού, χωρίς να λυγίσει καν η καρδιά και πορεύεται στη Γεθσημανή, επικεφαλής του όχλου. Και με εκείνο το φιλί, εκείνο το σύμβολο των ευγενεστέρων συναισθημάτων και πιο λεπτών της ανθρώπινης καρδιάς, σε όλους τους λαούς της γης, χρησιμοποιεί αυτό για να πραγματοποιήσει το έργο της προδοσίας του. Μάλιστα μας λένε οι γραφές, κατεφίλησεν αυτόν, λέει ο Ματθαίος, το κομμάτι που διαβάσαμε, που σημαίνει ότι με πάθος έπεσε πάνω στον Κύριο και τον φιλούσε με πάθος. Καλά είσατε ανάμεικτοι έλεγχοι μέσα στη συνείδησή του. Προσπάθεια να καλύψει και να δικαιολογήσει την πράξη του. Πολύ δύσκολο να εμβαθύνει κανείς στα βάθη αυτής της μυστηριώδους και σκοτεινής συνειδήσεως. Και μέσα σε εκείνη τη σκηνή έχουμε το περιστατικό του Πέτρου, που προβαίνει στο ζήλο του και στον ενθουσιασμό του και τραβάει μαχαίρι για να κόψει το αυτί και κόβει το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάλτου. Ανώφελη προστασία. Τι να την κάνει ο Κύριος. Πέτρο, βάλ το μαχαίρι στη θήκη. Όποιοι τραβήξανε μαχαίρι με μαχαίρι, χάθηκαν. Έχεις τη γνώμη ότι δεν μπορώ να ζητήσω από τον πατέρα μου να μου βάλει γύρω 12 λεγεώνες αγγέλων. 6-12, 6.000 επάντε η κάθε λεγεώνα. 6-12, 72.000 άγγελοι. 12 λεγεώνες αγγέλων. Να με προστατεύουν. Πώς μπορούν να σκέπτονται ότι ο Κύριος εδώ πέρα είχε κρυμμένη τη θεότητά του από μέσα και υπεκρίνετο. Πώς μπορούν να το σκέπτονται αυτό. Θα ήταν δυνατό να μιλήσει κατά τον τρόπο που μίλησε στον Πέτρο. Θα είχε ανάγκη να ζητήσει έστω και 12 λεγεώνες αγγέλων. Και δεν θα μπορούσε με μόνιμα μια ματιά, αν είχε τις ιδιότητες του όλες, επιστρατεύσει τις θείες, να εξαφανίσει τον Ιούδα και όλο το πλήθος εκείνο, είχε ανάγκη της προστασίας αγγέλων, αλλά ο Κύριος είχε έλθει στην πραγματικότητα, στον κόσμο τούτον, κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς, χωρίς αμαρτίας. Αν επιχειρήσεις να αδειάσεις αυτό το περιεχόμενο από τον Κύριο, γκρεμίζεται και η Γεθσημανή, γκρεμίζεται και η σκηνή τούτη, γκρεμίζονται και τα πάθη, γκρεμίζεται και ο Σταυρός, όλα πλέον καταντούν ψεύτικα και ειρωνικά. Αλλά όμως έχουν ένα τραγικό, πραγματικό και αληθινό μεγαλείο. Ο Υιός του Θεού πάσχει και υποφέρει σε όλο το βάθος και σε όλη τη σκληρότητα των πατημάτων. Αυτά τα λίτρα της δικής μας σωτηρίας. Οψασμένο το όνομά του. Τίποτε δεν με συγκινεί περισσότερο από όλη την ιστορία των Ευαγγελίων παρά αυτή και ένωσης του Υιού του Θεού. Τα άπειρα βάθη μέσα στα οποία κατέβηκε από αγάπη για μένα. Δεν καταλαβαίνω πια σταυρό. Δεν καταλαβαίνω παθήματα. Αν τούτο το εξαφανίσει. Δεν καταλαβαίνω την αγάπη του Θεού. Και σαν είδαν οι μαθηταί ότι ανώφελη ήταν η προστασία, τον άφησαν να παραδοθεί στον όχλο και στους στρατιώτες των αρχιερέων. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, έκλαιγε ο Ιούδας. Δεν λέτε ότι μέσα στις Άγιες Γραφές ήταν προφητευμένο για αυτόν? Και αφού λοιπόν ήταν προφητευμένο, πού είναι η ευθύνη του Ιούδα, αφού αναπόφευκτα έπρεπε να παίξει αυτό το ρόλο? Αν προσέξουμε λιγάκι στις Άγιες Γραφές, θα δούμε ότι δεν προφητεύεται το πρόσωπο του Ιούδα, αλλά προφητεύεται ο ρόλος του Ιούδα. Δεν προφητεύεται ειδικά το πρόσωπο ποιο θα είναι. Περιγράφονται στις προφητείες λεπτομέρειες. Ο τρόγων μετεμού τον άρτον εκκίνησε κατεμού την πτέρνα. Ο άνθρωπος ο συμπορευόμενος μαζί μου, διότι δεν είναι, λέει, κάποιος εχθρός ο οποίος μου φέρθηκε έτσι, αλλά εσύ, ο φίλος, ο αγαπημένος, ο συμπορευόμενος μαζί μου στον οίκον του Κυρίου. Δεν μας λέει. Λέει άλλος να λάβει την επισκοπή του. Δεν μας λέει ειδικά το πρόσωπο. Και σοφός και σαφέστατα ο λόγος του Θεού τοποθέτει τα πράγματα. Διότι ενώ περιγράφει την όλη ζωή, την όλη ενέργεια, την όλη δράση, δεν μας λέει ποιος θα παίξει το ρόλο αυτό. Ποιος θα τον έπαιζε? Κάποιος που στη δική του προσωπική ελευθερία, αυτός ο ίδιος διαθέτων εαυτόν, τον εαυτόν του, θα έθετε τον εαυτόν του στην υπηρεσία της προδοσίας. Ο κόσμος όλος ήταν μέσα στο πονηρό και μέσα στην αμαρτία. Αν δεν ήταν ο Ιούδας, μακάρι να μην ήταν. Πόσες φορές ο Κύριος δεν θα το ευχήθηκε αυτό? Και πόσες φορές ο Κύριος δεν θα προσευχήθηκε όλος ιδιαίτερος για τον Ιούδα? Αν ήταν δυνατό να μην είναι αυτός, θα ήταν δυνατόν ο Ιούδας να στραφεί και να σωθεί, αν αμφισβήτητα. Πάντα υπάρχει ελπής όσο ο άνθρωπος αναπνέει. Και η πόρτα του ουρανού δεν θα κλείσει σε καμία ψυχή που θέλει να πιστέψει στον Χριστό, θέλει να σωθεί. Ο Θεός περιμένει. Αλλά ο Ιούδας, αυτός ο ίδιος ετοίμασε τον εαυτόν του. Κατήρτισε τον εαυτόν του. Εξαντλών την πολλή υπομονή και μακροθυμία του Θεού. Σκεύη τα οποία κατήρτισαν αυτά εαυτά της απώλειας. Και ο Ιούδας μόνος του πήρε τη θέση αυτή. Το προσωπείο της προδοσίας. Αυτός ήταν. Μετά την πράξη, φίδια μέσα στη συνείδηση. Σκοτισμένο και θολωμένο το μυαλό, γυρίζει στους αρχιερείς. Κι είναι τα χρήματα τον έκαιγαν στα χέρια. Τα 30 αργύρια. Είστε τα πρότεινε. Τίμαρτον, δώστε μου τον πίσω. Παρέδωκα έμαθον. Αλλά οι αρχιερείς είσαντε πιο σκληροί από αυτόν και πιο αδιάφοροι. Χούνισαν τις πλάτες τους. Τις γύρισαν τις πλάτες. Σιώψη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Και μέσα στην απελπισία του, όχι εκείνη τη στιγμή ανεπέστρεφε. Είμαι απόλυτα σίγουρος πως ο Κύριος της αγάπης θα τον συγχωρούσε. Εάν εκείνη τη στιγμή επέστρεφε, μετανοών και κλαίων, όπως ο Πέτρος που τον είχε αρνηθεί, ο Κύριος της αγάπης θα τον έσωζε. Πάντα υπάρχει καιρός. Και ο ουρανός θα μένει ανοιχτός για την κάθε ψυχή, όσο ζει και όσο αναπνέει τον κόσμο τούτο. Πέταξε τα χρήματα μέσα στο ναό, απελπισμένος, όπου είχε πάει να βρει τους αρχιερείς

ξεχύθηκαν τα σπλάχνα έξω. Μια κρίση που άρχιζε από τον κόσμο τούτον. Κρίση της αμαρτίας. Τι να είναι η αιωνιώτης της αμαρτίας. Υπήρξαν πολλοί από τους μαθητάς που δικαιολογημένος είδαν στο πρόσωπο του Ιούδα τον Αντίχριστο και είπαν «Ο Ιούδας είναι ο Υιός της απολίας για τον οποίο μιλάνε οι γραφές, που είναι, βρίσκεται τώρα κάτω στην Άβυσσο και κάποτε θα ανεβεί από την Άβυσσο για να παίξει τον τελευταίο του ρόλο απάνω στο πρόσωπο της γης, να αντισταθεί άλλη μια φορά στον Κύριο». Βέβαια δεν μπορεί να το πει κανείς μεταβεβαιότητος. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Και ίσως τα συναισθήματα των μαθητών τους έκαναν να σκεφτούν αυτά τα πράγματα. Τα λόγια του Κυρίου ότι εγώ δεν σας διάλεξα και ένας από εσάς είναι ο Υιός της απολίας, ίσως τους κάνανε να το σκεφτούν έτσι. Το θέμα όμως παραμένει. Τραγικό μπροστά μας το προσωπείο της προδοσίας. Υποκρίνονταν μέσα στον κύκλο των μαθητών. Στο βάθος του αγαπούσε την αμαρτία και λατρεύε την αμαρτία. Και έφτασε στη στιγμή του εγκλήματος. Έκτοτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όλο και υπάρχουν λίγο πολλοί άνθρωποι τέτοιοι. Τόσο θα πρέπει να προσευχόμεθα ο Θεός να δώσει ειλικρινή μετάνοια και στροφή και να καθαρίζει την Εκκλησία του από τέτοια σκάνδαλα. Αλλά και πόσο πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος να μην παίζει με την αμαρτία. Δεν πιστεύω ότι ο Ιούδας ξεκίνησε όπως κατέληξε. Κάποια μικρή αγάπη σε μια αμαρτία, στο χρήμα, που το έκανε ειδωλό του, που το χάιδεψε, που το αγάπησε, που το υπηρέτησε, που εχμαλωτίστηκε, που το ακολούθησε με πάθος, με πλεονεξία, ώστε να μισεί και τους άλλους και να εχθρεύεται τους άλλους, να θέλει να κάνει το έγκλημα. Ποτέ δεν φτάνει κανείς κατευθείαν και αμέσως στην κόλαση. Περνάει από διαφόρους δρόμους. Πρόσεξε στο ξεκίνημα. Πρόσεξε και ενώσε στον δρόμο ακόμα. Μάθε να αποστρέφεσαι την αμαρτία. Να μισείς την αμαρτία. Μην τη χαϊδεύεις. Μην τη βάλεις στον κόρφο σου. Φίδι είναι που μπορεί να σε δαγκώσει και να σε δηλητηριάσει. Αλλά ας μην τελειώσουμε με τη φυσιογνωμία του Ιούδα. Ας στρέψουμε τα μάτια μας εκείνον που συνελήφθη και οδηγήθη μπροστά στους αρχιερείς όλη τη νύχτα και το πρωί στον Πιλάτο για να σταυρωθεί. Ας βλέψουμε σε εκείνη την Αγία Αγάπη, η οποία και σήμερα απλώνει σταυρωμένα χέρια σε εμάς, για να μας πει, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Ήρθε για να δώσει την ψυχή του λύτρων, αντιπολών, αντισού και μου για σένα.

0: Ναι, Κύριε μας Ιησού.
1: Όντως συγκλονίζεται η καρδιά μας, καθώς τις μέρες τούτες όλος ιδιαίτερος αναλογιζόμεθα τα παθήματά σου. Ότι υπέρθεις εσύ για να σωθούμε εμείς. Βοήθησέ μας με το πνεύμα σου το αγαθό, να σταθούμε κοντά σου, να παρακολουθήσουμε τα βήματά σου, να εννοήσουμε κάτι ψέτος στο πνεύμα μας. Σι έδωσες τον εαυτό σου μοναδικό λύτρο για μας, για να μπορούμε να σου ψάλλουμε τώρα. Σι ευτόχευσες τόσο πολύ, για να γίνουμε εμείς πλούσιοι στη δόξα σου στον ουρανό. Όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευλόγησε τις ομιλίες σου της εβδομάδας αυτής. Ευλόγησε τους ομιλητά σου όμως. Ευλόγησε και εμάς και δώσ' μας, Κύριε, να απολαύσουμε, να ωφεληθούμε από όλες αυτές τις ομιλίες για τη δόξα σου. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη τώρα και με τις άλλες δόξες σου και για τη δόξα του Πατέρα και να γίνει ο πνεύμα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να φέρεις όντα για να τα ομοιώσεις με τον Χριστόν και να τα κάνεις δέκτες της αγάπης σου. Προαιωνίως είχες τον Υιόν που ήταν αντικείμενο της αγάπης σου. Εξού και είσαι Θεός αγάπη. Χαλάσαμε όλο το σχέδιο αυτό. Το γκρεμίσαμε, το ποδοπατήσαμε, το λερώσαμε, το ξεφτελίσαμε. Το ανατρέψαμε. Ηρωνευτήκαμε ότι πιο θείον υπήρχε. Τα αισθήματα της αγάπης. Δώσαμε λαβή στον διάβολο. Να σε λυπήσει. Να σε συκοφαντήσει. Και μας να μας περάσει από τη μηχανή του κοιμά. Πόνο. Αρρώστες, θλίες, νοσοκομεία, φυλακές, δάκρυα, δάκρυα, δάκρυα, αγωνίες. Καθένας και ένα τσουβάλι προβλήματα. Κάθε οικογένεια και ένα ποτάμι δάκρυα. Έχρισό του έστειλε στον Υιόν να κάνει μια τριπλή αποκατάσταση, γιατί τριπλή ήταν η καταστροφή που επέφερε ο διάβολος. Να σώσεις τον άνθρωπο. Να αποκαταστήσεις το σχέδιο. Και να φέρεις δόξα στο όνομά σου. Αυτά τα τρία πράγματα θέλαμε απόψε να γίνει. Να μιλήσεις στις ψυχές. Να θεραπεύσεις σωτηριακά καρδούλες απόψε. Και ακόμα να φέρεις επενετή δόξα στο πρόσωπό σου διά του Χριστού εν Αγίω Πνεύμα. Να επισκεφτείς την επαρχία, τους μεμονωμένους, την εκκλησία σου που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρει, χωρίς πανιά, χωρίς τιμόνι, που πάει, τι κάνει. Φύλαξέ μας από τον κόσμο, από την νοοτροπία, το πνεύμα και τις αντιλήψεις του κόσμου. Επισκέψου τα παιδιά μας, τη νεότητα, το στρατιώτη, το μαθητή, αυτές τις μέρες με τα προβλήματα που έχουν. Τα νύπαντρά μας, τα κορίτσια, θέμα δικό σου. Η ευλογία σου είναι μαζί μας απόψε. Κράτησέ μας κάτω από την σκιά των πτερίων της αγάπης σου. Ας φύγουμε όπως έλεγε ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος, που είχαμε την τιμή να τον ακούσουμε. Μιλημένοι από σένα. Ας αποδοθεί έπαινος και δόξα στο πρόσωπο του Πατέρα. Εν σύ, δι' Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
2: Λόγω του Θεού. Θέλω να πάρουμε ένα κομμάτι, να δούμε ένα δύσκολο εδάφιο. Δύσκολο. Με αγκάθια. Ανοίξτε στο Λουκά, στο Κάπα Δέλτα. Είναι αυτοί οι δύο, ο Κλεοπάς και ένας άλλος. Στο 28, στο τέλος εκεί, διαβάζουμε. Το βρήκατε? Λουκάς, Κάπα Δέλτα. Και ίγκυσαν, πώς το λέει εδώ, επλησίασαν στο χωριό προς το οποίον επορεύοντο. Και αυτός προσεποιήσατο πορεύεστε πορότερον. Α, πάει πιο μακριά. Και παρεβιάσαντο αυτόν. Τον παρεβίασαν. Δεν θα μπορώ. Λέγοντες, μείνον με θυμών, διότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η μέρα. Επλησιάζει η νύχτα, πάει, που πας. Θα μεταφέρεις, αδελφέ, στην εκκλησία του Ηρακλείου την αγάπη μας.
1: σε όλους εκεί τους αγαπητούς και να τους πεις ότι είναι ένα από τα πιο τρομακτικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Αν πάρουμε ένα νόμισμα, ένα τάλαρο και γράψουμε από τη μία πλευρά το πιο δύσκολο εδάφιο, θα μου λέει κάποιος ποιο είναι. Θα σου απαντούσα. Το εδάφιο εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Ποιος, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και δεν το επανέλαβε κανείς άλλος. Ο Παύλος είπε κάτι αφού προηγουμένως έριξε φως. Γιατί το λέει. Μη μου τέ μου γίνεσθε καγό, καθώς καγό του Χριστού. Αλλά αυτά ανάγονται εις τα εις το πρόσωπο του Κυρίου αναφερόμενα. Άλλο πράγμα θέλω απόψε να δούμε. Άλλο εδάφιο. Είναι από το τάλιρο, από την άλλη πλευρά γραμμένο τώρα. Να απευθυνθεί κάποιος στον Ιησούν Χριστόν και να του πει «Μείνε μαζί μου». Και ίσως είναι από τα λίγα εδάφια, από τις λίγες φράσεις που χωρίς να το ξέρουμε τι λέμε, το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές την ημέρα, ξέρετε. Α, ο Θεός να είναι μαζί μας. Ο ελληνικός λαός λέει λαγός, πιπέρι έτριβε τα κό της κεφαλής του. Πιπέρι έτριβε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα, λέει άλλο πράγμα, λέει για μένα. Ένα παραμυθάκι εκεί πέρα. Ο λαγός την πτέρυν έφτυρε. Την πτέρυν, όχι πιπέρι. Αλλά τώρα έκανε πιπέρι και τελείωσε. Έτσι και εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν τον νιώθω. Τι είπε. Το κατάλαβες. Τι εξεστόμησες. Το συνέλαβες. Τι ήταν αυτό που είπες. Να έρθει ο Ιησούς Χριστός μείνον με θυμό. Να μείνει. Μαζί. Είναι το σπίτι μας τέτοιο, αδέλφια, ώστε να μείνει ο Χριστός στο σπίτι μας. Το σπίτι μου ρωτάω. Ή μήπως μπει ο Κύριος στο σπίτι μου και του πω, ξέρεις, συγγνώμη, αυτό το δωμάτιο μην μπεις, διότι είναι γεμάτο περιοδικά, αλλά σοβαρά βέβαια περιοδικά. Ρομάντσο, Πάθεον, Σινεράμα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Όλα εκείνα τα αριστουργήματα, τα πνευματικά που κυκλοφορούν. Τρία στο τάλιρο έχουν αυτά μεταχειρισμένα. Όξω από ένα δωμάτιο. Λέει ο Κύριος να περάσουμε από εδώ. Από εδώ λέει όχι, γιατί λέει, ξέρει, είναι η τηλεόραση, λέει, και πέχει, λέει, απόψε, λέει, ένα ειδικό σύριαλ που παρακολουθούν τα παιδιά. Εμείς το παρακολουθούμε, για τα παιδιά είναι αυτό, λέει. Είναι μέθοδος πώς να σκοτώνεις χωρίς να σε πιάσουν. Λέει, μην μπεις ούτε σε αυτό το δωμάτιο. Παραδείγματα έτσι τυχαία πιάνω, τι να πούμε. Και παίρνω μόνο το θέμα του σπιτιού. Και αυτό παραδειγματικά. Τι πώς τον κάλεσες. Τι να κάνει, τι δηλαδή τώρα ο Κύριος. Να μείνει πού να μείνει. Στο διάδρομο. Τι άλλο. Βγάλει τον ασκαμνή στο διάδρομο. Να μείνει ο Χριστός. Αν αυτό είναι, νομίζεις, που ήταν φιλοξενία αυτή και τον κάλεσε στον Κύριο. Στο σπίτι να μπει και να μείνει στο διάδρομο. Να μείνει ο Κύριος. Πού παιδί. Πού. Και βρίσκω τον αγαπητό μου, τον αδελφό, που αγαπώ, ο Θεός το ξέρει. Και αν κάτσουμε να κουβεντιάσουμε ένα τεταρτάκι. Και τι να κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. εκτός από το πρόσωπο και τη δόξα του. Αυτό το τεταρτάκι που θα συζητήσω με τον αδελφό μου, μπορώ να καλέσω τον Κύριο? Κύριε, περνάει κάποιος εδώ πέρα, κουβεντιάζει αγαπητή μου με την αδελφή. Κουβεντιάζει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορώ να παρακολουθήσω? Κάθονται στο Σούνιο, στη βεράντα, με δύο καρεκλίτσες. Έπουν από πόσα χιλιόμετρα μακριά να πας στη Σκαβοκολόνη να κάτσεις. Παίρνει μια καρεκλίτσα να κάτσεις και λέει, με συγχωρείτε, πώς έχετε συζήτηση? Να καθίσω? Ας διαβάσεις, αγαπητέ μου, λέει. Μα χαρά θα μας κάνεις. Κάθισε. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το πούμε στον Κύριο? Ή μήπως η κουβέντα μου είναι τέτοια που μόλις πλησιάσει ο Κύριος αλλάζω και λένε, που λες 3-0 ήρθανε. Γιατί τι να πεις? Και το αλλάζεις. Πόσες φορές στο μαγαζί μου, όπου πουλάω, τι θέλετε να πουλάω? Ξέρω εγώ, πουλάω βίδες που βάζουν εδώ στα γυαλιά και στέκονται εδώ τα δότα. Σκελετή. Τέτοια πράγματα πουλάω στο μαγαζάκι που έχω. Και δεν πάει καλά η δουλίτσα μου. Και του λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σπάνε αυτά τα γυαλιά και δεν πουλάω βίδες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, κοίταξε εδώ στα ράφια να πουλήσουμε και καμιά βίδα. Αλλά του ρίχνω και του δείχνω μόνο τα ράφια. Τα λογιστικά μου τα βιβλία μέσα στο μαγαζί μου. Τα βλέπει, μπορώ να τον καλέσω? Τι λέει? Απλά ήθελα να σας παρακαλέσω να σας ρωτήσω να μου πείτε, μήπως κάνω σφάλμα? Πώς το βλέπετε το πράγμα? Θα είχαμε συζήτηση. Να είμαστε στο σούνιό μας. Κάτω από το δέντρο να είμαστε. Και τα κουβεντιάζαμε. Και να αναλύαμε τι σημαίνει, Κύριε, μείνε μαζί μας. Μπορώ να καλέσω τον Κύριο όλη μέρα στη ζωή μου? Κάθε μέρα στη ζωή μου. Και να του πω, μείνε μαζί μας. Έσω κοντά μου. Από το πρωί στη ζωή μου. Μήπως υπάρχουν στη ζωή μας, και εδώ πρέπει να σταθούμε κάπου με αγάπη, μήπως, ορισμένες περιοχές, ορισμένα περιθώρια, μήπως υπάρχουν γεγονότα ή χρόνος εις τον οποίο δεν μπορούμε να καλέσουμε τον Κύριο μαζί μας? Τι λέτε? Μήπως καλούμε τον Κύριο να είναι κοντά μας εδώ την Κυριακή το πρωί, 11 παρατέταρτο με 12 παρα 25. Γιατί μετά τις 12 παρα 25 αρχίζουν τα κεφάλια και γυρίζουν κατά το ρολόι. Είχα παρακαλέσει κάποτε να βάλουν ένα ρολόι εδώ. Να μην γυρίζουν το κεφάλι τους, θα τους τραμπουλήξουν καμιά φορά. Δεν με ακούσανε. Α, έχουν πέφτει λόγος. Το είπα πάντως. Αγαπητέ, μήπως πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να καλέσω κοντά μου στην ώρα της δυσκολίας, την ώρα της ανηφοριάς, την ώρα της αρρώστιας μόνο? Μήπως πίστεψε κανένας από μας πως ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο κάπως περίπου όπως είναι οι σχέσεις με το αφεντικό και τον υπάλληλο? Όταν τελειώσει το υπάλληλος, 3 η ώρα, 4 η ώρα, τι ώρα σχολάνε, πάει σπίτι του. Αλλά εκεί τελείωσε. Πάνε τα αφεντικό, πει τα αφεντικό. Έλα εδώ, πού ήσουν? Στη σπίτι μου. Και τι έκανε? Τι έκανε, λέω, τι ήθελε να κάνει? Τι έκανε στο σπίτι μου? Το σημαντικό μου ήταν. Δεν τελείωσα. Δεν σχολάνε 3. Λέει, δεν έφυγα 3 και 10. Δεν έκλεισα. Δεν τακτοποίησα τα πραγματάκια μου για τα ράφια μου. Δεν είναι, έτσι είναι τώρα. Μήπως πίστεψε κανείς πως κάποια τέτοια είναι οι σχέσεις μας με τον Κύριο, αδελφοί? Και υπάρχουν ειδικά κομμάτια στη ζωή μας που δεν μπορεί να είναι του Κυρίου, δεν μπορεί να τα δει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ακούσει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ζήσει ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον Κύριο στη ζωή μας? Είναι ολόκληρη η ζωή μας ένα τέτοιο βιβλίο τόσο απλό που του δίνεις μια και το πετάς και του λες τα λουνού, πάρτα. Ξεφύντησέ το, κοίταξέ το, αυτό είναι. Δεν έχω να σου κρύψω και δεν μπορώ να σου κρύψω. Τα πάντα είναι γυμνά και τεταρχυλισμένα ενώπιον του. Τι μπορώ να κρύψω από τον Κύριο? Τώρα όλα τα άλλα που μου λένε, Και ακούω καμιά φορά, διότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Αμήν. Κάτι εδάφια, παίρνουν μισό από τον Ψαλμό, παίρνουν μισό από τον Νεεμία, παίρνουν και μια φράση από τη Γένεση, το δένουν και με το αμήν που λέει στο τέλος της Αποκαλύψεως. Θυμάται ότι κάποτε ομολόγησε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι, αγαπητοί μου. Είναι. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα και να τα πούμε όπως είναι. Γιατί πρέπει να τα πούμε όπως είναι. Μη του κρύψεις τα αλλού τίποτα. Και μη γέννητο η ώρα αυτή του Σαββάτου απλά. Να μην πει την αλήθεια τόσα χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να μας σώσει. Μη σκανδαλιστείτε, μη με πειράξετε, μη μου πείτε. Δεν με ενδιαφέρει, θα μου πείτε, κόψτε μου τα ένσημα του Ίκα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας αγιάσει δια της σωτηρίας. Διότι άμα πεις του αλουνού ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει, έβαλε τελεία αυτός. Και σε λέει εμένα με έσωσε. Πώς έσωσε ρε παιδάκι μου. Η ζωή σου, η διαγωγή σου, το στόμα σου, το σπίτι, ετούτο, το άλλο. Α, αυτό λέει λίγο αργότερα λέει. Αυτό λίγο αργότερα. Ο αγιασμός είναι μια πνευματική πολυτέλεια για τους πολλούς. Είναι περίπου σαν τα παιδιά που γράφουν στο γυμνάσιο και τους λένε από τα 4 θέματα θα λύσετε τα 2. Άμα τα λύσεις σωστά παίρνεις 20. Λέει μάτι. Λέει κάποιος, όχι αδερφέ λέει, έλυσα τα 2 θέματα μου. Γιατί ήθελες να λύσω λέει και το 3ο του αγιασμού. Ο αγιασμός είναι το 3ο. Αν θέλεις το λύνεις, αν δεν θέλεις δεν το λύνεις, το πολύ πολύ να σου πει ο καθηγητής, μπράβο, θερίο, έλυσες 3 αντί για 2 για να πάρεις 20. Έτσι το πιστεύετε, δεν έρχεται θέμα. Ο άνθρωπος βρισκόταν σε μια κατάσταση αγία. Η αμαρτία τον κατέβασε εις την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να τον ξανανεβάσει στην κατάσταση από την οποία έπεσε του αγιασμού. Αυτό εγένετο δια του αίματος του τιμίου, δια της χάριτος και του ελέους. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι μπορετό να δεχθεί κανείς, αδελφοί μου, άνθρωπος εσωσμένο μη Άγιο. Οι λέξεις Άγιος και εσωσμένος είναι λέξεις που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα δεν είναι αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι παραπλανητικά. Δεν είναι της αληθείας. Και καθώς οι ψυχές δεν ζούνε την Αγία Ζωή, καθώς οι ψυχές δεν τολμάνε να πούνε στον Ιησού Χριστόν μήνων με θυμών, κυκλοφορούν εις την αγορά του κόσμου τα ρεύματα, του κόσμου οι αντιλήψεις, του κόσμου οι απόψεις και του λες βγαίνουν, διάδοξε μάθοντα, κάτσε κάτω, έλα εδώ, εδώ, εδώ. Είσαι ευχαριστημένος από την πνευματική σου ζωή. Και δεν είμαι. Αυτό ήταν. Δεν είναι πως ξέρεις γιατί δεν είμαι. Και τι ευλογημένος να του πει, δεν είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, δεν είσαι μια αγία ύπαρξη. Δεν πήρες τον ανήφορο. Δεν ζεις την απλότητα και την καθαρότητα της Αγίας Ζωής. Του λέει, για να γίνεις Άγιος άνθρωπος, μου το είπε με ένα άνθρωπος, ψυχούλα, νέα στην πίστη. Εμένα μου λέει, μου λείπει το δείπνο. Τι είπες ρε παιδάκι μου τώρα. Ποιο δείπνο σου λείπει. Το δείπνο θα σε αγιάσει. Πού το βρήκες αυτό. Τι θεωρίες είναι αυτές. Του μιανού του λείπει. Ο δείπνος την άλλου του αλουνού του λένε ότι για να αγιαστεί η ζωή του και να ευχαριστήσει από τον εαυτό του πρέπει να μάθει να λαλεί αραμαϊκά. Ρε παιδάκι μου. Και στον δείπνος λαλεί αραμαϊκά. Και άμα του πεις είναι ειλικρινής λέει είναι για εδώ. Πώς πας. Αγώνας αδερφέ μου. Πάλι αγώνας. Πάλι τα ίδια. Πάλι από την αρχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Αν υπάρχουν θύματα μέσα στις εκκλησίες και αν υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν μέσα στα δίχτυα αυτών των αντιλήψεων, θα δείτε ότι πρόκειται περί ανθρώπων ειλικρινών, ψυχούλες αγνές και όμορφες, που ποτέ δεν κατάλαβαν όμως κάτι. Ότι με τον εκκλησιαστικό τουρισμό δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Κανένα! η λύση των πνευματικών προβλημάτων μας και οι λύσεις του αγιασμού μας βρίσκονται στο ίδιο πρόσωπο. Ο Ιησούς εγένετο εις ημάς, όχι μόνον σοφία, όχι μόνον δικαιοσύνη, αλλά και αγιασμός και ακολύτρωσης. Α Κορινθίους, Α 30. Ευτυχισμένη, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη η οποία είπε ειλικρινά, είπε τίμια, είπε σωστά στον εαυτό της και τα υπολόγισε. Θυμόσαστε τον Κύριο τι είπε. Ρε παιδάκι μου, είσαι στα καλά σου, είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λέει τι θέλεις να κάνεις. Να χτίσουμε λέει έτσι ένα σπιτάκι μέχρι 4 πατώματα. Είμαστε λέει μερικές οικογένειες, κάτι αδελφάκια λέει. Έχει ένα διαμέρισμα λέει για τον πατερούλι. Μάλιστα μέχρι 4 πατώματα. Από λεφτά, ψηλό πράγματα. Έχουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες. Τι λες βρε παιδάκι. Τι δεκαριά χιλιάδες παιδάκι. Ούτε για καφέδες για τα μαστοράκια το πρώτο εξάμηνο δεν σου φτάνουν 10.000. 400 έφτασε τόσο ο καφές. Τι λες τώρα. Με 10.000 δραχμές παιδάκι μου. Θα χτίσει 4 πατώματα. Τι είναι αυτά που λες. Έτσι δεν λέει ο Χριστός. Κάθισε, αδελφέ μου, κάθισε ψυχή ειλικρινή που ο Θεός να σε ευλογήσει εύχομαι. Απόψε μόνη στο σπίτι. Πάρε μολύβι, πάρε χαρτάκι, πάρε το λόγο του Θεού και πες, Κύριε, δύσκολα είναι. Ύστερα από 30 χρόνια, τώρα το κατάλαβα. Γιατί, τώρα το κατάλαβα. Δεν τρώω. Υπάρχουν παιδιά που τα πιέζεις, πάει ο δάσκαλος. Τόσο δύσκολο ήταν, να το... Ύστερα το... Μην το δίνουμε το παιδί. Τώρα, ύστερα από 30 χρόνια το κατάλαβα. Είναι ανηφορικός ο δρόμος. Είναι στενός ο δρόμος. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Θα μαλώσεις με τα παιδιά σου, θα χωριστείς από τη γυναίκα σου, θα τα μαλώσεις με τον άντρα σου, θα χάσεις το ψωμί σου, θα χάσεις τον ίδιο τον εαυτόν σου και θα απολέσεις την ίδια σου τη ζωή. Θέλεις, όχι αν μπορείς. Θέλεις. Λέει θέλω. Το αποφασίζεις. Το αποφασίζω. Το μπορώ, ανήκει στον Χριστό. Όπως παίρνει ο πατέρας το παιδί και του λέει, άκουσα εδώ, θέλεις να μάθεις γερμανικά. Λέει θέλω. Πρόσεξε. Θέλεις. Θέλω. Το αποφασίζεις. Λέει το αποφασίζεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δύο φορές την εβδομάδα που ήταν ελεύθερα τα χάνεις. Τη νύχτα ύστερα από τα άλλα σου μαθήματα θα διαβάζεις. Και θα δώσεις εξετάσεις. Και θα κάνεις εκείνο. Το αποφασίζεις. Το αποφασίζω. Να πας. Τα λεφτά είναι δικά μου. Και τα ναύλα σου δικά μου και τα βιβλία σου δικά μου και όταν πάνε εκδρομή στην Αίγινα και τα ναύλα δικά μου. Το μπορώ ανήκει σε εκείνον. Το θέλω και το αποφασίζω ανήκει. Όταν, αγαπητοί, υπάρχουν κομμάτια στη ζωή μας. Την προσωπική, στην ιδιωτική, στην εργασιακή, στην επαγγελματική, στην κοινωνική, στην οικογενειακή, όπου δεν τολμάμε τις σελίδες αυτές να τις δείξουμε στον Κύριο. Λέει ο Κύριος, σελίδες, λέει 231. 232 με 35, άστε, λέει, 236. Δεν γίνεται. Όχι αραμαϊκά να μιλήσει, αγαπητοί, για μια ακόμα φορά. Το Ευαγγέλιο είναι δύσκολο. Ο δρόμος δυσκολότερος. Είναι ανήφορος. Και σαν να μην έφτανε, είναι σπαρμένος με πέτρες και με τσουκνίδες. Όσοι παριστάνουν την πνευματική ζωή και την πορεία ενός ανθρώπου με απόφαση να ζήσει καθαρά, ως βίον ανθόσπαρτον, όπως φέρνουν εδώ τα κοριτσάκια που τα παντρεύουν με το σεντόνι και τους ρίχνουν από πάνω, τι τους ρίχνουν, λουλούδια, γραμματώσιμα, κάτι ρίχνουν από πάνω και πάνω. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο θέλων να ζήσει ευσεβώς, ο θέλων να ζήσει κατά τρόπο δίκαιο, θα περάσει δύσκολες ώρες. Τραγικές μέρες. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι να σας πω αγαπητοί μου.

Τι να κάνω. Άκουσε εδώ το λέω. Πονάς. Είσαι όμως, του λέω, ένας μεγάλος άντρας. Και πράγματι είναι μεγάλος άντρας. Είμαι 4 χρονών. Είσαι μεγάλος άντρας. Και πρέπει να ξέρεις πως εκεί που θα πάμε, λίγο πρέπει να πονέσεις. Αλλά θα δείξεις ότι είσαι άντρας. Οι άντρες δεν κλαίνε. Ο καημένος μουρμούριζε. Πήγαμε εκεί πέρα. Τον ράψαν, τον βάλανε εκεί τα τσιμπίδια. Έκλαιγε λιγάκι. Μουρμούριζε που βγήκαμε. Αλλά ήταν ευχαριστημένο. Γιατί δεν θα πονάει τώρα πια αύριο ή μεθαύριο, του λέγαμε. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Να μαζευτούμε με τη χάρη του Χριστού έτσι απλά, σαν αδέρφια. Δεν θέλω να λυπήσω κανέναν, να στενοχωρήσω κανέναν, να ανεβάσω κανένα στην πίεση. Υπάρχει λόγο. Γιατί. Απλά ήθελα να σας πω μόνο. Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι οι οποίοι σοβαρεύονται με τον ουρανό. Πρέπει προηγουμένως να σεβορευτούν με το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Πρέπει προηγουμένως να σεβορευτούν με την οδόν. Και η οδό, ίσως μπορεί κάποιος από εσάς ή κάποιους άλλους που κάνουν τα μαγικά πραγματάκια. Εντάξει, φύγες, ήδη. Άλλος. Δεν τα καταφέρανε. Ο δούλος του Θεού. Δεν μπορώ να σας πω το πράγμα. Και δεν έχω να σας δείξω άλλο τρόπο. Δεν ξέρω να σας δείξω άλλο μονοπάτι. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Να σας κάνω έτσι και να βγάλω μέσα από το καπέλο, να βγάζω ένα μαντίλι και να βγάζω ένα λαγουδάκι. Δεν μπορώ. Γιατί, αφού δεν μπορώ. Απλό ελληνικά, sorry. Δεν μπορώ. Άλλο ξέρω. Να σε παρακαλέσω, να προσευχηθείς για μένα, να προσευχηθούμε μαζί. Ξέρω κάτι παλιά φάρμακα. Την προσευχή, την νηστεία. Να μαζευτούμε, να κλάψουμε. Ωραία, είσαι, λέει, στις βεντούζες, λέει εσύ ακόμα. Εκεί είναι. Δεν προχώρησα άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καινούρια φάρματα. Καινούρια κατατόπια, καταπότια. Καινούρια πραγματάκια. Δεν τα ξέρω. Ξέρω απλά, εκείνο το πολύ απλό. Τη μελέτη, την προσευχή, το κλειστό στόμα, την αγάπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανέναν. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μη ζήσουμε καθαρά. Κάτι τέτοια πραγματάκια φαίνεται στον Ιωάννη ελέγχθηκαν. Και σε εκείνο το τσεκουράτο γράμμα, το πρώτο γράμμα που στέλνει, στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, ακούστε, αν μερικοί από εσάς θεωρείτε εαυτούς ως παιδεία, είστε παιδεία, είτε εις χρόνων, είτε εις ηλικίαν, είτε εις πνευματικότητα, δεν έχετε καμιά δικαιολογία. Διότι ενικήσατε τον πονηρό. Έτσι δεν λέει. Τώρα αν μερικοί από εσάς θεωρείστε νεανίστη, ξανά στην ηλικία, στον χρόνο παραμονή, στο εκκλησιαστικό περιβάλλον ή στην πνευματικότητα, καμιά δικαιολογία δεν έχετε. Διότι κι εσείς νεανίσκοι εγνωρίσατε τον πατέρα. Όλο μάλλον λοιπόν απευθύνεται στους πατέρες για να τους πει καμιά δικαιολογία δεν έχετε διότι εγνωρίσατε τον απαρχής. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Μη μου πείτε σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τη γιατρό που είναι ανάμεσά μας όταν μου συμβεί τίποτα. Και μου λένε δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα σου κόψουν τώρα το ένα χέρι και τα δύο πόδια, αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι, λέει, από τα τσίνορα προήλθε αυτό. Να έρθει να μου πει, πάσατε, να μου πει, αγαπητέ μου, θα κάνουμε μια εγχείρηση. Τα γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις, δεν ξέρω. Αν όμως έχεις ορισμένα πράγματα, κατακτοποιήσε τα. Κάποιος σου χρωστάει, σε κάποιον άλλο χρωστάς. Οφείλει να κάνεις ένα γράμμα στον αγαπητό μου και ένα άλλο γράμμα και ένα τηλεφώνημα στον Αλέκο. Τακτοποίησέ τα. Χειρουργείο είναι αυτό. Καμιά πενταριά κιλά πιο ελαφρύ θα σε βγάλουν από το χειρουργείο. Ξέρουμε τι γίνεται. Είναι απλά άδωση με αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι απλά. Ξανά, δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Ένα από τα δυσκολότερα εδάφια που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ίσως είναι το δυσκολότερο. Αυτό από ανθρωπίνης πλευράς. Σας είπα το πιο δύσκολο εδάφιο

0: Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Αυτό δεν το είπε άνθρωπος ποτέ, ούτε θα τολμήσει άνθρωπος αυτή τη γη να το πει. Γι' αυτό το εγκαταλείπω αυτό το εδάφιο. Ανήκε μόνο στον Κύριο. Ευλογητό το όνομά του. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δύο είναι τα μεγάλα εδάφια. Ένα εδάφιο, αν θυμίστε, πριν πολλά χρόνια μας απασχόλησε, τρία Σάββατα. Μιμητέ μου γίνεστε. Τρομερό εδάφιο είναι αυτό. Μα το πει κανείς έτσι εύκολα. Ούτε στο παιδί σου που είναι τριών χρονών να του πεις μιμητέ μου γίνεστε. Τι λέω, κυρίως στα παιδιά δεν πάει να του πεις αυτό το πράγμα. Και η άλλη πλευρά του αυτού εδαφίου είναι τούτο το εδάφιο. Κύριε, μείνε μαζί μου. Είσαι καμιά φορά όπως λέει κάποιος. Όταν είμαστε παιδιά, λέει κεράσεις παγωτό. Δεν έχω. Λέει έχεις κέρνα. Λέει δεν έχω. Κέρνα, να. Κάναμε τα χέρια μας έτσι, θυμάμαι. Δηλαδή, ψάξαμε. Και δεν είχαμε. Μια τσέπη είχαμε συνήθως και μια τσιπούλα εδώ που θα τα βάλουμε. Εδώ ήταν. Και έκανα αυτός. Λέει δεν έχω. Δεν είχαμε. Αυτό είναι αδερφέ μου. Μπορείς να του πεις στον Κύριο. Να, αυτός είμαι. Μείνε μαζί μου, Κύριε. Έλα μαζί μου στο σπίτι. Έλα μαζί μου στο διάβασμά μου. Έλα μαζί μου στο επάγγελμά μου. Έλα μαζί μου στις σχέσεις μου με τους αδερφούς μου. Έλα μαζί μου όταν συζητάω για τους αδερφούς μου. Δεν έχω τίποτα να σου κρύψω. Δεν μπορώ να σου κρύψω τίποτα. Κύριε, νύχτα ήρθε. Πρόσεξέ το και υπογράμμισέ το στην Καινή σου Διαθήκη. Ήρθε η ώρα της νύχτας. Ήρθε η ώρα να μπορούμε, αν αλήθεια είμαστε του Κυρίου, και να πρέπει να του πούμε. Μείνε με θυμόν. Πάρτε να πιείς ποτήρια μέσα στην εκκλησία με παραθείον, που σαν τα άλογα που πίνουν νερό, τελικά όταν το νερό χορτάσει από νερό το άλογο, στο τέλος του βγαίνει από τα ρουθούνια. Από τα ρουθούνια θα σου βγαίνει το παραθείο. Αλλά ο Πέτρος θα μας δώσει τη λύση και πού να υπάγουμε. Πού! Στον εαυτόν μας δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Γύρω μας σταθήκανε μαχαίρι αιχμηρό. Ο κόσμος είναι πεθαμένος. Ευλογημένη, ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη. Θα πάει απόψε σπίτι της. Θα το ξαναδιαβάσει αυτό το κομματάκι. Δύο εδάφια είναι. Λουκάς, Κάπα, Δέλτα, 28 και 29. Και θα του πει, Κύριε, θέλω, Κύριε, αποφασίζω, Κύριε, να σε καλέσω στη ζωή μου. Μείνε μαζί μου. Δεν μπορώ, αλλά το μπορώ είναι δικό σου. Σου δίνω το θέλω μου. Βάλε το μπορώ σου. Πιάσε με από το χέρι. Αγάντα, Κύριε. Ήρθε η νύχτα. Λίγο ακόμα. Και ο Κύριος είναι... Κύριε, να δεχτείς το ευχαριστώ μας, να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας, τα φιλιά της λατρείας μας και μια παράκληση. Όλα όσα υπόθηκαν τούτη την ώρα να τα βάλεις επάνω στο τραπέζι, όπως κάνουν οι νοικοκυράδες όταν καθαρίζουν τις φακές, να πετάξεις ό,τι δεν είναι δικό σου, να πετάξεις ό,τι δεν είναι από το πνεύμα σου, να πετάξεις ό,τι δεν σε δοξάζει. Ξέρω πως θα πετάξεις το 99,9999%. Αυτό το ξέρω. Αλλά εκείνο που θα μείνει, τουλάχιστον το εδάφιό σου, με πνεύμα Άγιον, κάντο βεβαιότητα, κάντο ζωή, κάντο αλήθεια. Και πες μας για την παλιά ιστορία του Σταυρού και ανάλυσέ μας την παλιά αλήθεια, πως όλη η δύναμη του αγιασμού μας είναι μέσα στο Σταυρό και την καταχάρη δια του αίματος σωτηρία. Ξανά τα παιδιά μας, τις ώρες που επακολουθούν να ευλογήσεις, ας είναι εις έπαινον δόξης του προσώπου σου. Αμήν. Οφείλω να σας πω πως ο Κύριος ήταν μαζί μας. Και ο Κύριος παράξιεν και εις έπαινον δόξης του Υιού του
1: ευλόγησε. Ένα τρομακτικά δύσκολο έργο. Σου θυμίζει εκείνες τις δυνατές σε δυσκολίες, ώρες του Σουνίου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ Κυριακή πρωί στο Σούνιο. Όπου πρέπει να μιλήσεις από παιδάκια 5 ετών μέχρι 17 ετών. Και από απίστους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για τα παιδιά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι περίπου για εκδρομή, έως ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί και υπηρετούν στην κατασκήνωση. Και αυτά όλα πρέπει να γίνουν σε 25 λεπτά και να καλύψεις όλο αυτό το χώρο. Κάτι τέτοιο και στη Δυτική Γερμανία οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν καν ελληνικά. Ελληνικά να γράψουν και να διαβάσουν, δεν ξέρω. Νοσταλγούνε τον τόπο μας. Νοσταλγούνε την επιστροφή τους. Καθένας τους και τα προβλήματά τους και τα δράματά τους. Ιδιαίτερα δράματα με τα παιδιά τους. Έτσι πήγανε 12, 13, 14, 15 χρονών. Τα πιάνει ο γερμανικός νόμος και αν θέλουν να φύγουν τα παιδιά, φεύγουνε. Και όταν φύγουν τα παιδιά, υποχρεούνται οι γονείς να τους πληρώσουν και τα έξοδα διατροφής και διαμονής όπου πάνε. Ζητούνε προσευχάς. Ζητούνε να εκδηλώσετε την αγάπη του, την αγάπη σας για αυτούς, στα γόνατα. Και δεν θα έπρεπε να ξεχάσω την θυσία ορισμένων ανθρώπων Γερμανών, ορισμένων Γερμανών. Κάτι που με ενθουσίασε και συγχρόνως με προβλημάτισε. Την Κυριακή το απόγευμα ένας Γερμανός ανήκε σε ένα πούλμαν με δικά του λεφτά και γύρισε σπίτι στο Ζήγεν, στο Γκίσεν, να τους φέρει στη σύναξη. Και έφερε ένα πούλμαν γεμάτο. Περιποίησή τους. Και δεν έχουν κανένα συμφέρον τίποτα. Άνθρωποι φτωχοί του μεροκάματου κι αυτοί. Για την δόξα. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ήσουν πάντοτε ένας Θεός ελέους και χάριτος, αλλά συγχρόνως και Θεός δυνάμεων. Ο Ιησούς Χριστός ό,τι καλό να το σφραγίσει και να το μετατρέψει εις έπαινον δόξης του προσώπου σου, σε σωτηρία, αγιασμό και οικοδομή. Και πάλι σε παρακαλούμε το τριωρό μας να αναλάβεις και το αίτημα του Σαββάτου τα παιδιά μας. Η νεολαία, το στρατιώτη, τώρα αυτή την περίοδο των μαθημάτων και των εξετάσεων τα παιδιά. Άνοντας έλεος πολύ εν Χριστώ. Θέλετε να ανοίξουμε στο Λουκά? Βρέστε το στο ΚΑΑ Λουκάς ΚΑΑ 34.
2: Προσέχετε δε εις εαυτού. Μήπως και βαρεθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και βιωτικές μέρημνες και εκείνη η μέρα που σεις ξέρετε επέλθει ευνίδια επάνω. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε για ένα Σάββατο ακόμα με προσοχή, με σεβασμό, θα έλεγα και με φόβο Θεού. Να σταθούμε σε δύο λέξεις. Προσέχετε στους εαυτούς. Είναι δύσκολες οι ώρες που περνάμε. Πολύ. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν γύρω από το τέλος του 1916 έγινε πια αντιληπτό ότι οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, εκείνη η πλευρά θα έχαναν τον πόλεμο. Τότε ακριβώς χρησιμοποίησαν μαζικά το στερνό όπλο που είχαν στην διάθεσή τους. Τα δηλητηριώδη εκείνα αέρια, τα ασφυξιογόνα. Ο διάβολος στην τρομερή μάχη την οποία διεξάγει εναντίον των ανθρώπων του Θεού εδώ και 2.000 χρόνια, μία μάχη που θα τη θυμόσαστε. Ξεκίνησε, τους είχαν σταθερία, τους πασαλίβανε με πίσα, τους καίγανε, τίποτα. Εν συνεχεία λέει, θα χρησιμοποιήσω άλλο τώρα, τη διάσπαση, τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω άλλο, τον σκοτάδισμό, τίποτα. Η ζωντανή εκκλησία και οι ζωντανοί άνθρωποι πάντοτε υπήρχαν. Λίγοι, όπως και τώρα είναι λίγοι. Εν συνεχεία επενεύει η Ρώμη. Έθισαν και έσφαξαν, που λένε. Τίποτα. Εν συνεχεία επέτρεψε ο Θεός, το διάβολο, ένα τρομακτικό όπλο εναντίον της Εκκλησίας. Την λεγόμενη χριστιανική αρνητική κριτική. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γράφτηκε τότε. Δεν το έγραψε ο Ιωάννης. Όλα εκείνα τα γνωστά. Άκα μέρες μας. Ο διάβολος, βλέποντας το τέλος, έβγαλε από τις αποθήκες του, έβγαλε από το οπλοστάσιο του, το τελευταίο του, και για να είναι το τελευταίο θα είναι και το πιο ισχυρό, καθώς βλέπει να χάνει τον πόλεμο, το τελευταίο του οπλό. Και το όπλο αυτό είναι ο κόσμος. Το πνεύμα του κόσμου. Ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, θα μας πει «Μη συσχηματίζεστε». Η μετάφραση το λέει «Μη συμμορφούστε». Περίπου το ίδιο είναι, περίπου. Αλλά το κείμενο λέει «Συσχηματίζομαι», «Συσχηματίζομαι». Παίρνω το σχήμα. Ποιος παίρνει το σχήμα? Να σας πω ένα παράδειγμα. Το νερό. Το νερό. Παίρνει το σχήμα του δοχείου εις το οποίο το ρίχνεις. Παίρνεις ένα μπουκάλι ψηλό και αδύνατο, έτσι. Ρίχνεις το νερό αυτό το σχήμα παίρνει. Δεν έχει δικό του σχήμα. Δεν είναι όπως είναι η πέτρα. Πέτρα δεν παίρνει σχήμα. Να την πελεκίσεις την πέτρα για να πάρει σχήμα. Το σίδερο, να το πελεκίσεις, να το χύσεις. Το λιώσεις. Προσέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, στις τελευταίες αυτές μέρες και απευθύνεται σε πρόσωπα φυλάξου, όχι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, γιατί από εδώ χτυπάνε σφαίρες. Εδώ μέσα μπορείς, εκεί. Κοίταξε επάνω. Προσέξτε στους εαυτούς σας. Προσέξτε τους εαυτούς σας. Πολύ. Πάρα πολύ. Ρωμαίους, 2γ, 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Αγαπητοί μου, περπατάμε. Ο Λόγος του Θεού θα μας ρωτήσει απόψε. Πώς περπατάμε. Σταματήστε, αδέλφια, για την αγάπη του Θεού να κοιτάτε πώς περπατάνε οι άλλοι.
1: Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο.
2: Τι έκαμε εκείνος, σε παρακαλώ κάνε μου τη χάρη. Μου είπε εκείνος, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ πολύ. Εάν ξέρετε στις μέρες μας τι ρεύματα διατρέχουνε αυτόν τον τόπο. Ρεύματα. Μη παρασυρθείτε έξω από το σκάφος της εκκλησίας σας. Μη παίξετε με την υπόθεση της εκκλησίας σας. Δεν έχω προσωπικώς να κερδίσω τίποτα, αλλά θα κλάψεις πάρα πολύ. Σε ειδοποιώ προσωπικώς απόψε, αδελφοί μου. Πρόσεξε το καλά. Μη μου πεις κάποια μέρα, εκείνη την ημέρα, αδελφέ μου, όπως θα σου πει το παιδί σου. Για να δω, κύριε πατέρα. Όταν ήμουν 7 χρονών δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν με έβαλες κάτω να με κάνεις αληθή. Επειδή σου είπα 7 χρονών παιδί να μην πάω σχολείο, να μην μάθω τέχνη, να μην πάω να δουλέψω, εσύ με άφησες. Μη μου το πεις εντύ ημέρα, είπα τ' άλλο να έχω να σου πω. Θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στο 20ο κεφάλαιο μας γράφει των πράξεων των Αποστόλων το πνεύμα του Θεού με το χέρι του Λουκά. Φεύγοντας, εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου. Και τους είπε πολλά. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε «Ουδέν των συμφερόντων σας υπέκρυψα». Υποκρύπτω σημαίνει παίρνω αυτό το χαρτί και το κρύβω. Υπό. Σας γνωρίζω και με γνωρίζετε οι πιο πολλοί από εσάς πολλά χρόνια. Δεκαετηρίες και δεκαετίες. Θέλω να έχω τα χέρια μου ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον σας καθαρά. Με όχι έναν ύψιμο σαν του Πιλάτου. Αλλά καθαρά στην έννοια δεν υπήρξε κάτι που να μην σας το πω. Ξέρω ότι πολλούς τους δυσαρέστησα. Σε άλλους έδωσα την εντύπωση ενός φανατικού ανθρώπου. Και σε κάποιους τρίτους ίσως τους επίκρανα, καθώς οι νέες τάσεις, οι νέες αντιλήψεις, οι νέες κοσμοθεωρίες, οι νέοι δρόμοι να τους στέριαζαν περισσότερο. Λυπούμε. Δεν μπόρεσα να κάνω κάτι τέτοιο. Τον τελευταίο καιρό στη δουλειά μου είχα πάρα πολλή εργασία. Σχεδόν κάθε απόγευμα ήμουν κλεισμένος μέσα για 22 μέρες. Ενθυμίστε ότι τότε τα καταστήματα δουλεύαν μέχρι τις 5. Στο τέλος είχα γίνει σαν ποιητής, κάτι μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Ξέρετε γιατί? Είναι απλό. Διότι στην ηλικία μου δεν μπορώ να αλλάξω πια κουρέα. Έχω ένα κουρέα εκεί πέρα, αδελφό, κάτω στον Πειραιά και πάω και με κουρεύει ο κουρέας αυτός, ο Θωμάς, ο αγαπητός, ο αδελφός. Πού να αλλάξω κουρέα στην ηλικία μου? Να με πείσετε να αλλάξω πεποιθήσεις, δεν θα σας το συνιστούσα. Δεν μπορώ πια. Μάλλον είναι αργά. Σας παρακαλώ και σας καλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού, ακούστε τι ο Ιησούς Χριστός έχει να μας πει. Προσέξτε στον εαυτόν σας. Διάβασα μία στατιστική ότι το 67% των θυμάτων του πολέμου δεν είναι θύματα τακτικών μαχών. Είναι θύματα περιστασιακών. Πέφτουν απάνω τους, τους χτυπάνε στα μετόπιστα, είναι νύχτα από αεροπλάνα. Δεν είναι προϊόν μαχών. Το 67%. Δεύτερον, ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη που πήγε στο σπιτάκι της. Έσκυψε και είπε, «Κύριε, βοήθησέ με τώρα να δω πού βρίσκομαι. Μη σου φανεί παράξενο. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που πρέπει να ομολογήσω δεν έχουν τη φλόγα των πρώτων ημερών που τους γνώρισα. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που δεν έχουν την πρώτη φλόγα για την δόξα του Ιησού Χριστού όπως τον πρώτο καιρό της πίστεώς τους. Υπάρχουν καρδιές από ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με την Εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με τον τρόπο της ζωής του. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριον, διότι τουλάχιστον η Εκκλησία αυτή και άλλες εκκλησίες το ξέρω και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Στάθηκαν και επολέμησαν. Άλλη κουβέντα αν η μάχη εχάθηκε για την υπόθεση της τηλεοράσεως. Γίναμε κακοί, παράδοξοι, παράξενοι, γκρινιάριδες, ελαφρώς γελοίοι. Το ξέρω. Το ξέρω και κάτι άλλο. Το ήξερα πριν τοποθετηθώ. Κάποια μέρα θα δείτε ότι το εργαλείο αυτό που μπάσατε μέσα στο σπίτι σας ήταν ένα εργαλείο χειρότερο από τον κινηματογράφο. Διότι ο κινηματογράφος ανάγεται και υπόκειται σε σένα εάν θα πας. Και εάν πας, θέμα δικό σου, διαλέγεις εσύ την ταινία που θα πας να δεις. Στην τηλεόραση δεν πας εσύ στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σου. Και δεν διαλέγεις εσύ την ταινία, την διαλέγουν άλλοι για σένα. Τώρα αν έχεις εμπιστοσύνη, τι υλικό πνευματικό εκείνοι οι άνθρωποι μπορούν να διαλέξουν για το δικό σου το παιδί, θέμα δικό σου. Θέμα δικό σου. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Μη μου πεις, ρε καλέ μου άνθρωπε, ένας άσερα από εσάς που παριστάνατε εκεί πέρα τους ιεροκήρυκες. Δεν μας έλεγαν δύο κουβέντες. Ο δούλος του Θεού, σας το είπα, προσέχετε, είσαι αυτός. Τρίτον, Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Ε, εδάφιον 6. Ας μη κοιμόμεθα ως η λυπή. Αγαπητοί, θα σου φανεί παράδοξο και παράξενο. Αν έλεγε κανείς, πες μου με μία λέξη το χαρακτηριστικό της σημερινής εκκλησίας, θα μπορούσες επιτυχώς μέσα σε μία λέξη πάντα να πεις, κοιμάται. Κοιμάται. Έλειψε η μελέτη του Λόγου του Θεού. Έλειψε. Έλειψε η προσευχή. Δύο τρομακτικές σε όγκο και σε αριθμό, δεν πιστεύω στα νούμερα κατά πάσαν περίπτωση, αλλά είναι ενδεικτικό και τούτο. Δύο τρομερές συνάξεις είχε αυτή η εκκλησία. Την ώρα του δείπνου και την ώρα της Δευτέρας. Είχε δύο πνεύμονες που έπαιρνε οξυγόνο και ζούσε. Πώς πας από προσανατολισμό ενώπιον του Κυρίου, πώς πας. Πού βρισκόμαστε. Τέταρτον, Α Πέτρου, Δέλτα 7. Φρονίμως διάγεται. Τι σημαίνει φρονίμως. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός. Φρόνημα. Με φρόνηση. Τα περισσότερα πράγματα που στάθηκαν στη ζωή μας αιτία δακρύων αν στη βάση τους την πρώτη ύλη τους τη δεις, θα δεις ότι επρόκειτο περί περιπτώσεων όπου ενεργήσαμε χωρίς μυαλό.
1: Επαγγελματικά, εκκλησιαστικά ήρθω,
2: έλα σου πω, άφησε με μέρα. Εμένα βρήκε να μου πεις τώρα καημένη. Δεν πουθενά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Νομίζετε ότι ευχαριστείτε ο Θεός αυτά τα πράγματα? Δεν μου φεύγει τον τελευταίο καιρό. Συζητούσαμε με τον Λάκη τον Βενιζελέα. Είχα τη χαρά να τον δω. Τον ακούραστο ευλογημένο αυτό άνθρωπο του Θεού. Έχει διοριστεί από τη γερμανική κυβέρνηση κοινωνικός λειτουργός. Τώρα παρακολουθεί μια ακαδημία ψυχολογίας. Και λέγαμε και θυμηθήκαμε και με τους άλλους αγαπητούς. Το Μάκη, τον υπέροχο. Ο θείος, όσοι το ενθυμώνται. Τον τελευταίο καιρό πριν φύγει, επανελάμβανε συνεχώς και συνεχώς: προσέξτε το στόμα σας. Προσέξτε το στόμα. Θα οδηγήσει η γλώσσα, όπως λέει ο Ιάκωβος, πολύ κόσμο εις την γέννα του πυρός. Αν δεν μιλήσαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για το στόμα, κι αν. Πόσα, αδερφιά. Περίπου. Θέλω να φανταστείτε τους εαυτούς σας ότι αύριο όλοι είμεθα απόφοιτοι γυμνασίου και όλοι μαζί, καθώς είμαστε εδώ, θα πάμε να δώσουμε αύριο το πρωί εξετάσεις στο πρώτο μάθημα. Ξέρω τι έμαθα. Χημεία, που είστε τόσο πολύ δυνατοί όλοι. Σήμερα δεν διαβάσαμε, ας πούμε. Ετοιμαστήκαμε. Και κατά το απόγευμα, έτσι νομίζω γίνεται, γιατρέ, πάνε τα παιδιά στο φροντιστή τους. Πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Το απόγευμα. Και τους λέει, ακούστε, νομίζω ότι από όλα όσα είπαμε, πρέπει τώρα να θυμηθείτε ορισμένα πραγματάκια. Στο θέμα της φυσικής, στατικό ηλεκτρισμό. Εκεί πέφτουν 2-3 θέματα. Στο θέμα της χημείας, περισσότερο στην ανόργανη. Λίγο οργανική. Στα θέματα των ασκήσεων, προσέξτε, θα βάλει οπωσδήποτε μία άσκηση από το εκρεμές. Θυμηθείτε 1, 2, 10 προβλήματα, αν θυμίστε, που τα είπαμε. Ναι, τα θυμόμαστε. Θυμόσαστε τι γράψαμε. Ναι, εντάξει. Τίποτα άλλο, παιδιά. Άντε, αλλά το καλό σας. Κάπως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, Βενιζελέα νεότερε. Αυτές τις μέρες που περνάμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε, Κοσμά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όπου ο Κύριος μας μαζεύει, όπου ο Κύριος χαμογελώντας σε παλιούς και καινούριους, κυρίως παλιούς, έχει μία φράση, ένα λόγο, μία κουβέντα, μία συμβουλή αγάπης να δώσει. Καλά μου παιδάκια, τεκνία, τι όμορφο είναι τούτο. Τεκνία, τη χρησιμοποιεί και ο Ιωάννης. Προσέχετε εις εαυτούς. Και έρχεται μετά κάποιος και σου λέει, δεν μου λες, εσύ λοιπόν δίνεις. Λέει, δίνω το πρακτικό κύκλο. Δίνω, λέει, για την Πάντιο. Δεν μου λες, λέει, ήθελα να συζητήσουμε, λέει, λίγο ιστορία εκεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για τους ιστορικούς εκείνους διωγμούς. Άσε με, μη με μπλέξεις το φουκαρά, δίνω άλλο κλάδο, δεν δίνω ιστορία, μη με μπλέξεις με τους Βυζαντινούς εκείνους, πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, πότε πέθανε ο Παλαιολόγος, τώρα με έκαμε σαλάτα. Πού να μπλέξω τα θεωρητικά με τα... Άφησε με εμένα. Έρχεται, σε παρακαλώ, άφησε με εμένα. Έχω τον προσανατολισμό μου, έχω τις εξετάσεις μου, πήγα στον Κύριό μου, ζήτησα έλεος και χάρη, γονάτισα και έκλαψα. Και τον ρώτησα, Κύριε, τι γίνεται?
3: και μου είπε, ξεκίνησα και έρχομαι. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει κάτω εδώ. Ο διάβολος το ξέρει τι τον περιμένει. Από εδώ και πέρα, καμιά φορά, διαβάζεται ότι ένας ληστής ανέβηκε σε μια ταράτσα. Αυτός ξέρει, θα τον κάνουνε κόσκινο τώρα. Τι θα του πούνε, καλησπέρα σας κύριε ληστά, πώς είστε. Θα τον φάνε. Αρχίζει και αυτός και λέει, πόσες σφαίρες έχω. Μην τις μετράει. 32. Μπαμ, μπαμ. Ξέρω τι γίνεται. Αυτό να το φανταστείς ότι το κάνει ο διάβολος. Η γάτα καμιά φορά την κλείνεις μέσα κατά λάθος και χυμάει, σπάει πόρτες, παράθυρα, πέφτει απάνω στα μούτρα σου να σε φάει. Ένα γατάκι. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Φανταστείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λιοντάρι κλεισμένο μέσα σε αυτό το δωματιάκι, ξαφνικά να το ανοίξει κάποιος εδώ. Και να είναι κλειστά. Τι να κάνει το λιοντάρι, 5 μέρες πεινασμένο. Αυτός είναι ο διάβολος. Το τι κάνει τις τελευταίες μέρες σε πρόσωπα, σε οικογένειες, σε εκκλησίες, μόνον ένα σας λέγω, προσεύχεστε. Προσεύχεστε, αδελφοί μου. Το τι γίνεται, το τι ακούγονται, το τι λέγονται, το τι χτυπήματα, το τι καρούμπαλα βγαίνουν στο κεφάλι. Θα τα μάθετε αυτά. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει ειδική κατάρτιση. Και ο λόγος του Θεού, με απλότητα, μήπως κάποιος δεν το κατάλαβε, έρχεται να μας πει απόψε, προσέχετε εις εαυτούς. Λέει, ο σύζυγός μου, κλάψε. Και πες του, αρπάξω από τη βάρκα, είναι η μάνα μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου, αρπάξω από τη βάρκα. Λέει, να το συζητήσουμε. Αντίο, τι να συζητήσουμε τώρα. Να συζητήσουμε τι πράγμα, αγαπητοί. Το καράβι βουλιάζει. Ξέρετε τι σημαίνει να βουλιάξει ένα υπεροκειάνιο. Ξέρετε γύρω από το υπεροκειάνιο σε τι τρομακτική απόσταση μέσα στην ίδια τη θάλασσα αν βρεθούν οι βάρκες της παρασύρει ανάποδα προς τα κάτω. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν οι άνθρωποι πριν δούνε το καράβι τελειωτικά να βουλιάζει και να κάνει εκείνη την δίνη που κάνει το καράβι που βυθίζεται, φύγε όσο μπορείς πιο μακριά από το καράβι που βουλιάζει. Όσο μπορείς. Και ο Κύριος σε εκείνους που τους αγόρασε, για εκείνους πέκλαψε τις ψυχές που μάτωσε και τις εξαγόρασε με υδρότα και αίμα. Στερνές στιγμές πριν από τις τρομερές εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε. Γιατί ο κόσμος παρέρχεται, καθώς ο Κύριος έρχεται. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει παρά σαν το φροντιστή να μας θυμίσει 5-10 κεφάλαια, να μας εντοπίσει κάπου την προσοχή μας και να μας πει ποτέ μην ξεχάσετε αυτό που σας είπα εκείνο εκεί. Θα δείτε ότι αν το γράψετε θα πετύχετε. Και ο Κύριος Λουκάς, Πάπα Α, 34. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Πιο δυνατό, πιο ευλογητό, πιο μεγάλο. Προσέχετε, ίσως ο Θεός να μας βοηθήσει, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας. Τα ναυάγια που πέφτουνε, που γίνονται εξαιτίας του ότι προσκρούν τα καράβια ή σε αμμουδιές, ή σε ρηχά, ή εξοκύλουν, ή χτυπάνε στα βράχια, είναι ναυάγια που οφείλονται στο δεύτερο πλοίαρχο, ο οποίος έχει την ευθύνη της ναυτιλίας του πλοίου. Δεν ευρέθηκε επάνω στη θέση του και δεν κανόνισε με το φως των αστεριών την ναυτιλιακή του γραμμή. Αδέλφια, ο Κύριος ξεκίνησε. Αδέλφια, βοηθήστε με στην προσευχή σας, έχω τόσο ανάγκη. Ας πιαστούμε χέρι με χέρι και ας κοιτάξουμε επάνω. ακούγοντας την φωνή, την στερνή φωνή του Κυρίου στους δικούς του, πριν τα πάντα αλλάξουν σε ένα κόσμο που αλλάζει. Προσέχετε.
4: Ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα. Γιατί μας έφερε στη ζωή και την ύπαρξη με ένα τόσο όμορφο, ενδόξο, ευλογητό, άγιο στόχο. Τους ξεπεσμένους να μας ανεβάσεις, τους χαμένους να μας βρεις. Εν Χριστώ και με το αίμα Του να μας λούσεις, να μας πλύνεις, να μας καθαρίσεις, για να μας συγχωρήσεις. Και εμείς μετανιωμένοι να δεχτούμε τη χάρη Σου. Σοβάρεψέ μας με την αλήθειά Σου. Δούλεψε μέσα μας, δούλεψε με Πνεύμα Άγιο, αυτό το προσέχετε. Βοήθησέ μας να ξαναβρούμε τις γραμμές μας, τους δρόμους μας. Βάλε μέσα στη ζωή μας την έννοια της Εκκλησίας Σου. Το καραβάκι με το οποίο ταξιδεύουμε. Βοήθησέ μας να ζήσουμε φρόνημα. Να περιπατήσουμε ευσχήμως ως εν ημέρα. Πάλι τα παιδιά μας να θυμηθείς, την νεότητα και τους σπουδαστάς, τον πόνο και τη θλίψη, και να είσαι μαζί μας απόψε. Το επόμενο 2 ώρο να το θυμίσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ουράνιε, ερχόμαστε μπροστά στην παρουσία τη δικιά σου. Οι καρδιές μας ανεβαίνουν στα επουράνια Αγιά σου. Εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα η δικιά σου. Εκεί όπου φαίνεται το μεγαλείο σου. Εκεί που όλα τα υπερβατικά όντα σε δοξάζουν και σε υμνούν με μια φωνή και με μια καρδιά. Και εμείς, Πατέρα μας, από τη γη ετούτη της κατάρας και του θανάτου, ανεβαίνουμε στα επουράνια Αγιά σου και σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί, Πατέρα μας, εσύ μας έστειλες από τον ουρανό το πρόσωπο εκείνο που μας απέσπασε από την εξουσία του σατανά, που έσπασε τα δεσμά που μας κρατούσανε, που άλλαξε το πνεύμα μας και έβαλε μέσα μας το πνεύμα το δικό σου. Και τώρα, Πατέρα μας, η καρδιά μας σου στέλνει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Το στόμα μας δοξάζει και υμνεί εσένα τον αιώνιο Θεό. Και ενωμένοι κι εμείς με όλα τα υπερβατικά όντα, σου στέλνουμε την ευχαριστία μας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας που μας έχεις, να μας κρατήσεις μέσα στο θέλημα το δικό σου, στον αγώνα που έχουμε ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις. Εσύ θέλουμε να μας εφοδιάζεις με τις δυνάμεις τις δικές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας έδειξες το πρόσωπο εκείνο στο οποίο θα πρέπει να κουμπίσει ολόκληρη η καρδιά μας και ολόκληρο το είναι μας. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο θαυμαστό, ένα πρόσωπο ασύλληπτο, αιώνιο, ο Υιός ο Μονογενής. Είναι το πρόσωπο εκείνο που έδωσε τη μεγάλη χαρά μέσα σε όλη τη ζωή και μέσα σε όλες τις γενναίες, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σε πιστεύουν και σε δέχονται. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δίνεις την ευκαιρία τούτο το πρωινό να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου και να ανασύρουμε τις αιώνιες αλήθειες, να δούμε τα αιώνια σχέδιά σου, να δούμε, Πατέρα μας, πόσο πολύ εσύ μας αγάπησες, μας αγαπάς, ενδιαφέρθηκες και ενδιαφέρεσαι για μας. Για να γεμίσει η καρδιά μας από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, για να διαλυθούν όλα τα ψεύδη του σατανά που τόσους καιρούς και καιρούς και καιρούς έριχνε μέσα στη σκέψη μας. Να μας ανοίξει εσύ τη διάνοια για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα υποσού χαρισθέντα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, και ζητάμε εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου την ημέρα τούτη σε όλο το πρόσωπο της γης και η εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσω του τρόπου που εσύ διάλεξες για να έρθει σε αυτόν τον κόσμο να είναι μία υποδοχή η οποία πραγματικά να γεμίζει τις καρδιές μας από χαρά, από πίστη και από ευγνωμοσύνη. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ ό,τι έχεις να μας πεις το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λόγω του Θεού, μερικά κομμάτια. Το ένα είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 21 κεφάλαιο και από το 33 εδάφια. Άλλην παραβολήν ακούστε. Υπήρχε κάποτε ένας οικοδεσπότης, ο οποίος εφύτεψε ένα αμπέλι. Έβαλε γύρω του ένα φράχτη, έσκαψε εις αυτό ένα πατητήρι και έκτισε ένα πύργο. Ύστερα το ενίκιασε εις γεωργούς και έφυγε εις ξένην χώραν. Όταν δε πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε τους δούλους του προς τους γεωργούς δια να πάρουν τους καρπούς του. Αλλά οι γεωργοί, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, έναν έδιραν, άλλον εσκότωσαν, άλλον ελιθοβόλησαν. Πάλιν έστειλε άλλους δούλους περισσότερους από τους πρώτους και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια.
τελευταίων δε έστειλε προς αυτούς τον Υιόν του και είπε «Θα εντραπούν τον Υιόν μου». Οι Γεωργοί όμως όταν είδαν τον Υιόν είπαν αναμεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας πάρουμε την κληρονομιά του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το αμπέλι και τον εσκότωσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουν εις αυτόν, θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και το αμπέλι θα το παραδώσει εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του παραδώσουν τους καρπούς εις τον καιρό τους. Το άλλο κομμάτι είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 18 κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο, με συγχωρείτε. Και λέει το εξής, μιλάει ο Χριστός, μιλάει στους Ιουδαίους, μιλάει στους μαθητάς του και λέει «Σας έχω πει αυτά παραβολικώς», είναι το 25 εδάφιο, «αλλά έρχεται ώρα που δεν θα σας μιλήσω πλέον παραβολικώς, αλλά θα σας πω φανερά για τον Πατέρα. Την ημέρα εκείνη θα ζητήσετε εις το όνομά μου και δεν σας λέγω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας, διότι ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά, επειδή με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει ότι εγώ ευγήκα από τον Θεό. Ευγήκα από τον Πατέρα και έχω έλθει εις τον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω προς τον Πατέρα». Και ερχόμαστε και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει για τη γέννηση του Ιησού Χριστού και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο «Κατά τα σημέρας εκείνα συνέβη να δοθεί διαταγή εκ μέρους του Κέσαρος Αυγούστου να γίνει απογραφή όλης της οικουμένης. Αυτή η απογραφή το η πρώτη που έγινε όταν ηγεμόν της Συρίας ήτο ο Κυρίνιος και όλοι επήγαιναν να απογραφούν ο καθένας εις την πόλη του. Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την πόλη Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ, η οποία ονομάζεται Βιθλέμ, επειδή κατήγετο από τον οίκον και το γένος του Δαβίδ, δια να απογραφεί μαζί με την Μαριάμ την γυναίκα, τη μνηστευμένη με αυτόν, η οποία ήτο έγκυος. Συνέβη όμως όταν ήσαν εκεί να συμπληρωθούν οι μέρες του το και τούτης. Και γέννησε τον Υιόν της τον πρωτότοκον και τον ετύλιξε με σπάργανα και τον έβαλε να πλαγιάσει μέσα εις την Φάτνη, διότι δεν υπήρχε τόπος εις το πανδοχείον όπου είχαν καταλύσει. Εις την ίδια περιοχή υπήρχαν βοσκοί που έμεναν έξω εις τους αγρούς και εφύλαγαν βάρδια τη νύχτα δια το πίμνιό τους. Και τους παρουσιάστηκε άγγελος του Κυρίου και λάμψης θεϊκή έλαμψε γύρω τους και τους κατέλαβε μεγάλος φόβος. Και τους είπε ο άγγελος, «Μη φοβάστε, διότι σας φέρω ευχάριστα νέα που θα προξενήσουν μεγάλη χαρά εις όλον το λαό. Εγεννήθη σήμερα εις την πόλη του Δαβίδ για σας σωτήρ, ο οποίος είναι ο Χριστός Κύριος». Και τούτο θα χρησιμεύσει σε εσάς για σημείον. Θα βρείτε βρέφος τυλιγμένο εις τα σπάργανα μέσα σε φάτνη. Και ξαφνικά παρουσιάστηκαν μαζί με τον άγγελο πλήθος της ουρανίου στρατιάς που δοξολογούσαν το Θεό και έλεγαν «Δόξα ας είναι εις τον Θεόν εν της υψίστης και εις την γην, ειρήνη, ευαρέσκεια προς τους ανθρώπους». Μόλις οι άγγελοι τους άφησαν και επήγαν εις τον ουρανόν, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν έως την Βιθλέμ δια να ειδούμε το γεγονός αυτό που μας έκανε γνωστό ο Κύριος». Και ήλθαν τρέχοντας και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος να είναι εις την Φάτνην.
Ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει ένα μήνυμα που δεν υπάρχει όμοιο με αυτό. Όποια πληροφορία και αν έχουμε ακούσει στη ζωή μας, ό,τι και αν μας έχει ξαφνιάσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί με καμία δύναμη να συγκριθεί με αυτό το μήνυμα που ο Θεός δίνει στην ανθρωπότητα όλη και δίνει αυτό το μήνυμα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει δύο μορφές αυτού του μηνύματος. Η μία μορφή είναι η ιστορική. Και όταν λέμε ιστορική μορφή του μηνύματος, εννοούμε πώς ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός, πώς μεγάλος ο Χριστός, πώς έζησε ο Χριστός. Η άλλη πλευρά είναι τα σχέδια τα οποία έκαμε ο Θεός και πώς ο Θεός τελικά κατέληξε σε αυτή τη χειρονομία. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο που γεννήθηκε πριν 2000 χρόνια περίπου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο που το προγραμμάτισε ο Θεός πριν ακόμα δημιουργηθεί ολόκληρο το σύμπαν. Το μήνυμα λοιπόν αυτό είναι τόσο ασύλληπτο γιατί αφορά κάθε άνθρωπο σε κάθε γενεά και είναι ένα μήνυμα από το οποίο εξαρτάται η αιώνια επιτυχία του ανθρώπου ή η αιώνια καταστροφή του. Γι' αυτό ο Θεός επιφύλαξε αυτό το μήνυμα να το δώσει όχι με ανθρώπους, αλλά να το δώσει με αγγέλους. Οι άγγελοι έφεραν αυτό το μήνυμα. Εάν οι άγγελοι δεν απεκάλυπταν εκείνη τη βραδιά τι έγινε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, κανένας, μα κανένας, δεν θα μπορούσε ποτέ να υποπτευθεί ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, ποιο είναι αυτό το παιδί που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήτανε περιφρονημένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους. Έτσι λέει ο προφήτης. Ο Ιησούς Χριστός όταν γεννήθηκε, γεννήθηκε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον που είναι πραγματικά ντροπής για όλη την ανθρωπότητα. Η προφητεία έλεγε ότι είναι ο βασιλιάς. Ο κόσμος έλεγε ότι είναι ο πιο παρακατιανός. Γι' αυτό και μέσα σε μια φάτνη τελικά του έδωσαν τη δυνατότητα να γεννηθεί. Το μήνυμα όμως αυτό που τόσο περιφρονητικά οι άνθρωποι το υποδέχτηκαν, ο Θεός θέλησε να του δώσει μία αξία ασύλληπτη, αιώνια, δοξασμένη. Γι' αυτό ακριβώς και το μήνυμα αυτό το έφεραν οι άγγελοι. Ένα μήνυμα που εάν σήμερα κάθε άνθρωπος δεν το δεχθεί και δεν το βάλει μέσα στην καρδιά του, είναι χαμένος για πάντα. Δεν αξίζει τίποτα.
δεν έχει καμία αξία. Δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηδενικό. Και ο λόγος του Θεού, δίνοντας αυτό το μήνυμα, δεν θέλει να σταθούμε σε μια φάτνη, να σταθούμε σε ένα μωρό, να σταθούμε σε ένα περιβάλλον τέτοιο που να δημιουργεί ένα συναίσθημα λύπης μέσα στην καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δείξει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Σήμερα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων ο Χριστός είναι ένα μωρό. Τίποτα άλλο. Εντύπωση μου είχε κάνει όταν είχα πάει μια φορά στη Νέα Υόρκη και μπήκα σε μια τεράστια καθολική εκκλησία. Είχε εκεί ένα τεράστιο άγαλμα, τη Μαντόνα, μια νταρντανογυναίκα πολύ έτσι παχιά και σωματώδης, και κρατούσε στην αγκαλιά της ένα τόσο μικρό μωράκι. Και ο Χριστός ήταν αυτό το μωράκι. Και όλοι καθώς περνούσαν και κοίταζαν, σταματούσανε μπροστά σε αυτό το άγαλμα. Είχε ένα σκαλοπατάκι με ένα ταπετάκι. Ανέβαιναν εκεί στο σκαλοπατάκι, γονάτιζαν και μπροστά σε αυτή τη γυναίκα προσεύχονταν. Και είχε ένα μωροδάκι στην αγκαλιά. Ο Λόγος του Θεού έρχεται για να μας δώσει το μήνυμα το δοξασμένο. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε, λέει, το Γιο Του. Έχουμε μία αποστολή από πάνω από τον ουρανό. Έχουμε μία αποστολή την οποία κάνει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους. Και η αποστολή είναι ότι έστειλε τον Υιό Του. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει το εξής: «Βγήκα, λέει, από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Αυτή είναι η ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρόσωπο. Δεν είναι η αφετηρία, η γέννηση στη φάτνη και το τέρμα ο θάνατος. «Βγήκα», λέει, «από τον Πατέρα». Το ξεκίνημά του είναι απάνω από τον ουρανό, από τον Πατέρα. «Βγήκα από τον Πατέρα, ήρθα στον κόσμο, αφήνω τον κόσμο, πορεύομαι προς τον Πατέρα». Και αν θα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού, το μήνυμα του ερχομού του Ιησού Χριστού το έδωσαν οι άγγελοι. Το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού το έδωσαν άγγελοι. Το μήνυμα του Χριστού όταν έφυγε και πήγε πάνω στον ουρανό το έδωσαν άγγελοι, δεν το έδωσαν άνθρωποι. Το έλεγα αυτό προχτές σε κάποιον και μου έλεγε το εξής: «Τι είναι αυτό», λέει, «που μου λες?» «Εγώ», λέει, «σπούδασα νομικά. Εγώ», λέει, «σπούδασα θεολογία και ποτέ στη ζωή μου δεν πέρασε αυτό το πράγμα στη σκέψη μου». «Μάλιστα», του λέω, «είναι ένα μήνυμα που το έδωσαν οι άγγελοι στο ξεκίνημά του και είναι ένα μήνυμα που το έδωσαν οι άγγελοι όταν τέλειωσε. Ήρθε ο Χριστός, άφησε τον Πατέρα, βγήκε από τον Πατέρα, ήρθε στον κόσμο, άφησε τον κόσμο, πήγε προς τον ουρανό». Αυτό είναι το μήνυμα. Γι' αυτό, αγαπητοί, είναι ένα μήνυμα ασύλληπτο. Δεν περνάει μέσα στη σκέψη του ανθρώπου. Αλλά ξέρετε, είναι ένα μήνυμα που ταιριάζει στην καρδιά.
Γι' αυτό αυτά τα μηνύματα δεν τα πιάνουνε οι σοφοί, δεν τα πιάνουνε οι δυνατοί, δεν τα πιάνουνε οι σπουδαίοι, αλλά τα πιάνει εκείνη η καρδιά η οποία ζητάει το Θεό. Η καρδιά εκείνη η οποία θέλει το Θεό. Η καρδιά εκείνη η οποία ποθεί. Τι ποθεί? Ποθεί τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού, καθώς μας δίνει αυτό το μήνυμα, στην παραβολή εδώ που διαβάσαμε του Ματθαίου, λέει το εξής: είπε ο Θεός να στείλει και το γιο του. Να τον στείλει γιατί? Για να ντραπούνε οι άνθρωποι για τη συμπεριφορά που έδειξαν στους ανθρώπους του Θεού. Αλλά ούτε και τότε ντράπηκαν, και όταν ακόμα έστειλε το γιο. Αλλά τι είπαν? Ας τον πιάσουμε, ας τον σκοτώσουμε, δικό του είναι το αμπέλι, αυτός είναι ο κληρονόμος και παίρνουμε εμείς την κληρονομιά. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής: η γέννηση του Ιησού Χριστού, ο ερχομός του Ιησού Χριστού έχει ένα στόχο, έχει ένα σκοπό. Όχι για να περάσουμε ωραία. Όχι. Εκεί το γύρισε η αποστασία και η άρνηση του ανθρώπου, εκεί το γύρισε. Αν βγείτε έξω στην Ευρώπη αυτές τις ημέρες, το τι γίνεται είναι άλλο πράγμα. Και ενώ ο Χριστός ήρθε για να δώσει σοφροσύνη στον άνθρωπο, το γεγονός αυτό το μετέτρεψε ο Σατανάς, ώστε ό,τι τρέλα υπάρχει αυτές τις ημέρες γίνεται. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει να μάθουμε το πραγματικό μήνυμα, να μάθουμε ποιο είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων, να μάθουμε ποιο είναι το μήνυμα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Ήρθα, λέει, βγήκα, λέει, από τον Πατέρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Ο Θεός εξαπέστειλε το γιο του. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε το γιο του τον μονογενή τον έδωσε. Αυτό είναι το μήνυμα. Και τις μέρες αυτές και τις ώρες ετούτες, καθώς εμείς οι άνθρωποι του Θεού τις περνάμε, ένα πράγμα θα πρέπει να καταλάβουμε. Ο νους μας θα πρέπει να πάει στο πρόσωπο εκείνο που βγήκε από τον Πατέρα και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Το πρόσωπο εκείνο που ήρθε για να δώσει τη λύτρωση, τη σωτηρία, την απελευθέρωση, τη δόξα στον άνθρωπο, να τον βγάλει από την τροπή της αμαρτίας και από την εξουσία του Σατανά. Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως το έχει στρίψει ο άνθρωπος και έτσι όπως σήμερα οι άνθρωποι γιορτάζουν αυτές τις ημέρες. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού, είμαστε εκκλησία του Χριστού, είμαστε άνθρωποι που ο Θεός έβαλε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, είμαστε άνθρωποι που ο Θεός μας τρέφει με το Λόγο το δικό Του. Είμαστε άνθρωποι που ο Θεός μας έχει πει ότι σας περιμένω απάνω στον ουρανό. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει μέσα στη ζωή μας να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε γιατί ήρθε ο Χριστός. Όταν ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή του αμπελιού, λέει το εξής: λένε προς αυτόν, λέγουσιν εις αυτόν. Λέει πιο κάτω, πιο πάνω: όταν λοιπόν έλθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού
Τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Τι θα κάνει? Θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και το αμπέλι θα το παραδώσει σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του παραδώσουν τους καρπούς εις των καιρών τους. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι γεωργοί? Και από τους άλλους γεωργούς τι ζητάει ο αμπελουργός, ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα το δώσει, λέει, στους άλλους γεωργούς για να δώσουνε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι γεωργοί, έχετε σκεφτεί καμιά φορά? Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού είναι οι άλλοι γεωργοί, στους οποίους ο Θεός δίνει το μήνυμα. Το μήνυμα το απέρριψαν οι άνθρωποι. Το μήνυμα το έδιωξαν οι άνθρωποι. Το μήνυμα το εξωστράκησαν οι άνθρωποι. Σήμερα τους βλέπετε τους ανθρώπους, γυρίστε να δείτε τι γίνεται. Και το μήνυμα αυτό το πήρε ο Θεός και το έδωσε στην Εκκλησία του. Εμείς είμαστε οι γεωργοί. Και έρχεται το ερώτημα, εμείς που πήραμε αυτό το μήνυμα, εμείς που μάθαμε για την αγάπη του Χριστού, εμείς που μάθαμε και ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, βγήκε από το Πατέρα, ήρθε στον κόσμο, άφησε τον κόσμο και πήγε στον Πατέρα, το ξέρουμε αυτό. Γιατί μας το παρέδωσε? Όχι για να κάνουμε αυτά που έκαναν οι παλιοί γεωργοί. Οι παλαιοί γεωργοί, οι πρώτοι που λέει εδώ πέρα, τι έκαναν? Χτυπούσανε τους δούλους, έδερναν τους δούλους, λιθοβολούσανε τους δούλους και τους έκαναν όλους τα ίδια. Και είπε να στείλω το γιο μου. Να στείλω το γιο μου. Αυτό έκανε η γεωργία εκείνη. Αν λοιπόν και εμείς σήμερα σαν Εκκλησία του Χριστού κινούμεθα μέσα στο πνεύμα, μέσα στα συνθήματα, μέσα στον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι του κόσμου, από εκεί και πέρα, τι γεωργοί είμαστε? Σε μας, λέει, παρέδωσε, σε άλλους γεωργούς το παρέδωσε για να δίνουνε τους καρπούς τον κατάλληλο καιρό. Αυτό το πράγμα. Αυτό θα πει η Εκκλησία Χριστού. Αυτό θα πει ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό θα πει πιστεύω στο Χριστό. Αυτό θα πει ότι εγώ είμαι πλέον από εκείνους που ο Θεός μου παρέδωσε αυτό το μήνυμα και το έβαλα μέσα στην καρδιά μου και μου το έδωσε να το καταλάβω. Ένα μήνυμα ασύλληπτο. Έτσι όπως ακριβώς και το πήρε και ο Απόστολος Παύλος. Πήρε ένα μήνυμα εκεί στην Δαμασκό. Και το μήνυμα αυτό όταν το πήρε πραγματικά ξαφνιάστηκε. Όταν άκουσε από το στόμα του Χριστού γιατί με κυνηγάς και ρώτησε ποιος είσαι και έμαθε ότι αυτόν που κυνηγάει είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό το πρόσωπο που βγήκε από τον Πατέρα και ήρθε εδώ κάτω στη γη και μετά έφυγε για να είναι απάνω στον ουρανό. Τότε έλειωσε. Τότε είπε «Δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου». Τότε είπε «Πέθανε ο κόσμος ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο». Τότε είπε ότι για μένα το να ζω είναι Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Τότε είπε ότι όλα τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Αυτό το πράγμα είπε. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Είναι ένα μήνυμα που ο Λόγος του Θεού λέει
δεν θα κάνεις αυτά που έκαναν οι παλιοί γεωργοί, αλλά θα δίνεις τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Κι έτσι λοιπόν εμείς έχουμε το μεγάλο και δοξασμένο και ασύλληπτο γεγονός. Γιατί βγήκε ο Χριστός από τον Πατέρα? Γιατί ήρθε εδώ κάτω στη γη? Τι ήρθε να κάνει? Και όταν έφυγε, γιατί έφυγε? Θυμόσαστε απάνω στο Σταυρό η τελευταία λέξη που είπε: «Τετέλεστε». Το έργο το τέλειωσα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ήρθε για να επιτελέσει ένα έργο. Ήρθε για να βρει το χαμένο και να το σώσει. Ήρθε για να δώσει ζωή, ζωή αιώνια. Ήρθε για να βάλει ελπίδα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ελπίδα ουρανού. Ήρθε να σπάσει τις αλυσίδες και τα δεσμά μέσα στα οποία ήταν δεμένος ο άνθρωπος. Ήρθε να τον γλιτώσει από τα πάθη. Ήρθε να τον κάνει έναν καινούριο άνθρωπο. Ήρθε να τον ανεβάσει μέσα στη δόξα του Θεού και να γίνει και αυτός όμοιος με τον Ιησούν Χριστόν. Όμοιος με τον Ιησούν Χριστόν. Και αν όλα αυτά είναι εκείνα για τα οποία ήρθε ο Χριστός, το ερώτημα το οποίο τίθεται μέσα στην καρδιά και μέσα στη ζωή του καθενός μας είναι αυτό: τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μου? Από ποιους γεωργούς είμαι εγώ? Από τους γεωργούς εκείνους οι οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν? Από τους γεωργούς εκείνους οι οποίοι περιφρονούσαν το αφεντικό τους, τον κύριό τους? Από τους δούλους εκείνους οι οποίοι ζούσανε όπως τους άρεζε και όπως τους ευχαριστούσε? Ή από τους καινούριους δούλους οι οποίοι θα δίνουνε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό? Με αυτό το ερώτημα, αγαπητοί, θα σταματήσουμε και θα φύγουμε από εδώ μέσα. Ένα ερώτημα που θα πρέπει να το θέσουμε τώρα, γιατί αργότερα, αν εμείς δεν το θέσουμε και πάρουμε την απόφαση, θα μας το θέσει ο Θεός. Και τότε θα είναι και πολύ αργά και θα είμαστε και μπλεγμένοι. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι μέσα στο Λόγο του Θεού όλα είναι ναι και αμήν. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία δεν θα παρέλθουν από τα λόγια μου. Είναι καιρός να σκεφτούμε ότι μέσα στη ζωή μας ο Θεός έκανε κάτι το ασύλληπτο και έκανε και μια ασύλληπτη τιμή. Μια ασύλληπτη τιμή να μας καλέσει έτσι όπως ήμασταν, αμαρτωλοί, άθλοι, ελεηνοί, χαμένοι, χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Και να μας πει: ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Εγώ σας κάνω δικά μου παιδιά. Αυτό ήταν εκείνο που συνεκλώνησε τον Παύλο. Όταν για μια στιγμή είδε τη διαγωγή του και είδε τη συμπεριφορά του, που και αργότερα αυτό τον παρακολουθούσε και έλεγε: «Ουέ είσαι με, δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι εγώ κατεδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Και ο Χριστός να του λέει: «Έλα εδώ, τι νομίζετε?» Λέει: «Είδα το Χριστό αναστημένο», γράφει στην επιστολή προς Κορινθίους το 15 κεφάλαιο, την πρώτη επιστολή. Τι νομίζετε, πώς τον είδε?
όπως τον είδανε και οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση, παρουσιάστηκε μέσα και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Χριστός μπροστά στους μαθητάς τι ήτανε? Δέστε τα χέρια μου, δέστε τις πληγές μου. Το ίδιο έκανε και στον Παύλο. Του είπε Παύλε, κοίταξε αυτές τις πληγές. Αυτές οι πληγές είναι για σένα. Για σένα πληγώθηκα. Και ο Παύλος όταν είδε αυτό το πράγμα έλειωσε. Τρεις μέρες λέει ο Λόγος του Θεού. Τρεις μέρες ήταν εκεί τυφλός, νηστικός, προσευχόμενος. Και τρεις μέρες έβγαζε και έβγαζε και έβγαζε αυτό που είχε μέσα του. Για να μπορέσει ο Χριστός να κατοικήσει πλούσια μες την καρδιά του. Για να μπορέσει να καταλάβει ότι ο κόσμος ετούτος είναι ένας κόσμος που γι' αυτόν έχει πεθάνει. Και ένας κόσμος που γι' αυτόν δεν έχει καμιά αξία. Γι' αυτό όλα και τα θεώρησε σκύβαλα. Αν αγαπητοί δεν πάρουμε έτσι το μήνυμα των Χριστουγέννων και αν δεν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί σαν καινούριους γεωργούς να δώσουμε τους καρπούς, γιατί ο Θεός ζητάει από μας καρπό και ο καρπός που αυτός πρέπει να είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, τότε τι σοι Γεωργοί είμαστε, τι σοι Γεωργοί καινούργοι είμαστε, τι σοι Εκκλησία του Χριστού είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε μέσα στη ζωή σας τι σας επηρεάζει πιο πολύ, τι μας επηρεάζει τον καθέναν μας, ο Λόγος του Θεού, οι αλήθειες ή όλα γύρω μας που έρχονται από εδώ και από εκεί και συνοθούνται μέσα μας. Τι είναι εκείνο που μας επηρεάζει? Και ο Θεός αγαπητοί να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να ξέρουμε ότι ο Χριστός βγήκε από τον Πατέρα, ήρθε στον κόσμο, αφήνει τον κόσμο, πηγαίνει στον Πατέρα, ένα μήνυμα που το έδωσαν οι άγγελοι και ένα μήνυμα που πρέπει να κυριαρχήσει μες στις καρδιές μας, γιατί αυτό έχει αξία. Ένα μήνυμα που μας έδωσαν οι άγγελοι. Όπως για τον Παύλο είχε αξία το μήνυμα που πήρε από τον Χριστό και το κράτησε στη ζωή του μόλι του τη δύναμη, μόλι του την αφοσίωση, και ήταν αυτός ο Παύλος τον οποίον εμείς σήμερα έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Έτσι και εμείς να πάρουμε το μήνυμα και να μην φύγουμε από εδώ πέρα, γιατί και φέτος είχαμε Χριστούγεννα και φέτος το πρόγραμμα της Εκκλησίας έλεγε 11 με 12 θα έχουμε συνάθρηση, και φέτος λοιπόν ήρθαμε στη συνάθρηση και τελείωσε η ιστορία. Να πάρουμε το μήνυμα εκείνο που ο Θεός θέλει να μας δώσει μέσω των αγγέλων, ότι γεννήθηκε ένας σωτήρας. Και αυτός ο σωτήρας είναι το πρόσωπο εκείνο που βγήκε από τον Πατέρα, ήρθε στον κόσμο, έκανε το έργο της λύτρωσης, πάλι έφυγε και πήγε πάλι στον Πατέρα. Και εκεί πλέον μας περιμένει. Και από εκεί πλέον θα έρθει να μας πάρει. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει κανέναν ύμνο.

Το βράδυ, όπως είπα, ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Μας πήρες εσύ μέσα από την αμαρτία. Μας πήρες, Πατέρα μας, μέσα από το βορβορό διπυλό. Μας πήρες καθώς παλεύαμε με το θάνατο για να μπούμε μέσα στην αιώνια καταδίκη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες εσύ σωτήρα, γιατί αυτός έκανε το έργο τέλειο, γιατί σύντριψε όλες τις δυνάμεις του σκότους, γιατί διέλυσε όλα τα πυκνά σκοτάδια, γιατί διέλυσε την αμαρτία μας σαν πυκνή ομίχλη. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δίνεις την ευκαιρία μέσα σε αυτόν τον κόσμο να ακούμε τα μηνύματα, τα ζωογόνα, μηνύματα ασύλληπτα. Οι άνθρωποι τα περιφρονούν, μα δώσε σε εμάς που μας έχεις δώσει το πνεύμα σου και τη γνώση σου να τα αξιοποιήσουμε και να τα θεωρήσουμε σαν την πιο μεγάλη αξία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκρισή μας και όλα τα άλλα να μηδενιστούν. Ευλόγησέ μας και ευλόγησέ μας και τη βραδινή μας συνάθρηση με τη γιορτή των παιδιών, και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ να μας απολύσει με την ειρήνη τη δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και φτάσαμε μέχρι της αιωνιότητος και είδαμε πανοραματικά τι έχει ο Θεός να κάνει αναφορικά με τον κόσμο, αναφορικά με τον Ισραήλ, αναφορικά με την Εκκλησία του Χριστού. Όμως υπάρχουν μερικά θεματάκια μέσα στα εσχατολογικά τα οποία θα ήθελα κατά καιρούς να τα δούμε. Και απόψε θα μιλήσουμε για ένα που είναι ήδη γνωστό, το έχουμε μιλήσει, αλλά θα το διασαφηνίσουμε κάπως. Όπως είναι το απόψινο θέμα, το θέμα της Αναστάσεως, των Αναστάσεων που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Θα πιάσουμε ακόμα το θέμα των τύπων της Παλαιάς Διαθήκης, πώς η Παλαιά Διαθήκη δείχνει γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Θα μιλήσουμε για το θέμα των μυστηρίων ακόμα, να δούμε ποια είναι τα μυστήρια που λέει η Γραφή και τι λένε οι άλλοι οι απ' έξω για τα μυστήρια. Αλλά πριν πιάσουμε όλα αυτά τα θέματα, επειδή μεσολαβούν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε σε δύο τουλάχιστον Παρασκευές δύο χριστουγεννιάτικα θέματα. Το ένα θα είναι η από Παρθένου σύλληψη του Κυρίου και γέννηση, που συνδέεται με την υπερβατική προσωπικότητα του Κυρίου και τα σχέδια του Θεού αναφορικά με αυτό, και θα το δούμε εάν το δόγμα αυτό πώς το είχε δεχτεί η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, και τι είπε η Αποστολική Εκκλησία. Και θα έχουμε και την ημέρα, επειδή πέφτει η Παρασκευή, είναι η επομένη των Χριστουγέννων, θα έχουμε πάλι ένα θέμα κατά το χριστουγεννιάτικο, η γέννηση του Κυρίου, όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού και στην Απολογητική. Έτσι λοιπόν, θα μεταφέρουμε τα θέματα περί μυστηρίων κλπ. Ίσως με τον καινούριο χρόνο θα τα δείξουμε. Και έχει ο Θεός, θα προχωρήσουμε σιγά σιγά στο θέμα της ειδικής θεολογίας, το θέμα δηλαδή της υπάρξεως του Θεού, το τριαντικό, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα τα δούμε όπως η Γραφή μας τα λέει, μαθήματα τα οποία είχαμε κάνει κάποτε άλλοτε στο παρελθόν, πριν από πολύ καιρό, έτσι που έχουν ξεχαστεί. Τώρα ας έρθουμε στο θέμα αυτό των Αναστάσεων. Ο Θεός είναι ο Θεός της ζωής. Αυτή είναι η αποκάλυψη στην οποία δίδει ο Θεός για τον εαυτόν του μέσα στο Λόγο του. Ο Θεός δημιουργεί την ζωή. Είναι ο ίδιος η ζωή. Ο θάνατος, όπως έχουμε και άλλοτε πει, δεν ήταν μέσα στα σχέδια του Θεού, ούτε αναφέρεται ότι ήταν στα σχέδια του Θεού. Ο θάνατος είναι ο μεγάλος παρήσακτος. Αυτός που παρησύλθε μέσα στην δημιουργία του Θεού, παρόλο ότι ο Θεός δεν τον είχε υπόψη, και δεν τον είχε υπόψη διότι αν το πλάσμα έμενε στην πίστη, συνδεδεμένο με την πίστη, με πίστη με τον Θεό, δεν θα υπήρχε περίπτωση θανάτου. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο θάνατος ήταν η αρχική κατάρα εξαιτίας της πτώσεως. Ο Θεός είπε αφής ημέρας φάγεις θα αποθάνεις. Ήτανε δηλαδή η ποινή η οποία θα ακολουθούσε μια απομάκρυνση από το Θεό, μία αποκοπή από το Θεό. Και μαζί με το θάνατο, ούτε η φθορά, ούτε η αρρώστια, ούτε αυτά τα θλιβερά φαινόμενα τα οποία βλέπει κανείς τριγύρω και τα οποία δεν μπορούν να βρουν την ερμηνεία τους με κανένα άλλο τρόπο παρά ότι ο άνθρωπος εγύρισε τα νότα στην πηγή της ζωής. Άλλες φιλοσοφίες και θρησκείες δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν το γεγονός του θανάτου και των θλίψεων, το γεγονός των ανθρωπίνων δεινοπαθημάτων, και ενόμισαν ότι αυτό γεννάται, όπως η Ινδική φιλοσοφία και η Βουδιστική ακόμα, ότι γεννάται από τον πόθο και το πάθος προς την ζωή. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να ζει και ποθεί την ζωή, γι' αυτό και υποφέρει. Η απάρνηση λοιπόν της ζωής, η απομάκρυνση από τη ζωή είναι και λύτρωση από το θάνατο, λύτρωση από όλα τα δεινοπαθήματα εις τα οποία υποβάλλεται κανείς όταν ζει εις τον κόσμο τούτον. Γι' αυτό και μέσα στην Ινδική φιλοσοφία, στον Ινδουισμό και η Βουδιστική φιλοσοφία από την άλλη μεριά έχουν μια τάση φυγής από τον κόσμο. Μια τάση φυγής να απομακρυνθούν από τη ζωή, από τον κόσμο, από τον πόθο προς την ζωή, για να γλιτώσουν ενδεχόμενες μετενσαρκώσεις, δηλαδή να ξαναεπανέλθουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν πάλι το πρόβλημα των δεινοπαθημάτων, ίσως σε μεγαλύτερη μορφή και χειρότερη μορφή. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μας δίνει, και η Βίβλος γενικά, μας δίνει την ερμηνεία τη σωστή και μας λέγει ότι τα δεινοπαθήματα όλα και ο θάνατος είναι απότοκα αυτής της αποστασίας στην οποία ο άνθρωπος εστάθηκε, στην οποία προχώρησε απέναντι του ζώντος και αληθινού Θεού. Με άλλα λόγια, η άρνηση της ζωής, της πηγής της ζωής, έφερε τον θάνατο, έφερε τις θλίψεις, έφερε τα δεινοπαθήματα, έφερε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μπορεί να συναντήσει κανείς στον κόσμο τούτον. Από την άλλη μεριά, ο Θεός μας δείχνει ότι είναι ο Θεός της ζωής. Ο Θεός θέλει το πλάσμα να το αποκαταστήσει. Μάλιστα, η αποκατάσταση των πλασμάτων στην ζωή είναι ένα από τα βασικά σχέδια του Θεού μέσα στην δημιουργία. Όπως έλεγε κάποιος, δύο είναι έξοδοι από τον κόσμο τούτον. Είναι δια της η Ανάσταση, από τη μια μεριά, ο κόσμος θα αναστηθεί, και είναι από την άλλη μεριά και η κρίση, ότι θα σταθεί ενώπιον του δημιουργού του για να κριθεί. Η Ανάσταση λοιπόν είναι ένας τρόπος εξόδου από τον κόσμο τούτον. Και φυσικά όταν μιλάμε για την Ανάσταση, μιλάμε και για την μεταμόρφωση του πιστού, δηλαδή την αρπαγή του πιστού και την μεταμόρφωσή του, ώστε να γίνει όμοιος με τον Χριστό. Είναι και αυτό ένα είδος Αναστάσεως. Τώρα μέσα στην Αγία Γραφή, όταν κοιτάξει κανείς, τη λέξη Ανάστασης, έξοδος από τον τάφο, την βρίσκει σε ποικίλα σημεία με διαφορετικές έννοιες. Πρώτα απ' όλα αφορά το λαό των Ισραήλ και έχουμε ένα είδος Αναστάσεως που θα το ονομάζαμε η Εθνική Ανάσταση του Ισραήλ. Ο Λόγος του Θεού θα χρησιμοποιήσει χωρία που μοιάζουν με την φυσική Ανάσταση για να συμβολήσει την Εθνική Ανάσταση, την αναζωγόνηση του Ισραήλ και την επιστροφή του Ισραήλ εις το Θεό. Έχουμε ακόμα ένα άλλο είδος Αναστάσεως και χρησιμοποιεί ανάλογη φρασιολογία η Γραφή, και αυτή είναι η Πνευματική Ανάσταση, με άλλα λόγια η αναγέννηση του μετανοούντος και επιστρέφοντος, και κατά τρίτον λόγο έχουμε τη Σωματική Ανάσταση, όπως πολύ πλατιά μας τη δίνει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, αναφορικά με την Εθνική Ανάσταση του Ισραήλ, έχουμε εκείνο το χωρίο, το βασικό, εις το βιβλίο του Οσιέ, το οποίο αξίζει τον κόπο να το προσέξει κανείς, και το έχουμε ήδη εξηγήσει μερικές φορές, θα ήθελα πολύ να το προσέξουμε, διότι είναι σημαντικό. Είναι στο κεφάλαιο 6, το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του Οσιέ, του προφήτου. Εκεί μιλάει ο προφήτης για λογαριασμό του οίκου του Ισραήλ και για λογαριασμό του Θεού, όπως θα δούμε. Λέει λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο τα 6. «Έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριον, διότι Αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρεύσει. Επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγή ημών. Θέλει αναζωοποιήσει μας μετά δύο ημέρες. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει. Και θέλουμε ζει ενώπιον αυτού. Τότε θέλουμε γνωρίσει και θέλουμε να εξακολουθεί να γνωρίζουμε τον Κύριο. Η έξοδος αυτού είναι προδιατεταγμένη ως η αυγή και θέλει ελθεί προς ημάς ως ιετός, ως βροχή όψιμος και πρόημος επί την γη». Εδώ μιλάει ο Ισραήλ και λέει ότι ο Θεός θα τον αναστήσει μετά δύο ημέρες. Ποια είναι η Ανάσταση σε αυτή περί της οποίας ομιλεί? Για να μπορέσει να καταλάβει κανείς τα λόγια αυτά, θα πρέπει να προσέξει το τέλος του περασμένου κεφαλαίου, του πέμπτου κεφαλαίου, εκεί όπου μιλάει ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτό του. Λέει στο 15 εδάφιο του πέμπτου κεφαλαίου: «Θέλω οι πάγοι θέλω επιστρέψει εις τον τόπο μου, εωσού γνωρίσωσι το έγκλημα αυτών και ζητήσωσι το πρόσωπό μου. Εν τη θλίψη αυτών θέλουσι ορθρίσει προς εμέ. Εδώ ο Κύριος μιλάει και λέει, θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει στον τόπο μου. Μου φαίνεται ότι είχε φύγει από τον τόπο του και ξαναεπιστρέφει εκεί. Και μάλιστα προσδιορίζει μέχρι πότε θα λείψει και θα επιστρέψει στον τόπο του, έως ότου γνωρίσωσι το έγκλημά τους και έως ότου γνωρίσωσι το έγκλημα αυτών και ζητήσωσι το πρόσωπό μου. Μιλάει για τον οίκο Ισραήλ. Φαίνεται λοιπόν προφανώς ότι ο οίκος Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, έχουν απαρνηθεί τον Θεό, έχουν τραβήξει τον δρόμο το δικό τους και ο Θεός, ο Κύριος, διαμαρτύρεται εδώ και ίσως είναι ένα από τα μοναδικά εδάφια μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που δείχνει ότι ο Χριστός θα τους αφήσει, θα τους εγκαταλείψει, ο Κύριος θα τους εγκαταλείψει και προφανώς είναι ο Μεσσίας αυτός, ο Λυτρωτής, ο οποίος στέλνεται προς αυτούς, θα τους εγκαταλείψει έως ότου οι Ισραηλίτες γνωρίσουν το έγκλημά τους. Ποιο είναι το έγκλημά τους? Το έγκλημά τους είναι ότι τον αρνήθηκαν, τον απαρνήθηκαν και συνεπώς τους εγκαταλείπει έως ότου γνωρίσουν το έγκλημά τους. Όταν αυτοί μετανοήσουν για το έγκλημα που έχουν πράξει, θα ζητήσουν το πρόσωπό του και εν τη θλίψη αυτών. Αυτό η λέξη εν τη θλίψη αυτών μιλάει προφανώς για τη μεγάλη θλίψη του Ισραήλ. Η μεγάλη θλίψη του Ισραήλ, η μεγάλη θλίψη του Ιακώβ είναι η περίοδος της μεγάλης θλίψεως, όπως λέμε, δηλαδή τα χρόνια εκείνα της βασιλείας του Αντιχρίστου, τα δεύτερα της βασιλείας του, τα 3,5 χρόνια τα δεύτερα της βασιλείας του, από την επταετή βασιλεία του, που θα είναι ειδικά χρόνια θλίψεως για τον Ιακώβ. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ιακώβ θα περάσει, ο Ισραήλ δηλαδή, μέσα από μια μεγάλη θλίψη. Εις τον Ιερεμία, κάπου στο λάμδα τόσο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού βλέπει εκεί τον Ισραήλ, τον κάθε άνδρα, μετασχήρασε στην οσφήν και ρωτάει εκεί, ρωτήστε τώρα και δέστε, εάν άρσεν τίκτη γεννά, γεννάει το αρσενικό. Γιατί βλέπω τον κάθε άνδρα μετασχήραστο εις την οσφήν και να κράζει όπως η οδύνουσα, η γενώσα. Είναι η μέρα, οι ημέρες της θλίψεως του Ιακώβου, αλλά θα σωθεί από αυτήν. Είναι η μεγάλη θλίψη. Είναι η περίοδος εκείνη που ο Αντίχριστος εμφανίζεται πλέον σαν βασιλιάς και σαν κυρίαρχος και σαν Θεός. Βεβαίως θα βασιλέψει και στα πρώτα χρόνια της επταετίας, αλλά σαν Θεός, δηλαδή στην πνευματική του κατάσταση τότε που θα ζητήσει λατρεία από όλο τον κόσμο, αυτό θα γίνει στο δεύτερο στάδιο της βασιλείας του, τα δεύτερα 3,5 χρόνια, αφού γίνει κάποια δολοφονική απόπειρα εναντίον του και θα αναστηθεί, θα επανέλθει στην ζωή, είτε θα είναι μια απομίμηση με τη δύναμη της επιστήμης, για να απομιμηθεί σε αυτό το σημείο τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός γίνηκε Κύριος μετά την Αναστασή του. Μετά την Αναστασή του, αφού ανέστη από νεκρών, κατέστη Κύριος των πάντων και ανήκει λατρεία εις το πρόσωπό του. Έτσι και αυτός, μετά την Αναστασή του, θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Κύριον και Θεόν και θα ζητήσει λατρεία από όλο τον κόσμο στο πρόσωπό του. Τότε λοιπόν, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που ο Ισραήλ θα θλιβεί. Θα καταλάβει ότι η συνθήκη που έχει κάνει με τον Αντίχριστο ήταν πλάνη, ήταν ψεύδος, θα έχει αποδεχτεί αυτόν που είναι το ψεύδος, ενώ απέρριψε την αλήθεια, τον Ιησού Χριστόν, και θα αρνηθεί να προσφέρει θυσία στο ναό, στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, και ο Αντίχριστος, όπως έχουμε πει, θα τον κυνηγήσει, θα τον χτυπήσει, θα τον διώξει, και αυτός ο διωγμός του Ισραήλ χαρακτηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή η μεγάλη θλίψη. Στη θλίψη τους λοιπόν αυτοί θα ορθρίσουν. Στον όρθρο θα έρθουν σε μένα, λέγει ο Κύριος, να με βρουν, να με συναντήσουν. Θα ζητήσουν τον πρόσωπό μου στον όρθρο. Όρθρος θα πει αυγή. Ποια είναι αυτή η αυγή? Είναι η αυγή λοιπόν της νέας ημέρας που ξημερώνει, του καινούριου αιώνος, του αιώνος του Κυρίου, της Βασιλείας του Κυρίου. Στον όρθρο λοιπόν, την αυγή αυτής της ημέρας, της ημέρας του Κυρίου, οι Ισραηλίτες σαν λαός θα στραφούν και θα ζητήσουν το πρόσωπο του Μεσσία. Και αυτός ο Μεσσίας δεν είναι άλλος παρά ο Κύριος που ομιλεί εδώ. Θέλω επιστρέψει, όπως λέει, θα επιστρέψω εις τον τόπο μου, θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει εις τον τόπο μου, αφού τον απέρριψαν, είναι η ανάστασή του και η ανάληψή του, έως σου γνωρίσω σι το έγκλημα αυτόν και ζητήσω σι το πρόσωπό μου, εν τη θλίψη αυτών θέλουσι ορθρίσει τον όρθρο, την αυγή της νέας ημέρας θα επιστρέψουν προς εμέ. Και εδώ πλέον έχουμε τον Ισραήλ, ο οποίος ομιλεί και λέει, έλθετε και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο. Ο προφήτης ο Ισαΐας ακούει και τα λόγια τους, τους βλέπει να επιστρέφουν και τους βλέπει ακόμα και τους ακούει να συζητούν και μας διασώζει και τα λόγια τι θα πούνε όταν θα επιστρέψουν. Είναι ένα καταπληκτικό είδος προφητείας που όχι μόνο προφητεύει γεγονότα και καταστάσεις, αλλά ακόμα και την φωνή των ανθρώπων αυτών και τα λόγια τους τα οποία θα πούν. Έλθετε, θα πει ο ένας εις τον άλλον Ισραηλίτη, και ας επιστρέψουμε προς τον Κύριο, διότι αυτός διεσπάραξε και θέλει μας ιατρέψει, επάταξε και θέλει περιδέσει την πληγήν ημών. Θέλει αναζωοποιήσει μας με τα δύο ημέρας. Εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ανάσταση? Αυτή είναι η ανάσταση του Ισραήλ ως έθνος. Θα μας αναστήσει. Πότε? Με τα δύο ημέρας, εν τη τρίτη ημέρα. Εάν οι μέρες αυτές ήσαν κατά γράμμα ημέρες σαν τις ημέρες που ξέβρωμε, θα έπρεπε να έχει γίνει το γεγονός αυτό, διότι ο Οσιέ ο προφήτης έγραψε προ Χριστού γύρω στα 600-700 χρόνια και κατά συνέπεια αυτά τα γεγονότα θα έπρεπε να έχουν γίνει με τα δύο ημέρες κατά γράμμα, αν αυτές ήταν ημέρες κατά γράμμα. Αλλά ο προφήτης Οσιέ δεν ομιλεί περί αυτού. Εδώ μιλάει λοιπόν για το χρονικό διάστημα που ο Ισραήλ θα μείνει ψεκωμένος από τον Μεσσία του, που θα έχει αρνηθεί το Μεσσία του, και για δύο ολόκληρες ημέρες ο Ισραήλ θα είναι σε κάποιους τάφους ενταφιασμένος. Ποιοι είναι οι τάφοι αυτοί? Αυτοί είναι οι τάφοι των εθνών. Για δύο ολόκληρες ημέρες. Με άλλα λόγια, για δύο ολόκληρες χιλιετηρίδες. Το εδάφιο το οποίο μας βοηθάει στην περίπτωση αυτή είναι το εδάφιο στην επιστολή του Πέτρου, την Β' Πέτρου, γάμα 8, εις την οποία μας λέει, δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί ότι μία ημέρα παρακυρίω είναι ως χίλια έτη, Β' Πέτρου γάμα 8, εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί ότι παρακυρίω μία ημέρα, όταν μιλάει για μία ημέρα, είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού. Κατά συνέπεια για τον Κύριο, όταν μιλάει για μία ημέρα, εννοεί χίλια χρόνια. Εδώ πέρα λοιπόν που μιλεί για δύο ημέρες, ότι ο Ισραήλ θα μείνει στους τάφους θαμμένος, θα είναι νεκρός για το Θεό για δύο ημέρες, εννοεί δύο ολόκληρες χιλιετηρίδες. Και πραγματικά από την ημέρα που ο Ισραήλ αρνήθηκε το Μεσσία του και απέρριψε τον Μεσσία του, περάσανε μέχρι τώρα σχεδόν δύο ολόκληρες χιλιετηρίδες και ο Ισραήλ είναι νεκρός. Τι είδους νέκρα είναι αυτή? Είναι νεκρός και πνευματικά, είναι νεκρός και εθνικά. Σαν έθνος δεν υπήρχε. Ήτανε σκόρπιος ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Δεν είχανε πλέον ούτε θυσιαστήριο, ούτε ναό, ούτε ιερατείο, ούτε θυσίες. Δεν είχαν τίποτα από αυτά. Ήσανε σκόρπιοι σε όλα τα έθνη, εμαζεύοντος σε συναγωγές, αλλά οι συναγωγές δεν ήτανε ναός. Διότι δεν είχαν ούτε θυσιαστήριο, ούτε και θυσίες έκαναν εκεί όπου ήσαν σκόρπιοι. Απλώς εδιάβαζαν το λόγο του Θεού. Ο Ισραήλ έπρεπε να κάνει θυσίες και θυσίες πλέον δεν έκαναν. Για δύο ολόκληρες χιλιετηρίδες, μέχρι το 1948 που ο Ισραήλ έγινε και κράτος, Ο Ισραήλ ήταν θαμμένος στους τάφους των εθνών. Αλλά και τώρα που έκανε κράτος το 1948, ακόμα πνευματικός δεν ζει. Πνευματικός δεν ζει. Δεν μπορεί ότι, να πει ότι έχει αναστηθεί και γνωρίζει τον Κύριο. Αυτό θα γίνει στο τέλος των 2000, των 2000ηρίδων, στην αρχή μάλιστα της τρίτης χιλιετηρίδος. Εν τη τρίτη ημέρα θα ορθήσουν προς τον Κύριο. Τον όρθρο, την αυγή της τρίτης ημέρας, της τρίτης χιλιετηρίδος. Ο Ισραήλ λοιπόν θα αναστηθεί και θα επιστρέψει στον Κύριο των Θεών του. Αυτή η Ανάσταση λοιπόν είναι η εθνική Ανάσταση του Ισραήλ και την πραγματεύεται ο Οσιέ ο προφήτης εδώ. Και αυτή η Ανάσταση και αυτή η στροφή είναι πραγματικά θαυμαστή και την περιγράφει ο προφήτης και λέει τα γεγονότα σε λεπτομέρειες, πως θα εγκαταλείψουν το Μεσσία τους, πως εκείνος θα τους αφήσει, πως θα υπάγει στον τόπο του, πως αυτοί θα επιστρέψουν τον όρθρο, την αυγή, μετά από δύο ημέρες, δύο χιλιετηρίδες, την αυγή της Τρίτης, και τότε θα γνωρίσουν τον Κύριον, θα ζουν ενώπιον αυτού, θα γνωρίσουν τον Κύριον και θα εξακολουθούν να γνωρίζουν τον Κύριον. Τι θαυμάσια είναι η Γραφή. Καθώς ζούμε στα τέλη των καιρών και βλέπουμε τα γεγονότα αυτά να εκπληρώνονται, μένουμε πραγματικά έκθαμβοι πως τα γεγονότα γίνονται αλλεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Σε λίγες ημέρες, με τον καινούριο χρόνο, η Ελλάδα θα μπει στην Πανευρώπη, στην ομάδα των 10 εθνών. Και αυτά τα πράγματα τα οποία άλλοτε ήσαν ένα μακρινό όνειρο και έλεγε κανείς πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, κοιτάξτε ότι γίνονται. Θυμάμαι στον Αντάρτο Πόλεμο το 1947-48 ήμουν στρατιώτης στην περιοχή εκεί της Λαμίας, Καρπενησίου, και μιλούσα στους αξιωματικούς και στους φαντάρους για τα γεγονότα αυτά, ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος, ότι η Ελλάδα θα μπει στην Πανευρώπη, ότι θα υπάρξει η Πανευρώπη των 10, και μετά από χρόνια μάλιστα θα έχω γράψει και στο σάλπισμα, γύρω στο 1956 γράφω στο σάλπισμα για αυτά τα γεγονότα που δεν υπήρχαν καν και δεν υπήρχε καν σημείο που να δείχνει ότι αυτά τα γεγονότα είναι, θα γίνουν πραγματικότητα. Και σήμερα αυτά γίνονται και τα βλέπουμε και είναι τόσο καταπληκτικά, διότι τα λέει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως δεν είμαι θα προφήτε, αλλά αναφέρονται στο Λόγο του Θεού και ο οποιοσδήποτε που μελετάει το Λόγο του Θεού μπορεί να τα δει. Η πρώτη λοιπόν αυτή Ανάσταση είναι η Ανάσταση του Ισραήλ. Και μάλιστα σε άλλα σημεία, όπως είναι ο Εζεκίηλ ο προφήτης, εκεί μας λέει για τον Ισραήλ και μας δίνει την Ανάστασή του σε εκείνη την περίφημη όραση των οστών των ξηρών που ήσαν οστά ξηρά, και ο προφήτης παίρνει παραγγελία να μιλήσει προς το πνεύμα, αφενός με να μιλήσει ώστε να ανεβούνε σάρκες και μετά να ανεβεί το πνεύμα. Ας διαβάσουμε αυτή την ωραία όραση του προφήτου Εζεκίηλ σχετικά με το λαό του. «Κύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ, και με εξήγαγε ο Κύριος για πνεύματος και με έθεσε μέσω παιδιάδος, και αυτή ήταν πλήρη σωστέων. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ιδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της παιδιάδος. Και ιδού ήσαν κατάξυρα. Και είπε προς εμέ, «Ιέ ανθρώπου, δίνανται τα οστά τα αυτά να αναζήσω σύ?» Και είπα, «Κύριε Θεέ, σύ εξέβρις». Και είπε προς εμέ, «Προφήτευσον επί τα οστά τα αυτά και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού, εγώ θέλω ευβάλει εις εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφ' ημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφ' ημάς και περισκεπάσει ημάς με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προφήτευσα ως προσετάχτη. Και καθώς προεφήτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθαν ομού οστούν μετά οστού αυτού, μετά του οστού αυτού, και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύησαν επ' αυτά και δέρμα περιεσκέπασε αυτά επάνω Πνεύμα όμως δεν είναι το εναυτή. Αυτή είναι η σωματική, εθνική, θα λέγαμε, ηλική ανάσταση του Ισραήλ. Το 1948 επαλήθευσε η προφητεία αυτή. Το Ισραήλ που ήταν ξηρά οστά στους τάφους των εθνών, σκόρπιο σε όλα τα έθνη, άρχισε να αναζεί και ανέβηκαν επάνω του σάρκες και οστά, νεύρα και δέρμα. Πραγματικά ο κόσμος έκπληκτος είδε αυτό το φαινόμενο. Αυτό το λαό που επί 2000 χρόνια ήταν σκόρπιος όλο το πρόσωπο της γης, χωρίς πατρίδα, χωρίς ναό, χωρίς θυσιαστήριο, χωρίς ιερατείο, χωρίς ελπίδα, ο λαός αυτός ξανασυγκροτείται και γίνεται έθνος. Οστούν πάει και βρίσκει το άλλο οστούν, το οστούν αυτού και συνδέεται. Ο κάθε Ισραηλίτης ήρθε και συνεδέθη με τον άλλον και ο άλλος με τον άλλον και απετέλεσαν ένα κράτος. Και ανέβηκαν επάνω τους σάρκες και νεύρα και δέρμα. Πήρε οργάνωση κρατική, έχει νομοθεσία, έχει τη γλώσσα του, ξαναζωντάνεψε η γλώσσα του η οποία ήταν νεκρά και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο λαού έπειτα από 2000 χρόνια που ζει σήμερα και μάλιστα εκπλήσει τον κόσμο με τη ζωτικότητά του, με τις ανακαλύψεις του, με τις επιστημονικές και άλλες ανακαλύψεις στην τεχνολογία, στην επιστήμη, προοδεύει και μάλιστα είναι έμπροστο φυλακή μπροστά σε, από άλλα έθνη σε πολλά πράγματα και σε πολλά σημεία. Μπορεί κανείς να πάρει κανένα περιοδικό όπως είναι αυτό το Ελλάς Ισραήλ, ένα περιοδικό, και να διαβάσει μέσα τις καταπληκτικές εξελίξεις και τα κατορθώματα τα οποία έχει ο λαός αυτός στον επιστημονικό τομέα και στον τεχνολογικό τομέα. Μεγάλες ανακαλύψεις σε κάθε είδους κλάδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και θαυμάζει κανείς. Αλλά ο λαός αυτός δεν έχει πνεύμα. Ο λαός αυτός, αν και γίνει και κράτος, ακόμα όμως δεν ζει για το Μεσσία του. Και ο λαός αυτός είναι νεκρός ακόμα. Ακόμα βρισκόμεθα στην περίοδο των δύο ημερών, των δύο χιλιετηρίδων και προσμένουμε να έλθει η τρίτη χιλιετηρίδα και λέει εδώ «Και είπε προς εμέ, προφήτευσον επί το πνεύμα, προφήτευσον ιέ ανθρώπου και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεθωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Και προεφήτευσα ως προς ετάχτην, και το πνεύμα εισήλθε εις αυτούς και ανέζησαν και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών στράτευμα μέγα σπόδρα σπόδρα. Και είπε προς εμέ, ιέ ανθρώπου, τα οστά τα αυτά είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ιδού ούτι λέγουσι τα οστά ημών εξηράνθησαν και η ελπίση ημών εχάθη, η μη συμφανίσθημε. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας. Θέλω σας φέρει στην γη του Ισραήλ. Για κοιτάξτε. Πόσο θα μας στείλει η προφητεία αυτή. Ανοίγω τους τάφους σας. Οι τάφοι τους ήσαν τα έθνη της γης, μέσα στα οποία είχαν χωθεί και είχαν διασκορπιστεί. Εγώ τους ανοίγω τους τάφους σας και θα σας ξαναφέρω, θα σας μαζέψω εις την γη του Ισραήλ. Όταν έγινε και πρόβλημα, ετέθη το θέμα αυτό μπροστά στην κοινωνία τότε των εθνών, τι θα πρέπει να γίνει με το λαό αυτό, σκέφτηκαν τα έθνη της γης να δώσουν στον Ισραήλ αλλού πατρίδα. Άλλοι σκέφτηκαν να τους στείλουν κάτω στην Αφρική, στη Μαδαγασκάρη κλπ. Όμως αυτοί επέμεναν να πάνε εκεί. Και το πράγμα ήλθε ώστε να εγκατασταθούν εκεί, διότι η προφητεία το λέει σαφώς. Θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω σαν ξερά οστά από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη γη σας, στη γη Ισραήλ. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Τώρα αυτό το σημείο είναι η πνευματική πλέον ανάσταση του Ισραήλ. Θα πρέπει ο λαός αυτός να επιστρέψει και να γνωρίσει τον Κύριο και να γνωρίσει τον Μεσσία του, τον οποίον απέλεξε. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν λαέ μου ανοίξω τους τάφους σας και σας αναβιβάσω εκ των τάφων σας και θέλω δώσει το πνεύμα μου εις εσάς και θέλετε αναζήσει και θέλω σας θέσει εν τη γη ημών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ότι εγώ ο Κύριος ελάλησα και εξετέλεσα, λέγει Κύριος. Και στάθη στη δόξα του, τότε που θα τον δουν στη δόξα και τότε που θα τον επικαλεστούν και θα τον εξητήσουν, και ο λαός αυτός μέσα σε μια μέρα θα αναζήσει και μέσα σε μια μέρα θα στραφεί εις το Μεσσία του. Σχετικά με αυτή την επιστροφή την πνευματική μιλάει και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το λάμδα στίγμα κεφάλαιο, όταν λέγει στο 26 εδάφιο, από το 24 στο πάρουμε, του λάμδα στίγμα, διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει στην γήνη μου και θέλω ράνι εθνών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει και θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν και από σπάσα στη λιχτίνη καρδία από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν σαρκίνην και θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν τη διατάγμασή μου και να φυλάτετε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτά. Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρες σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε λοιπόν μια νέα καρδιά που αποκτά ο λαός αυτός. Αυτή είναι η πνευματική τους πλέον ανάσταση. Και αφού εγίνει και η πρώτη, η εθνική τους ανάσταση, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και ο λαός αυτός θα πάρει πνεύμα όταν επιστρέψει στον Κύριον και θα

πνεύμα και πρέπει να έλθει το πνεύμα για να αναζήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ισραήλ θα πάρει το πνεύμα. Και η φράση εκείνη του Οσιέ του προφήτου που λέει μετά δύο ημέρες, εν τη τρίτη ημέρα θέλει μας αναστήσει, μας θυμίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού την τρίτη ημέρα. Διότι ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, είναι τύπος του Μεσσία, ή μάλλον ο Μεσσίας του. Ο Μεσσίας είναι ο τύπος του λαού του. Όπως δηλαδή ο λαός Ισραήλ έμεινε στους τάφους, στον τάφο του, για δύο ολόκληρες ημέρες και την αυγή της τρίτης ο λαός αυτός θα επιστρέψει. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο λυτρωτής. Δύο ημέρες, επειδή είναι πρόσωπος του λαού του και συμβολίζει και τυποποιεί το λαό του, δύο ημέρες ήταν στον τάφο και την αυγή της τρίτης, το χάρασμα, τον όρθρο, την αυγή της τρίτης αναστήθηκε. Κατά το ίδιο πράγμα θα γίνει και εις τον λαόν του Μεσσία. Όπως γίνει και εις το Μεσσία, θα γίνει και στο λαό του Μεσσία. Δύο ολόκληρες ημέρες, με άλλα λόγια δύο χιλιατηρίδες, ήσαν στους τάφους των εθνών. Και την τρίτη, τον όρθρο της τρίτης ημέρας. Την αυγή της τρίτης ημέρας. Αυτή η τρίτη ημέρα θα πρέπει να είναι η χιλιετής βασιλεία του Κυρίου. Και τον όρθρο, την αυγή της τρίτης αυτής ημέρας, ο λαός αυτός θα πάρει το πνεύμα και θα αναζήσει. Δόξα εις το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η Ανάσταση του Ισραήλ. Μια δεύτερη Ανάσταση που αναφέρεται μέσα στη Γραφή είναι η πνευματική πλέον Ανάσταση, είναι η Αναγέννηση. Αυτό που λέμε Αναγέννηση. Η Αναγέννηση είναι η απαρκή της Αναστάσεως. Είναι η Ανάσταση της ψυχής. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού θα χρησιμοποιήσει ανάλογα λόγια για την πνευματική Αναγέννηση. Σαν και για την Ανάσταση. Επί παραδείγματι, στην προς Εφεσίους επιστολή Β κεφάλαιο, Εφεσίους Β 1-6, ο Λόγος του Θεού θα μας πει: και εσάς όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησε, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενέργει την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφουμεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και μετά εκφύσεως τέκνα οργήσεως και ηλυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όν εις έλεος, για την πολλήν αυτού αγάπη με την οποία ηγάπησε ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί για τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού. Αυτή η Ανάσταση είναι Ανάσταση πνευματική. Αυτή η νέκρα περί της οποίας ομιλεί εδώ πέρα, ήμεθα νεκροί, είναι η νέκρωση η πνευματική εξαιτίας των παραπτωμάτων και εξαιτίας των αμαρτιών στις οποίες πέφτει κάθε άνθρωπος. Δεν ζει για το Θεό. Είναι νεκρός για το Θεό. Ο Ισραήλ ήταν νεκρός για το Θεό, σκόρπιος στους τάφους των εθνών. Εμείς ήμεθα νεκροί για το Θεό και γυρνούσαμε στις αμαρτίες μας και περπατούσαμε κατά τον άρχοντα τις υποβολές που ο άρχον της εξουσίας του αέρος μας υπέβαλε κάθε φορά. Και ήρθε η στιγμή που όπως ο Θεός θα αναστήσει τον Ισραήλ, όπως ανέστησε τον Μεσσία του Ισραήλ, ανασταίνει και μας. Αυτή η Ανάσταση, αυτή η ζωοποίηση είναι πνευματική και αφορά τον κάθε ένα που μετανοεί και πιστεύει εις τον Ιησού Χριστό. Είναι σχετικό και αυτό που λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, πάλι στο 5ο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, που λέγει: δια τούτο λέγει, σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Ο Χριστός θα σε αναστήσει. Ο Χριστός θα σε φωτίσει. Αυτό το έργο το οποίο ο Ιησούς κάνει μέσα στην καρδιά του μετανοούντος και πιστεύοντος δεν είναι απλώς μια αλλαγή ηθικής όπως ο κόσμος το φαντάζεται. Δεν αλλάζει την ηθική του ο άνθρωπος. Είναι νέα ζωή που έρχεται μέσα του. Και αυτή η νέα ζωή είναι Ανάστασης σε ένα νέο κόσμο. Η Ανάσταση μάλιστα αυτή αρχίζει από μέσα μας. Η Ανάσταση περί της οποίας ομιλούμε αρχίζει από μέσα μας. Είναι δηλαδή το πρώτο γεγονός

0: γίνεται μέσα στον άνθρωπο. Ανασθενόμεθα. Είμεθα νεκροί και ζούμε για το Θεό. Και αυτό αποτελεί μία απόδειξη τρανή για μας. Ότι αφού γίνει και η πνευματική ανάσταση, μια μέρα θα γίνει και η φυσική ανάσταση. Θα ακολουθήσει και η φυσική. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, όταν μίλησε για τη φυσική ανάσταση, μίλησε και για την πνευματική. Και όταν μίλησε για την πνευματική, μιλάει και για τη φυσική. Για κοιτάξτε αυτό το θέμα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το πέμπτο κεφάλαιο και στο εδάφιο από το 19 και κάτω. Εδώ ο Κύριος μία πιάνει τη φυσική ανάσταση, μία την πνευματική, αλλεπαλλήλως. Και θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στις δυο κυμαίνεται, μιλάει και για τη μια, μιλάει και για την άλλη και δείχνει ότι η ιδία δύναμης πραγματοποιεί και τις δυο και η ιδία πηγή δυνάμεως. Η Ανάσταση έρχεται από το Θεό. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα συνεργάζονται στην Ανάσταση όπως συνεργάστηκαν στη δημιουργία του κόσμου. Ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα. Ο Πατήρ συνέλαβε το σχέδιο, ο Υιός είπε και γίνηκε, το Πνεύμα έδωσε τις μορφές. Και στην Ανάσταση, όπως και στη Σωτηρία, είναι τα τρία πρόσωπα που εργάζονται. Η Ανάσταση είναι έργο του Πατρός, είναι έργο του Υιού και είναι έργο και του Πνεύματος. Εδώ πέρα λοιπόν δείχνει καθαρά ότι ο Υιός μετέχει σε αυτό το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως, είναι ένα από τα έργα τα οποία ο Πατήρ έχει εμπιστευτεί στον Υιόν. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν δίνεται ο Υιός να πράττει ουδένα σε αυτού αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτο. Επειδή όσα εκείνος πράττει ο Πατήρ, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει σε αυτόν για να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστην ασθένει ζωοποιεί. Η πηγή από την οποία έρχεται η δύναμη σε αυτή της Αναστάσεως είναι ο Πατήρ και είναι και ο Υιός. Όπως ο Πατήρ το πράττει και ο Υιός το πράττει. Και αλλού θα δούμε ότι και το Πνεύμα μετέχει στην Ανάσταση. Ανεστήθη για τις δόξεις του Πατρός ο Ιησούς Χριστός. Η δόξα του Πατρός εννοεί εκεί το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς το Πνεύμα μετέχει στο έργο της Αναστάσεως. Ο Πατήρ ανασταίνει, ο Υιός ανασταίνει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα. Καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί ούτω και ο Υιός, ούστινας θέλει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίση. Γι' αυτό είπα, δύο είναι τα μεγάλα έργα για τα οποία μας μιλάει η Γραφή, η Ανάστασης και η κρίσης. Και εδώ τα φάνει μαζί, τα βάνει το ένα πλάι στο άλλο. Η Ανάσταση και η κρίση. Και σε αυτά τα δύο έργα ο Υιός έχει το δικό του ρόλο. Για να τιμώσει πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα τον πέψαντα αυτόν. Και λέει στο 24. Αληθώς αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύων εις τον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αυτή είναι η πνευματική Ανάσταση. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότε οι νεκροί θέλουσι ακούσει την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Αυτή είναι η πνευματική Ανάσταση. Οι νεκροί θα ακούσουν και όλοι εμείς είμαστε νεκροί κάποτε και ακούσαμε την φωνή του Υιού του Θεού και διότι πιστέψαμε εις τον πέψαντα αυτόν, τον Πατέρα, ο οποίος τον απέστειλε, ότι είναι Υιός Θεού απεσταλμένος από τον Πατέρα, σωτήρας του κόσμου, διότι το πιστέψαμε αυτό, εσώθημε. Συνεπώς, αναστηθήκαμε. Από τον θάνατον εισήλθαμε εις την ζωή. Οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωήν εν εαυτό. Δηλαδή ο Υιός είναι φορέψ ζωής, όπως είναι ο πατήρ. Έδωκε, βλέπετε, το έδωκε δείχνει την εξάρτηση του Υιού από τον πατέρα. Ζωή να έχει με αυτό, δείχνει ότι ο Υιός έχει ζωή όπως ο πατήρ. Όπως ο πατήρ έχει την ζωή πηγάζουσα από μέσα του, και ο Υιός έχει την ζωή πηγάζουσα από μέσα του. Και κατά συνέπεια είναι Θεός. Δεν είναι κτίσμα. Γιατί το κτίσμα παίρνει την ζωή. Ο Υιός έχει την ζωή εν εαυτό, όπως την έχει και ο πατήρ. Αλλά μας βάνει και τη λέξη έδωκε. Έδωκε ο πατήρ αυτό. Προχρόνων αιωνίων. Προπαντός χρόνου. Που σημαίνει, που δείχνει την εξάρτηση του Υιού από τον πατέρα. Μίζων μου ο πατήρ. Ο πατήρ έδωκε ζωή να έχει εν εαυτό. Έχει τούτο το απόλυτον ο Υιός, όπως το έχει ο πατήρ, αλλά αυτό το απόλυτον του Υιού είναι αιωνίως δοσμένο από τον πατέρα. Συνεπώς μας δείχνει την εξάρτηση από τον πατέρα και ταυτόχρονα το γεγονός ότι δίδει την ζωή όπως την δίδει ο πατήρ την ζωή. Πηγάζει η ζωή από μέσα από τον Υιό. Γι' αυτό λέγει «Εγώ είμαι η ζωή». Εδώ πέρα λοιπόν ο Υιός έχει ζωή όπως ο πατήρ. Δείχνεται ότι ο Υιός έχει ζωή όπως ο πατήρ. Έδωκε εις τον Υιό να έχει ζωή εν αυτό. Και εξουσία έδωκε εις αυτό να κάνει και κρίση, το δεύτερο έργο, διότι είναι Υιός ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο, διότι έρχεται ώρα καθ' πάντες η εν της μνημείς θέλουσι ακούσει την φωνήν αυτού και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάσταση ζωής ή δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάσταση κρίσεως. Εδώ πλέον έχουμε τη σωματική ανάσταση. Προηγείται η πνευματική. Από τον Υιό εξέρχεται η ζωή. Ο Υιός μας ανασταίνει. Και αυτό το προνόμιο το έχει μόνον ο Υιός. Κανένας άλλος, ούτε από τα κτίσματα τα υπάνω ούτε τα κάτω, δεν έχει αυτό το προνόμιο, διότι αυτά παίρνουν την ζωή από τον Υιόν. Ο Υιός όμως έχει την ζωή εν εαυτό, αιωνίως, δοσμένη πάντοτε από τον Πατέρα. Η εξάρτηση από τον Πατέρα, ότι ο πατήρ μου είναι μίζων, όπως λέει, και ο Υιός μας δίδει την ζωή. Κατά συνέπεια, η πνευματική ανάσταση και η φυσική ανάσταση εν συνεχεία, η σωματική, δίδεται από τον Υιό. Πόσο θαυμάσιο είναι αυτό. Εκείνος που άρχισε αυτό το έργο μέσα μας, θα το ολοκληρώσει. Και προσμένουμε την απολύτρωση του σώματος ημών, λέγει η Γραφή. Την απολύτρωση του σώματος ημών. Τα σώματά μας θα απολυτρωθούν, θα μπουν μέσα στη ζωή, θα αναστηθούν. Είναι δυνατόν λοιπόν να γίνει αυτή η ανάσταση του σώματος και είναι μια πραγματικότητα αυτό. Η ανάσταση του πνεύματος, της ψυχής, το δείχνει. Και αφού γίνει και το πρώτο, θα ακολουθήσει το δεύτερο. Και θα δούμε πραγματικά και θα αφιερώσουμε ένα μάθημα για αυτό το θέμα, να δούμε ότι η Αγία Γραφή το μιλάει πλατιά. Το μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη, το μιλάει και στην Καινή Διαθήκη. Θα υπάρξει η ανάσταση των σωμάτων σαν ένα καθολικό φαινόμενο. Όλοι θα αναστηθούν. Δίκαιοι και άδικοι, ευσεβείς και ασεβείς. Αλλά η ανάσταση μόνη της δεν είναι βραβείο και δεν είναι προνόμιο αυτή καθ' αυτή. Είναι το πώς θα αναστηθείς. Εκείνο είναι προνόμιο. Εάν θα είσαι στην ανάσταση των δικαίων ή στην ανάσταση των αδίκων. Εάν θα έχεις ανάσταση ζωής ή ανάσταση κρίσεως. Η ανάσταση λοιπόν θα είναι για όλους. Όλοι θα αναστηθούν. Ο Θεός θα τους αποκαταστήσει. Αλλά πώς θα αποκατασταθούν. Εάν θα αναστηθούν για την κρίση, θα έχουν σώματα εσχήνης και αυτό δεν είναι πλέον προνόμιο. Προνόμιο θα είναι να αναστηθείς εκ των νεκρών, να προηγηθείς στην πρώτη ανάσταση και να αναστηθείς στην ανάσταση της ζωής. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας δείχνει τον Θεό σαν πηγή από τον οποίο προέρχεται η δύναμη της ζωής. Και μας μιλάει η Γραφή για τρεις τέτοιες αναστάσεις. Η εθνική ανάσταση του Ισραήλ, η πνευματική ανάσταση των πιστών, η σωματική ανάσταση όλων των όντων, την οποία όμως θα δούμε, με τι διακρίσεις και πώς η Αγία Γραφή το μιλάει και μας το δίνει. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο μαθημά μας. Αλλά
1: για να φτάσει κανείς σε αυτή την εξανάσταση εκ των νεκρών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να έχει προηγηθεί η πνευματική. Η πνευματική ανάσταση, και μάλιστα να ζεις σαν αναστημένος, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου. Αν ζεις αναστημένος, επιβεβαιώνεις κάθε μέρα αυτό που έχει γίνει μέσα σου. Μπορεί να λες στους ανθρώπους, Κύριε, εγώ δεν είμαι πλέον νεκρός. Εγώ είμαι αναστημένος, έχω βγει από τους τάφους. Περιπατώ σε νέα ζωή, με νέο πνεύμα, με νέα καρδιά. Επικοινωνώ με το Θεό και σαν αναστημένος από τους νεκρούς, επιβεβαιώνω κάθε μέρα την αναστασή μου αυτή και προσμένω την σωματική ανάσταση, η οποία κι αυτή μια μέρα θα γίνει, την οποία ο Θεός θα μου δώσει. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αναστημένη από τους νεκρούς, ζει στην Ανάσταση, προσμένει την Ανάσταση και του σώματος ακόμα, ή την μεταμόρφωση και αρπαγή εις τον Κύριο. Απόψε θα σταματήσουμε εδώ και θα το συνεχίσουμε στο ερχόμενο μάθημά μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη σου. Σύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από την δόξα σου. Ευχαριστούμε γιατί έστειλες στον κόσμο τον Υιόν σου, τον μονογενή. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο Σταυρό, για το αίμα του το πολύτιμο. Ευχαριστούμε για την λύτρωσή μας, την συγχώρηση των αμαρτιών μας, την ελπίδα της αιωνιότητας που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Πατέρα, ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκες. Έδωσες νόημα στη ζωή μας. Την γέμισες ασφιχτικά με την παρουσία σου. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Πατέρα, ευλόγησέ μας αυτό το πρωί. Άνοιξε τους καταράχτες του ουρανού και έπιε την ευλογία σου πλούσια. Μίλησέ μας μέσα από τον αιώνιο λόγο σου. Παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει, να μας ελέγξει, να μας ποδηγετήσει. Παρακαλούμε να ευλογήσεις την πατρίδα μας, να την φρουρήσεις και να δώσεις ευκαιρίες ευαγγελισμού της. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και την δόξα. Αμήν. Πάνω Ρο Γάμα, σελίδα 561. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη δυσμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Υιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου η μέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος από αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δέλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και ως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών. Επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύ, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού.
Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο. 217. Ω βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής.

0: αγαπητό αδερφό Ανανία Καβάκα.
1: Και κατόπιν χοροδίο θα ψάλει τον πρώτο της ύπνου. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το 4 εδάφιο. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ. Λυσίων του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκάθητο ούτως εις την πηγή. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γενή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω. Ευχαριστώ. Διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει στην πόλη δια να αγοράσουν συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γενή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γενή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρε στην δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον σι δώσμη να πείω, σι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει το είδωρ το ζών. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκε η σημά στο φρέαρ, και αυτός έπιε εξ αυτού, και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πας ως της πει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάντην. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναπλύζοντος η ζωή αιώνια. Επιτρέψτε μου να ξαναδιαβάσω το εδάφιο. Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάντην. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναπλύζοντος η ζωή αιώνιου. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μην διψώ, μη δεν να έρθουμε εδώ να αντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπα και κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ. Απεκρίθη η γινή και είπε, δεν έχω άνδρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας. Λέγει προς αυτόν η γινή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν. Και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλει προσκυνήσει τον πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γενή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έρθει

κάθε άνθρωπος, ανήσυχα και αδιάκοπα, αναζητεί την πηγή της ευτυχίας. Ολόκληρος ο κόσμος, αυτός ο ταραγμένος κυλιστικός κόσμος του καιρού μας, βρίσκεται σε μια μανιώδη επιδίωξη ασφάλειας και ευτυχίας. Όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου, η κόπη του, η μόχθη του, οι ατέρμονοι αγώνες του, σε τελευταία ανάλυση σε αυτό αποβλέπουν, στην ευτυχία του. Μέσα μας έχουμε ένα μυστηριώδες αίσθημα που ασίγαστα μας υπαγορεύει ότι κάπου υπάρχει κάποια πηγή από όπου αναβλύζει η ευτυχία. Την ευτυχία αναζητούσε και ο ποιητής όταν νοσταλγικά έγραφε τους στίχους του. Να φύγω. Πού? Αδιάφορο το πού. Μόνο να φύγω. Να πλανηθώ σε μακρινούς που δεν τους ξέρω τόπους. Το κάθε τι στα μάτια μου πάντα καινούριο να είναι. Να κλειστώ μες στη ζωή και μέσα στους ανθρώπους. Εκφράζει εύγλωτα ο ποιητής εκείνα τα ατέλειωτα πλήθη των ανθρώπων. Τις ατέλειωτες στρατιές των νέων που κάθε χρόνο αφήνουν την πατρίδα τους και ταξιδεύουν. Για να δουν, να μάθουν και να πάθουν, να απολαύσουν και να ευτυχήσουν. Όμως, πόσο θλιβερή και αποκαρδιωτική διαπίστωση του ποιητή. Στις Φλάνδρες τις ομιχλερές και στα λαμπρά Παρίσια, στο φωτεινό το Βόσπορο στην πένθυμη Αγγλία, στις χαλανές ελβετικές λίμνες τις χιονισμένες, παντού όπου το κουρασμένο σέρνεται το βήμα του ανθρώπου, έχω κι εγώ την νιώτη μου ολάκερη γυρίσει. Μα η πλήξη πάντα νύλεη με είχε ακολουθήσει. Γιατί σε αυτή την άσκοπη πλανητική ζωή μου, χλωμή η ψυχή μου κι άρρωστη ταξίδευε μαζί μου. Γιατί ο καθένας μαζί του κουβαλάει τον εαυτό του, όπου κι αν πάει, ακόμα κι αν βρεθεί σε μυθικούς παράδεισους. Φέρνει μαζί του την θλίψη ή την χαρά που έχει μέσα του. Τα πάθη του, οι κακές μνήμες ή η ευτυχία του τον συνοδεύουν πάντοτε. Ένας φημισμένος χορευτής εκμυστηρεύτηκε. Ποτέ μου δεν εχόρευσα μηχανικά. Αλλά εκείνο που τα χέρια μου αναζητούν ενώ κινούνται, εκείνο για το οποίο τα μάτια μου συνήθως είναι γεμάτα δάκρυα, είναι το μέχρι σήμερα άγνωστο για μέ μυστικό της ειρήνης και της ευτυχίας που τόσο πολύ διψάει η καρδιά μου. Οι στήλες των εφημερίδων και των περιοδικών, βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, πολλές φορές μας αποκαλύπτουν το φοβερό κενό που ζουν άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, εκπρόσωποι της πολιτικής, του πλούτου, όλοι αυτοί που εμείς οι κοινοί θνητοί τους μακαρίζουμε. Μια φημισμένη ηθοποιός του κινηματογράφου είπε: «Έχω χρήμα, ομορφιά, γοητεία και δημοτικότητα. Θα έπρεπε να είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Εν τούτης είμαι μια άθλια». Γιατί, αμέτρητοι άνθρωποι αναρωτιούνται, γιατί το κενό, γιατί η ανικανοποίηση. Γιατί ενώ σήμερα απολαμβάνουμε αυθονία υλικών αγαθών, δεν νιώθουμε ευτυχείς. Τάχα φέρνουμε πάνω μας την κατάρα των Δαναΐδων. Εκείνες οι δύσμυρες κοπέλες που στον Άδη, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν καταδικασμένες να προσπαθούν να γεμίσουν ένα πιθάρι που δεν είχε πάτο. Αμέτρητοι άνθρωποι σήμερα ζουν το δράμα των Δαναΐδων, υδροφορούν εις πίθων Δαναΐδων. Προσπαθούν να γεμίσουν την καρδιά τους με άρτων και θεάματα. Άλλοι με απολαύσεις και διασκεδάσεις. Άλλοι με γνώσεις και σοφία και επιτεύξεις. Άλλοι με πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Μάται όμως, το κενό παραμένει αβυσαλαίο και φρικτό. Χρόνια ολόκληρα αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε κάτι. Και όταν προσεγγίσουμε την περιπόθητη επιτυχία, η διαπίστωση είναι πικρή.
Πόσο μεγάλη ήταν η φόρα, πόσο το πείδημα μικρό. Μοχθούμε για να πραγματώσουμε κάποιο όνειρό μας. Και όταν το όνειρο πάρει σάρκα και οστά, μέσα στο μεθύσι της χαράς μας, έρχεται αναπάντεχα κάποια θλίψη να ρίξει την μελανή σκιά της. Όπως λέει ο νεοέλληνας διηγηματογράφος, δεν έχουν ποτέ τελειωμό οι καημοί και τα πάθια του κόσμου. Η συμπαθής γυναίκα του Ευαγγελίου, η Σαμαρίτισσα, είχε αναζητήσει με πάθος την ευτυχία. Στην πηγή των γήινων απολαύσεων, στην πηγή της άνομης Σιδονής, προσπάθησε μάταια να ξεδιψάσει, δίχως κανένα αποτέλεσμα. Ωστότου μια μέρα στο πηγάδι της Ιχάρ συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Εκείνο το συναπάντημά της ήταν μοναδικό και αποφασιστικό για την ιστορία της. Ο Ιησούς έριξε μια διεισδυτική ματιά στην καρδιά της και στην ζωή της και της αποκάλυψε το δράμα της. Και με λόγια αιώνιας αξίας προσπάθησε να την ανορθώσει, να την ποδηγετήσει σωστά. Της είπε, όποιος πιει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. Αλήθεια, όποιος πιει από την πηγή των όποιων απολαύσεων, από την πηγή του πλούτου, της ειδονής, της φήμης, της δόξας, αλίμονο, θα διψάσει πάλι. Θα διψάει πάντα. Μονάχα ο Ιησούς Χριστός προσφέρει το νερό που μπορεί να σβήσει την φλόγα της ψυχής. Στη γυναίκα πλάι στο πηγάδι του Ιακώβ, κάποιος σχολιαστής βλέπει το σύμβολο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η πόθη της ήταν και δική μας πόθη. Η κραυγή της και δική μας κραυγή. Η αμαρτία της αμαρτία μας. Η πλάνη της πλάνη μας. Ό,τι να υπήρχε τρόπος αυτό το πρωί, τα αθάνατα λόγια του Ιησού να αντυχήσουν σε όλη τη γη. Να τα ακούσουν όλοι εκείνοι που απόκαμαν να ελπίζουν. Που απογοητεύτηκαν να αναζητούν την ευτυχία. Το νερό που εγώ θα σας δώσω θα γίνει μέσα σας πηγή που θα αναβλύζει αιώνια. Ο Ιησούς δεν είναι ο σκυθροπός και αμήλικτος ηθικοδιδάσκαλος που μας καταδικάζει. Δεν έρχεται στη ζωή μας για να μας κάνει δυστυχείς. Αντίθετα, επιζητεί να μας λυτρώσει. Το κύριο θέμα της διδασκαλίας του ήταν η ευτυχία του ανθρώπου. Κάποτε στάθηκε στο όρος της Πανάρχαιης Παλαιστίνης για να διδάξει στην ανθρωπότητα το δρόμο της γνήσιας ευτυχίας. Οι αιώνες σιωπούν για να ακούσουν τα αιώνια λόγια του. Μακάρι είναι οι ταπεινόφρονες, διότι η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι είναι εκείνοι που πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Ευτυχισμένοι είναι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Ευτυχισμένοι είναι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν οι του Θεού. Ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που καταδιώκονται χάρη της δικαιοσύνης, γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους. Μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου, να χαίρετε τότε και να γαλιάστε, διότι η αντιαμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι κατεδίωξαν τους προφήτας που έζησαν πριν από εσάς. Πόσο λανθασμένοι οι δρόμοι στους οποίους οδεύει αυτός ο ηλιστικός κόσμος του καιρού μας. Τι απλότητα, τι δύναμη, τι αβυθομέτρητη σοφία κλείνουν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Η Βίβλος διακηρύσει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό. Αθώος και τέλειος. Απόλυτα ευτυχής. Πλάστηκε για να έχει επικοινωνία με τον Δημιουργό του. Όμως αμάρτησε. Και έκτοτε βυθίστηκε μέσα στην αθλειότητα και στην δυστυχία.
Η αμαρτία είναι η αιτία του δράματος της ανθρωπότητας. Πηγή των θλίψεών του, η απομάκρυνσή του από τον δημιουργό του. Και από τότε ζούμε με την νοσταλγία του χαμένου παράδεισου. Αλλά ο Ιησούς ήλθε στη γη για να μπορέσουμε εμείς να επανέλθουμε στον Θεό. Γι' αυτό πέθανε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Γι' αυτό έχισε το αίμα του το πολύτιμο. Εκείνη την μοναδική μεγάλη Παρασκευή, στο Άγιο Σώμα του, βάσταξε τις αμαρτίες μας. Επάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός είναι ο δικός μας αντικαταστάτης. Τιμωρείται για μας. Πεθαίνει για μας. Ακούστε την κραυγή του. Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ο Θεός τον εγκατέλειψε όντως. Γιατί στο πρόσωπό του είδε τον μεγαλύτερο αμαρτωλό όλων των αιώνων, όλων των εποχών. Τον εγκατέλειψε για να μπορέσουμε εμείς να επανέλθουμε κοντά του, να επανασυνδεθούμε μαζί του. Ο Ιησούς έζησε και πέθανε για την ευτυχία μας. Εκείνος που μας αγάπησε περισσότερο από κάθε άλλον, τώρα μας καλεί κοντά του. Ελάτε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Το νερό που εγώ θα σας δώσω θα γίνει μέσα σας μια πηγή που αιώνια θα αναπλύζει. Πολλοί από εμάς αυτό το πρωί θα μπορούσαμε να διηγηθούμε μια θλιβερή ιστορία αναζήτησης της ευτυχίας στα πρόσκαιρα και στα μάταια. Όσο του σταθήκαμε στον Ιησού Χριστό για να βρούμε την χαρά που ξεδιψάει και εκείνος άνοιξε μέσα μας μια πηγή αστήρευτη, γνήσιας ευτυχίας. Αλλά ποιο είναι το νερό που σαν το πιείς θα γίνει μέσα σου μια πηγή ακένωτη ευτυχίας? Τι εννοούσε τάχα ο Ιησούς Χριστός? Εάν τώρα αναγνωρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός και μετανιώσεις για τις αμαρτίες σου, εάν ειλικρινά πιστεύσεις ότι ο Χριστός πέθανε και για σένα πάνω στο σταυρό, το Άγιο Πνεύμα θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και θα είναι σαν μια πηγή που θα αναβλύζει την αληθινή ευτυχία. Κάποιος σοφός λέει: ο άνθρωπος είναι ένα δοχείο προορισμένο να δεχτεί τον Θεό. Και ο Πασκάλ παρατηρεί: μέσα μας έχουμε ένα άπειρο κενό που για να γεμίσει θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα άλλο άπειρο, δηλαδή τον Θεό. Το κενό που είναι μεγάλο σαν τον ουρανό δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα άλλο παρά μονάχα με τον Θεό. Είναι ο Ιησούς εκείνος που μπορεί να φέρει μέσα στην καρδιά σου το άπειρο και το αιώνιο. Θα έρθει εντός σου το Άγιο Πνεύμα. Μας λύτρωσε ο Ιησούς από το μάταιο κυνηγητό της ευτυχίας στα φθαρτά και στα πρόσκαιρα. Δεν αναζητούμε πια πηγές να ξεδιψάσουμε. Είναι ομολογουμένος τόσο θαυμαστό ότι τούτη πηγή που άνοιξε εντός μας δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες. Μπορεί ολογυρά μας να υπάρχει μια φρικτή ξηρασία, αλλά εκείνη εξακολουθεί να αναβλύζει. Στα καλοκαίρια και στα γριοκαίρια. Αναβλύζει ανεξάντλητα. Αναβλύζει την ειρήνη. Την ειρήνη του Θεού. Την ειρήνη που ο Θεός μας έδωσε. Η ειρήνη του νου, η ειρήνη της καρδιάς, η ειρήνη της συνείδησης. Μα συνέχει βαθιά η βεβαιότητα ότι η ζωή μας είναι στα παντοδύναμα χέρια του Θεού. Ενός Θεού που μας αγαπά, που φροντίζει ακόμα και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Όποιος γνώρισε αυτή την ειρήνη την θαυμαστή, μπορεί αλήθεια να νιώσει τον ψαλμωδό όταν αλλάζει. Ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμοτάτης της θλίψης. Για τούτο δεν θα φοβηθούμε. Κι αν σαλευθεί η γη, κι αν μετατοπιστούν τα όρη στο μέσο των θαλασσών, κι αν ηχούν και ταράτονται τα ύδατα και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Μια τέτοια κοσμοχαλασιά
Μπορεί κάποτε να έλθει στη ζωή μας, δεν αποκλείεται. Όμως, οι ρίαγες της ειρήνης του Θεού θα εφραίνουν τον Άγιο Τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Η καρδιά μας έγινε ο Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του Θεού. Μέσα μας κατοίκησε η παρουσία του ζώντος Θεού. Ας μένε το λογυρά μας η θύελλα. Τούτη πηγή μέσα μας αναβλύζει την ειρήνη. Την ειρήνη και την χαρά. Μια χαρά όχι γήινη, όχι αυτού του κόσμου. Μια χαρά που δεν εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι η χαρά του Κυρίου. Μια χαρά που μπορεί να ανθοβολήσει ακόμα και μέσα στη θλίψη. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε, «Υπερπερισσεύομαι τη χαρά, επί πάση τη θλίψη ημών». Παράξενο πράγμα. Περίσσια χαράς μέσα στην θλίψη. Απίστευτο. Κάποτε βρέθηκε στις άθλιες συνθήκες της φυλακής των Φιλίππων. Ήταν μαζί με τον συνεργάτη του τον Σίλα. Τους είχαν δύρει, τους πλήγωσαν, τους βασάνισαν. Όμως το μεσονύχτι τραγουδούσαν, τραγουδούσαν στον Κύριο. Από πού αντλούσαν αυτή τη χαρά? Από τις συνθήκες της φυλακής, αναντήρητα όχι. Ήταν η πηγή που είχαν μέσα τους, που ανάβλιζε. Και ομολογουμένως, τούτη τη θαυμαστή χαρά την γευθήκαμε μέτρητες φορές. Ειρήνη στην θύελλα, χαρά στη θλίψη και μέσα στον πόνο παρηγοριά. Ο πόνος ήταν και παραμένει το άλυτο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Όμως, όποιος γνώρισε την παρηγοριά του Θεού, μπορεί να διηγέται την καλοσύνη του. Είναι εκείνη η γλυκύτατη παρηγοριά του Θεού που ικάνωνε τους λεπρούς των νήσων Μοκάη, νήσων του Ειρηνικού ωκεανού, να τραγουδούν μέσα στη μοναξιά τους. Του Θεού το χέρι μας έστειλε αυτούς τους πόνους. Όμως ξέρουμε ότι μαζί με την οργή είναι αγκαλιασμένη συμπόνια. Έτσι δείχνει ο ουρανός την αγάπη του και γλυκαίνει τους πόνους μας. Το ξέρουμε ότι από τον πόνο μας θα φυτρώσει η αιώνια χαρά μας. Είναι εκείνη η γλυκύτατη παρηγοριά που οραίζει και γλυκαίνει ακόμα και το φρικτό πρόσωπο του θανάτου, ώστε ο θάνατος να μην είναι πια ο αδυσόπιτος δρεπανηφόρος. Ο Ιώβ λέει, ο Θεός δίνει τραγούδια στις νύχτες. Στις νύχτες των θλίψεων και των κακών περιστάσεων, στα χείλη των λυτρωμένων ο Θεός βάζει παρήγορα άσματα. Στο καύμα της ζωής και στο καμίνι των αντίξων συνθήκων, τούτη πηγή αναβλύζει το ζωντανό νερό που δροσίζει όλο το είναι μας. Αναβλύζει δύναμη. Ποιος από τους πιστούς δεν γνώρισε την καταπληκτική δύναμη του Θεού? Δεν ήταν η δική μας η δύναμη που μας ικάνωσε στο παρελθόν να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, παγίδες, πειρασμούς. Ήταν η δύναμη του Θεού. Γνωρίζουμε την δική μας αδυναμία. Όταν νικέσαι δεν είσαι ευτυχής. Όταν νικέσαι από τις αδυναμίες σου και τα πάθη σου δεν είσαι ευτυχής. Ευτυχής είναι ο νικητής μονάχα. Ο Απόστολος Παύλος ομολογούσε θριαμβευτικά: «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού». Η γυναίκα πλάι στο πηγάδι του Ιακώβ είναι το σύμβολο όλης της ανθρωπότητας. Το δικό μας το σύμβολο. Απόκαμε αναζητώντας την ευτυχία όσο του συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός οδη μπορεί και σήμερα μέσα στον κόσμο μας. Αθόρυβα, αόρατα, μυστικά. Αναζητάει όλους εκείνους που αναζητούν την ευτυχία μακριά του. Είναι κοντά μας και αυτό το πρωί, όπως ήταν τότε στο φρέαρ του Ιακώβ. Με μετάνοια και ειλικρινή πίστη, ζήτησέ του να σου προσφέρει το ζωντανό νερό. Το νερό που σαν το πιείς θα γίνει μέσα σου μια πηγή που αιώνια θα αναβλύζει. Παρακαλώ η χοροδία να ψάχνει.

Τονίσαμε ήδη ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και τις αμαρτίες του και πιστέψει ειλικρινά στον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στην καρδιά του και γίνεται η πηγή από όπου αναβλύζει η γνήσια ευτυχία. Δεν είδαμε ποτέ το Άγιο Πνεύμα, όμως ξέρουμε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι κατοικεί στην καρδιά μας. Γιατί το νιώθουμε, το ζούμε, είναι η μεγάλη πραγματικότητα της ζωής μας. Κάθε τόσο δονεί και πλημμυρίζει όλο το είναι μας. Όμως, η πηγή τούτη του Πνεύματος, για να λειτουργεί πάντοτε, θα πρέπει ο πιστός να εκπληρώσει κάποιες προϋποθέσεις. Αλλιώς, μπορεί να πάυσει να αναβλύζει το είδωρ το ζών, με αποτέλεσμα ο πιστός να μαραθεί και να ατονίσει στην πνευματική του ζωή. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω βιβλική ορολογία για να είμαι πιο ακριβής. Τούτο το συνεχές ανάβλισμα της πηχής, η βίβλος το ονομάζει πλήρωση. Μάλιστα, για τούτο το σκοπό, ο Λόγος του Θεού περιέχει συγκεκριμένη εντολή. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Αποσαφηνίζω. Πλήρωση του Πνεύματος είναι η πύρα εκείνη της χαράς, της δύναμης, του φωτός, της ειρήνης. Η ουράνια πύρα που ανανεώνει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις της πλήρωσης? Τονίζω, της πλήρωσης, όχι της σωτηρίας. Η σωτηρία αποκτάται δια της πίστεως. Τώρα απευθύνομαι σε πιστούς ανθρώπους. Οι προϋποθέσεις της πλήρωσης. Ποιες είναι? Ένας πρώτος όρος είναι η υπακοή στις εντολές και στο θέλημα του Θεού. Η ανυπακοή υπήρξε η αιτία του δράματος της ανθρωπότητας. Εκεί στον κήπο της Εδέμ, το πλάσμα παρήκουσε στην εντολή του πλάστη και ο παράδεισος έγινε κόλαση. Πόθησε μια ζωή ελεύθερη από τους νόμους του Θεού. Όμως κατάντησε σκλάβος των παθών του και των φόβων του. Είναι λογικό και δίκαιο να υπακούμε στον Δημιουργό μας. Οι εντολές το αποβλέπουν στην ευτυχία μας. Δεν είναι δεσμά που μας δουλώνουν, είναι φτερά αντίθετα που μας υψώνουν. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό, τόσο μισούμε την αμαρτία. Όσο προσεγγίζουμε τον Θεό, τόσο περισσότερο λεπτολόγοι γινόμαστε στην αντιμετώπιση της αμαρτίας. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Μέγερ σημειώνει: η συνεχής πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα είναι δυνατή μόνο σε εκείνους που το υπακούνε και μάλιστα σε όλες τις εντολές του. Δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή χωρίς σημασία. Αμελώντας μικρές και ασήμαντες κατά τη γνώμη μας εντολές, πολύ γρήγορα θα βρεθούμε έξω από το φωτεινό κύκλο μιας Άγιας Ζωής και έτσι θα χάσουμε την όμορφη αυθονία της δύναμης του Πνεύματος. Μια ματιά, μια λέξη, μια άρνηση είναι αρκετή να το λυπήσει μέσα μας και να το σβήσει στα μάτια των ανθρώπων. Αλλά και αν κάποιος αμαρτήσει, η Βίβλος λέει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον Δίκαιο. Θα εξομολογηθούμε την αμαρτία μας στον Κύριο και εκείνος είναι πιστός και δίκαιος ώστε να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Ας προσέξουμε στην εξομολόγησή μας να είμαστε συγκεκριμένοι και ακριβείς και επιπλέον να πιστεύουμε στη διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι εκείνος μας συγχώρησε. Η υπακοή, προϋπόθεση εκ των ονουκάνευ για την πλήρωση. Αλλά και η εμπιστοσύνη στον Θεό, ένας δεύτερος όρος εξίσου σπουδαίος. Η ζωή της πίστης, η ζωή η χριστιανική, σε μια αυθεντική της μορφή, δεν είναι αχώδης, δεν είναι μια αγωνιώδης ανθρώπινη προσπάθεια. Αντίθετα είναι μια ζωή ήρεμης, παιδικής εμπιστοσύνης στην φροντίδα του ουράνιου Πατέρα. Γνωρίσαμε την αγάπη και την αγαθότητα του Θεού. Και έκτοτε είναι χαρά για μας να τον εμπιστευόμαστε. Να τον εμπιστευόμαστε για τις υλικές ανάγκες, αλλά και για τις πνευματικές. Συγκεκριμένα, πρέπει να τον εμπιστευόμαστε για τούτη την ευλογία της πλήρωσης. Άλλωστε, έχει δώσει υπόσχεση το λόγο του. Ποιος από εσάς, εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσεις αυτών λίθων, και αν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσεις αυτών όφιν, και αν ζητήσει ο όν,
Μήπως θέλει δόσεις αυτών σκορπίων? Εάν εσείς που είστε πονηροί εξεύρετε να δίδετε αγαθάς δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιον εις τους ζητούντας παρ' αυτού. Να του ζητάμε να μας δίνει αυτή την ευλογία της πλήρωσης και να τον εμπιστευόμαστε ότι ο αξιόπιστος Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Αλλά να ζητάμε τούτη την ευλογία της πλήρωσης με άγια κίνητρα, αποβλέποντας στην δόξα του Θεού. Πλάι στην υπακοή και την εμπιστοσύνη θα ανέφερνα σαν μια άλλη εξίσου σπουδαία προϋπόθεση της πλήρωσης, την μελέτη της βίβλου. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όμως, εκ πείρας γνωρίζουμε ότι έχει μια φοβερή δύναμη που μπορεί να αλλάξει την ζωή του ανθρώπου και να την διατηρήσει αλλαγμένη. Στρατιές είναι εκείνοι που γνώρισαν την μεταμορφώνουσα δύναμη της βίβλου. Μπορεί η βίβλος να μεταβάλει τον αμαρτωλό σε Άγιο. Τα λόγια της βίβλου δεν είναι σαν τα λόγια των άλλων βιβλίων. Περιέχουν θεϊκή ζωή, πνευματική ζωή. Ο Χριστός είπε, τα ρήματα τα οποία εγώ λαλώ, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Είναι τούτο κάτι μυστηριώδες και δυσερμήνευτο, αλλά τόσο πραγματικό. Θα σου συμβεί αμέτρητες φορές, ενώ θα μελετάς την Αγία Γραφή, να σε πλημμυρίζει η παρουσία του Θεού. Η δύναμή μας εξαρτάται άμεσα από την σχέση που έχουμε με αυτό το βιβλίο. Ο Μούντι έλεγε, έχω δύναμη ανάλογη με το πλημμύρισμα της ψυχής μου από τον Λόγο του Θεού. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση μας με αυτό το βιβλίο? Πώς το μελετάμε και πόσο το μελετάμε? Πολλοί πιστοί πιστεύω έχουν μαραθεί στην πνευματική του ζωή γιατί έχουν χάσει την επαφή τους με τον Λόγο του Θεού. Και ομολογουμένως χρειαζόμαστε σήμερα μια πλατιά αναζωπήρωση βιβλικής μελέτης. Να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον Λόγο του Θεού και με ένα άγιο πάθος να δοθούμε στην μελέτη Του. Η υπακοή, η εμπιστοσύνη, η μελέτη της βίβλου, αλλά και η προσευχή, όροι που πρέπει να εκπληρώνουμε για να πληρούμαστε καθημερινά με το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή είναι το πιο υψηλό προνόμιο του ανθρώπου, η πιο ηλικιώδης δόξα του. Χάρη σε αυτή μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Δημιουργό μας. Ποιος μπορεί να περιγράψει την γλυκύτητα της επικοινωνίας με τον Θεό? Ποιος μπορεί να εκφράσει αυτή την απέραντη ευτυχία που κατακλείζει την καρδιά μας σε ώρες μυστικής, ζωντανής επικοινωνίας με τον Θεό, όταν Εκείνος μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του? Και όμως είναι θλιβερή διαπίστωση ότι τούτο το ύψιστο προνόμιο ελάχιστα το ασκούμε. Μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες του λαού του Θεού είναι η ανορεξία της προσευχής. Είναι η λίγη, η βιαστική, η παγερή προσευχή. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ στη γη δαπανούσε ώρες ολόκληρες, νύχτες, στην επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Πόσο λίγο μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό. Πόσο λίγο βαδίζουμε στα ίχνη της ζωής Του. Η Βίβλος ομιλεί για την ατομική προσευχή, αλλά και για την συμπροσευχή της Εκκλησίας. Η μια ενισχύει την άλλη. Η μια συμπληρώνει την άλλη. Στην κατηδίαν προσευχή θα βρεις το μυστικό για να ζήσεις μια ζωή γεμάτη από την δόξα του Θεού. Και η Εκκλησία στις συμπροσευχές της θα περιζωστεί την φοβερή δύναμη του Θεού για να εκτελέσει την αποστολή της. Και νιώθω βαθιά στην καρδιά μου, αδελφοί, την ανάγκη να σας καλέσω σε αγώνα προσευχής. Να γίνει ο καθένας μας ένας αγωνιστής της προσευχής. Να πυκνώσουμε τις τάξεις των προσευχομένων. Την ώρα της συμπροσευχής της Εκκλησίας να μην υπάρχει κάθισμα αδιανό. Θα έλεγα και στα σπίτια μας οι δυνατόν να σχηματίσουμε κύκλους ενωμένων προσευχών. Το απαιτούν οι καιροί. Το απαιτεί η ώρα, η κρίσιμη, η έσχατη που διερχόμαστε. Και ο Θεός είμαι βέβαιος θα ακούσει και θα απαντήσει
και θα κάνει θαυμάσια. Θα λες αυτές τις ώρες των ενωμένων προσευχών και των ατομικών, που το Άγιο Πνεύμα θα μας πλημμυρίσει με την παρουσία Του. Η Βίβλος προτρέπει, πληρούστε δια του Πνεύματος, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπογραμμίζει την ανάγκη των Άγιων Συναναστροφών σαν μια προϋπόθεση για να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου. Όταν άνθρωποι πλήρης Αγίου Πνεύματος συναντιούνται, ο ουρανός είναι ανάμεσά τους. Αλήθεια, πώς είναι οι συναναστροφές μας? Είναι γεμάτες από την παρουσία του ζώντος Θεού, με ψαλμούς, με ύμνους, με οδές πνευματικές? Τι ωραία γίνεται η ζωή μας όταν την εμπνέει ο Χριστός. Τι χαρά στη συναναστροφή μας όταν είναι μαζί μας Αυτός. Μόνο η πνοή του Κυρίου δίνει τη γλυκιά τη χαρά. Μόνον η ουράνια ελπίδα μας μεταμορφώνει βαθιά. Όλοι με το αίμα λυτρωμένοι, αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, με αγνή αγάπη ενωμένη, οικογένεια του ουρανού. Μια άλλη προϋπόθεση της πλήρωσης είναι η βίωση του Σταυρού. Τι εννοώ? Διαπίστεως, ο παλαιός άνθρωπος, το εγώ, να μένει στο Σταυρό. Να διακατεχόμαστε από το Πνεύμα το ταπεινό, το συντετριμένο. Η Βίβλος λέει, ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Για να ζω ποιό το πνεύμα των ταπεινών και να ζω ποιό την καρδία των συντετριμένων. Είναι ανάγκη να ζούμε αυτή την εσωτερική κένωση, το άδειασμα της καρδιάς από είδωλα και από εγωισμούς. Η υπακοή, η εμπιστοσύνη, η μελέτη της Βίβλου και η προσευχή, οι άγιες συναναστροφές, η βίωση του Σταυρού, τέλος η τέλεια αφιέρωση, αποτελούν όλα αυτά τις προϋποθέσεις για μια ζωή κατάμεστη από την παρουσία του Θεού. Όταν παραδώσεις τα πάντα στον Ιησού Χριστό, τότε και μόνον τότε θα ελευθερωθείς από τους φόβους, από τις ανησυχίες, από το άγχος και από τις μέρημνες που κατατρώνε τόσους ανθρώπους σήμερα. Η Βίβλος λέει, παραστήσατε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Όχι να μας πειράκτωνε εκείνο το πάθος του προφήτη για τη ζωή του Πνεύματος. Ήταν τότε που θα αναχωρούσε ο Ηλίας και έφερνε μπροστά του επίμονο το αίτημα, διπλασία μερίς του Πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ επεμέ. Αυτό το αίτημα να γίνει η ασίγαστη κραυγή της καρδιάς μας. Κύριε, διπλασία μερίς του Πνεύματος, ας είναι παρακαλούμε επάνω μας. Το Άγιο Πνεύμα να κατακτήσει όλο το είναι μας, να ελέγχει τα πάντα, να κυριαρχούμαστε απόλυτα, να οδηγούμαστε υπό του Πνεύματος. Αυτή είναι η φυσιολογική ζωή για την οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή είναι η ζωή της ευτυχίας. Κάποτε ο Ιησούς, την ημέρα την μεγάλη της γιορτής, στάθηκε και φώναξε. Φώναξε για να τον ακούσουν όλοι οι αιώνες και ο ηλιστικός κόσμος του καιρού μας. Εάν της διψά, ας έρχεται προς με και ας πίνει. Όποιος πιστεύει σε μένα, ποτάμια υδατοζώντος θα κυλήσουν από μέσα του. Στο πέρασμα των εποχών, αλλά και σήμερα, αμέτρητοι οι κουρασμένοι οδοιπόροι της ζωής που πήγαν κοντά του και ήπιαν και ξεδίψασαν και ευτύχησαν. Αμήν. Παρακαλώ η χοροδία να κλείσει με τον τελευταίο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

29η παραβολή. Η παραβολή με τους δύο γιους. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 21 κεφαλαίο, και από το 28 έως το 32 εδάφια. Αλλά τι σας φαίνεται, άνθρωπος της είχε δύο γιους, και έλθον προς τον πρώτον είπε, «Τέκνον, είπα για σήμερον εργάζου εν το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπε, «Δεν θέλω». Ύστερον όμως μετανοήσας πήγε, και έλθον προς τον δεύτερον είπε ενός αυτός. Και εκείνος αποκριθής είπεν, «Εγώ είπαγω, Κύριε», και δεν υπήγε. Τις εκ των δύο έκαμε το θέλημα του Πατρός, λέγουσι προς αυτόν. Ο πρώτος, λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς σας λέγω ότι τελώνε και έπορνε υπάγουσι πρώτερον ημών εις την Βασιλείαν του Θεού, διότι ήλθε προς ημάς ο Ιωάννη εν οδό δικαιοσύνης, και δεν επιστεύσατε εις αυτόν. Οι τελώνε όμως και έπορνε επιστεύσαν εις αυτόν. Σεις δε ειδώντες δεν μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστεύσετε εις αυτόν».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ, όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες για την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας ευλογημένε, εν το ονόματι του Λυτρωτού μας και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, πλησιάζομαι το θρόνο της χάριτος του ελέους και της δόξης και το βράδυ αυτό, για να ανοίξουμε ενωπιόν σου τις καρδιές μας, τις οποίες γνωρίζεις γυμνές και τετραχυλισμένες, και να σου στείλουμε ένα θερμό ευχαριστώ, να σου εκφράσουμε την βαθύ ευγνωμοσύνη μας και να καταθέσουμε τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και την προσκύνηση που ανήκουν σε σέ τον Θεόν και Πατέρα μας, εις τον Λυτρωτήν και Σωτήρα μας Χριστόν και εις το Άγιο σου Πνεύμα. Διότι από αγάπη, Πατέρα μας, δημιούργησες για να μας κάνεις μετόχους της ευτυχίας σου. Και μας άνοιξες τα μάτια και σε γνωρίσαμε. Εζήσαμε μακριά σου χρόνια πολλά, με κλειστά τα πνευματικά μάτια μπροστά στην πραγματικότητα και στην αγάπη σου. Αλλά εσύ ενήργησες κατά τρόπον θαυμαστών. Μας άνοιξες τα μάτια, σε είδαμε, σε γνωρίσαμε, Πατέρα στοργικών, ο οποίος εξεδήλωσες και εκδηλώνεις με τόσο θαυμαστών τρόπον την αγάπη σου προς εμάς. Μια αγάπη που κορυφώθηκε εις τη Γεστημανή και στο Γολγοθά. Ναι, Πατέρα μας, έστειλες εκείνον το απάβγασμα της δόξης σου και το χαρακτήρα της υποστάσεώς σου και ενυνθρώπησε και πήρε τη δική μας τη θέση επάνω στο Σταυρό. Ο Κύριε έδωκε πανόρθωση στη Θεία σου δικαιοσύνη για λογαριασμό μας και μας ελύτρωσες με το αίμα εκείνο το ανεκτίμητο που χύθηκε στο Γολγοθά. Μας υγείασες με το πνεύμα το δικό σου και μας έκανες παιδιά σου για να ζήσουμε φωτεινή, Άγιοι και δοξασμένη στη δική σου την παρουσία, όχι από αξία μας, αλλά χάρις εις την μεγάλη θυσία και αξία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήρθαμε αυτό το βράδυ, Πατέρα μας, όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο μη γέννητο, αλλά να ακούσουμε τον Λόγο σου τον Άγιο. Ας στρέψουμε τα βλέμματά μας και τις καρδιές μας προς τη Γεστημανή, προς εκείνον ο οποίος αγωνίστηκε τον αγώνα της νίκης. Να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον Ιησού Χριστόν, τον εσταυρωμένον Σωτήρα μας, και προς εσέ τον Θεόν μας, για να λάβουμε από σένα τις ευλογίες απόψε και πάλι, να νιώσουμε μέσα στις καρδιές μας τη γλυκιά σου παρουσία και να δοξαστείς εσύ. Φανέρωσε τη δόξα σου και τη μεγαλοπρέπειά σου, μίλησε εσύ μέσα στις καρδιές μας, ας μη στραφούν τα βλέμματά μας στον άμβονα σε πρόσωπο, αλλά στραφούν τα βλέμματα της καρδιάς μας σε σένα τον Θεόν μας. Σε παρακαλούμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μας ευλογήσεις και να ακούσεις, Πατέρα, την προσευχή μας και μαζί με εμάς να ευλογήσεις οπουδήποτε αλλού ο λόγος σου απόψε θα κηρυχθεί, να επισκεφθείς ψυχές, να φέρεις σε μετάνοια και σε πίστη ψυχές, να οικοδομήσεις τους Αγίους σου και να πληρώσεις με το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που θα χρησιμοποιήσεις απόψε τους άμβονας για να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης και της χάριτός σου. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού και προς δόξα σου, Πατέρα, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω, αγαπητοί αδελφοί, τα σχετικά εδάφια σύμφωνα με το πρόγραμμα. Βρίσκονται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 14, 32 έως 42 εδάφια. Ας προσέξουμε τον Λόγον του Θεού, ας παρακολουθήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και έρχονται εις χωρίον ονομαζόμενον Γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς αυτού, καθίσατε εδώ έως σου προσευχηθώ. Και παραλαμβάνει τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και Ιωάννη μεθε αυτού και ήρχισε να εκθαμβείτε και να αδημονεί. Και λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνεί.
και προχωρήσασο λίγον έπεσε επί της γης και προσήφιετο να παρέλθει αν είναι δυνατόν από αυτού η ώρα εκείνη. Και έλεγε Αβά ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ, απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο, ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ. Και έρχεται και βρίσκει αυτούς κοιμωμένους και λέγει προς τον Πέτρο, Σίμων, κοιμάσαι, δεν ειδηνήθεις μιαν ώρα να αγρυπνήσεις? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε δια να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Και πάλιν πήγε και προσευχήθη υπόν των αυτών λόγων. Και επιστρέψας έβρεν αυτούς πάλιν κοιμωμένους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι και δεν ήξευρον τι να αποκριθώσει προς αυτόν. Και έρχεται την τρίτην φοράν και λέγει προς αυτού, κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, αρκεί, ήρθεν η ώρα, ιδού παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τας χείρας των αμαρτωλών. Εγέρθητε, υπάγομαι, ιδού ο παραδίδω με επλησίασε. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί, με το λόγο των ειδικών του, και να καταλάβουμε μέσα μας, μέσα βαθιά μες στις καρδιές μας, ότι είναι μια ευλογημένη ώρα κατά την οποία θα παρακολουθήσουμε τον Κύριό μας στη Γεθσημανή. Οι καρδιές μας αστραφούν προς αυτό και τα πνεύματά μας προς τον Θεό, τον Κύριο. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Λόγια τα οποία βγήκαν από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε μια στιγμή που εδίδεται μια μάχη υπέρ της ανθρωπότητος. Κρίσιμη στιγμή όπως από το Λόγο του Θεού προκύπτει και θα δούμε. Ας αφήσουμε όμως, αδελφοί και φίλοι, τη σκέψη μας να τρέξει στον κήπο της Γεσημανή για να παρακολουθήσουμε με τα μάτια της πίστεως και της καρδιάς μας τον τρομερόν αγώνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που διεξήγαγε εναντίον των δυνάμεων του σκότους, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του εχθρού των ψυχών. Ήταν μια ώρα του σκότους. Ήταν μια ώρα κατά την οποία ο εχθρός του επετέθη με όλες του τις δυνάμεις και η τύχη της ανθρωπότητος κρίθηκε εις τη Γεσημανή. Δεν θα κλάψουμε απόψε. Δεν θα κλάψουμε για τον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό και για τη θέση στην οποία ευρέθη. Θα κλάψουμε όμως και πρέπει να κλάψουμε για την αμαρτία μας. Διότι οι αμαρτίες οι δικές μας ήσαν εκείνες οι οποίες κατέβασαν από το δοξασμένο θρόνο του ουρανού τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν σε τούτη την αμαρτωλή γη. Οι αμαρτίες μας ήταν εκείνες οι οποίες ύστερα από λίγο φώναζαν στον Πιλάτο «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Οι αμαρτίες μας. Όταν μερικές γυναίκες που ακολουθούσαν εκείνη την νεκρική πομπή του Γολγοθά με το σταυρό στον ώμο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός γύρισε και λέγει προς εκείνες οι οποίες έκλαιγαν «Μην κλαίτε για μένα, αλλά να κλαίτε δι' αυτάς και δια τα τέκνα σας». Ναι, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας κατέβηκε κάτω στη γη, αφήκε το θρόνο της δόξης, αφήκε την διακυβέρνηση του σύμπαντος. Θα διαβάσω μερικά χωρία πολύ γνωστά, αλλά ας τα προσέξουμε αδελφοί από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ώστις ο Κύριος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Κύριος ήρθε εις τον κόσμο, αφήκε τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά του και εισήλθε σοβαρός εις την ανθρώπινη οικογένεια. Έγινε άνθρωπος, έγινε συγγενής της ανθρωπότητος για να μπορέσει κατά τον τρόπον αυτό να μας εκπροσωπήσει απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο σκοπός για τον οποίον ήρθε εις τον κόσμο ήταν η δική μας σωτηρία. Ένας κόσμος χανόταν, ένας κόσμος βυθιζόταν μέσα στο σκοτάδι, βυθιζόταν μέσα στην κόλαση και στο χαμό. Και ήρθε εκείνος για να ανορθώσει τον άνθρωπο, να τον επαναφέρει στη θέση εκείνη από την οποία εξέπεσε και να τον ενώσει πάλι με τον Θεό, τούτη φορά δια της πίστας. Ο Κύριος μας το βράδυ εκείνο, Πέμπτη λένε πως ήταν, έτσι μας λένε οι γραφές, έκανε το δείπνο προς τους μαθητάς, των δείπνων, των μυστικών, όπως λέγεται. Και λίγες ώρες
προτού ο Ιούδας σηκωθεί και φύγει για να πάει να κάνει το έργο της προδοσίας, ο Κύριος είχε κάνει σε αυτόν μια πράξη ιδιαίτερης περποίησεως. Ανεχώρησε ο Ιούδας για το έργο αυτό, το έργο της προδοσίας, και έμεινε με τους 11 μαθητάς, στους οποίους αφήκε τις υποθήκες του. Μίλησε με στοργή προς τους μαθητάς, εμίλησε με τρυφερή αγάπη και τους είπε για τα φρικτά πάθη τα οποία θα υφίστατο, για τους εξευτιλισμούς και τους εμπεγμούς, τους είπε για τον σταυρικό του θάνατον, τους είπε για την Ανάστασή του. Και με λόγια τρυφερής αγάπης τους ενεθάρρυνε και τους παρηγόρησε, γιατί σε λίγο θα πραγματοποιεί το εκείνο το οποίο ο ίδιος τους είπε προ λίγης ώρας και το οποίο αναφέρεται εις τον προφήτη Ζαχαρία. Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Και πράγματι ο Κύριος τους προειδοποίησε ώστε να ξέρουν ότι θα έχαναν τη θέα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από μπροστά τους. Ακόμα τους προειδοποίησε για τους σκληρούς διωγμούς τους οποίους θα υφίστανται δια το όνομά του όταν θα εξήρχονται για να κηρύξουν την Σταύρωση, την Ανάσταση και τη Σωτηρία του. Και ακόμα ο Κύριος είπε ότι όλοι οι ακόλουθοί του θα υποστούν αναλόγους διωγμούς. Δυστυχώς ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, αντί ο κόσμος να τον παρακολουθεί στη ζωή, αντί να τον επαινεί για τη ζωή του και για τη μαρτυρία του, δυστυχώς λέγω, τον διώκει. Ο Απόστολος Παύλος, ύστερα από λίγα χρόνια, ενώ ήταν και εκείνος διώκτης, γράφει ότι και πάντες οι θέλοντες να ζώσει, ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθεί. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλουσι προκόψει επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Κύριός μας, μετά την υποθήκες που αφήκε στους μαθητάς του και την προειδοποίηση την οποία έκανε για τους σκληρούς διωγμούς που θα υφίστανται, απεσήρθη με τον Πέτρο, με τον Ιωάννη και με τον Ιάκωβο εις την Γεθσημανή. Και εκεί αφήνει τους τρεις και προχωρεί μόνος του, μόνος του, για να επικοινωνήσει με τον Πατέρα του, τον Θεό. Και όπως μας είπε το ανάγνωσμα εδώ, πέφτει προύμητα και προσεύχεται προς τον Πατέρα. Εκεί ο Κύριός μας υποβάλλεται σε μια φάνταστη αγωνία. Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Πολλές φορές βρέθηκαν άνθρωποι σε αγωνία από κάποια οικονομική καταστροφή, από απώλεια αξιωμάτων, από άλλες δύσκολες και σκληρές περιστάσεις που αντιμετώπισαν και από τον θάνατο προσφυλών των προσώπων. Η αγωνία όμως αυτών των ανθρώπων ήταν αποτέλεσμα του προσωπικού των ενδιαφέροντος, αλλά η αγωνία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δεν έχει το όμοιόν της στην παγκόσμια ιστορία. Εγένετο χάριν όχι φίλων, αλλά εγένετο χάριν και ένεκα των εχθρών του, ένεκα των αποστατών, ένεκα των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είχαν στραφεί εναντίον του. Εχθροί μας λέει η Γραφή ήμεθα εξαιτίας των έργων των πονηρών. Και εκείνος ήρθε από τους ουρανούς για να πραγματοποιήσει τη συμφιλίωση με τον Πατέρα των Θεών δια της θυσίας του και του σταυρικού του θανάτου. Η Γεθσημανή και ο Γολγοθάς είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα εις την ιστορία. Το φως τους ακτινοβολεί ανά τους αιώνας και είναι η παρηγοριά και ελπίδα
όλων εκείνων που στρέφονται προς Αυτόν. Είναι η καταφυγή των πονεμένων, των απογοητευμένων, των ναυαγίων της ζωής και των χρεοκοπημένων. Είναι όλων εκείνων που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και στρέφονται προς Αυτόν, η παρηγοριά και η ελπίδα. Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, μπροστά στον αγώνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στη θυσία την οποία υπέστη, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι οι άγγελοι μένουν έμειναν εκστατικοί και επιθυμούσι να παρακύψωσι. Είναι αλήθεια ότι η ολόκληρη η ανθρωπότης ήτο χαμένη. Είχε ανοίξει την πόρτα της ηθικής ελευθερίας και το τιμόνι της ζωής το είχε παραδώσει στα χέρια του εχθρού και αυτός ήταν ο εξουσιαστής. Είχε κερδίσει ο εχθρός την μάχη, την πρώτη μάχη, την οποία έδωκε εις τον κήπο της Εδέμ. Ο Αδάμ δέχτηκε εκείνη την συκοφαντία, δέχτηκε την εισήγηση του εχθρού και χωρίς καμία αντίσταση παρέδωκε τα όπλα. Ιτήθη και μπήκε η αμαρτία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εμπήκε η αμαρτία δι' ενός ανθρώπου εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και εξουσίασε πραγματικά ο εχθρός, εξουσίασε επί της ανθρωπότητος. Στον κήπο της Γεσημανή, ύστερα από 4.000 χρόνια, δίδεται ένας άλλος αγών. Τούτη φορά ο αγών δίδεται από τον δεύτερο Αδάμ, από τον δεύτερο Αδάμ, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ίσως να γίνεται ο αγών αυτός στο ίδιο μέρος εις το οποίο έπεσε ο Αδάμ. Ο Αδάμ έπεσε και εκείνος που έδωσε τον δεύτερον αγώνα, τον αγώνα του νικητού, τον αγώνα του θριαμβευτού, ανόρθωσε το ανθρώπινο γένος με τη νίκη την οποία πράγματι κατήγαγε εναντίον του εχθρού, της αμαρτίας και του θανάτου. Η πτώση εγένετο στο ίδιο σημείο, από τον πρώτον άνθρωπο, από τον γενάρχη μας, τον Αδάμ, και η ανόρθωση εγένετο στο ίδιο σημείο, από τον δεύτερο Αδάμ, τον πνευματικό πλέον γενάρχη. Ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις τον κόσμο είχε σκοπό να αφαιρέσει αυτήν την εξουσία και την δύναμη η οποία ισχύει από τον εχθρό εις τους ανθρώπους, διότι οι άνθρωποι θεληματικά είχαν παραδοθεί σε αυτό, και ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να καταστρέψει τα έργα εκείνα τα οποία είχαν βυθίσει τον άνθρωπο εις την αμαρτία και εμπόδιζαν τον άνθρωπο από του να στραφεί εις τον Θεό. Απαρχής ο εχθρός, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ήτο ανθρωποκτόνος. Και γι' αυτό βλέπουμε στην έρημο προσεπάθησε να παρασύρει και να αποτρέψει τον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό από του να πραγματοποιήσει αυτό το έργο, το έργο δηλαδή της συντριβής του εχθρού, της απελευθερώσεως του ανθρώπου και της αφαιρέσεως της εξουσίας από τον εχθρό. Τον βλέπουμε να επιτίθεται εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με όλα τα μέσα τα οποία είχε στη διάθεσή του και να του προσφέρει όλα τα βασίλεια. Τα βασίλεια πράγματι ήσαν δικά του. Ήσαν δικά του, ο Κύριος δεν τα αρνήθηκε, διότι ο άνθρωπος είχε ανοίξει την πόρτα της ελευθερίας του, είχε ανοίξει ο άνθρωπος την πόρτα της θέλησεώς του και είχε παραδώσει τα πάντα εις τον εχθρό. Και ο εχθρός εγνώριζε την κεφαλή του, το σπέρμα της γυναικός, το οποίο θα συνέτριβε την κεφαλή του όφελος. Και ο όφης ο αρχαίος ήταν ο ίδιος, ο διάβολος. Εις τον κήπο της Γεσημανή δόθηκε σκληρός και αποφασιστικός αγώνας.
Ο Ιησούς Χριστός αγωνίστηκε εναντίον των δυνάμεων του σκότου, εναντίον της αμαρτίας. Ήταν μια κρίσιμη ώρα της ανθρωπότητας. Μια κρίσιμη ώρα και για τον ίδιο τον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό, όπως θα δούμε. Εμπρός στα μάτια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πρόβαλαν όλα τα βασίλεια τα οποία ο εχθρός του είχε προσφέρει. Και από την άλλη μεριά έβλεπε με το μάτι το προφητικό, έβλεπε τα φρικτά πάθη, έβλεπε την εγκατάλειψη από τον Πατέρα, έβλεπε τη θυσία, έβλεπε τους εμπαιγμούς, τους εξευτιλισμούς, τους οποίους θα υφίστατο για εκείνους που ήρθε να ανορθώσει και να σώσει, από εκείνους που ήρθε να ανορθώσει και να σώσει. Ο Μέγερ, ένας διακεκριμένος κήρυξ του Ευαγγελίου και συγγραφεύς, λέγει τα εξής. Εις τον κήπο της Γεσημανή ο Ιησούς έλαβε θέση υπέρ του ανθρωπίνου γένους ως δεύτερος Αδάμ. Και δεν τολμώμε να φανταστούμε ποια θα ήταν η τύχη της ανθρωπότητος ή του σύμπαντος εάν ο Κύριος ημών ενικάτω εκεί από ανθρωπίνη αδυναμία. Καθώς έφερε προς τα χείλη του το ποτήριον της κρίσεως, το οποίον δεν δύνατο να παρέλθει από αυτόν, ο πειρασμός της υποχωρήσεως εξαπελήθη κατά αυτού αγαλήνωτος. Ο κίνδυνος ήτο μέγας, διότι αναγινώσκομε εις την προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο, ότι με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμερο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη δια την ευλάβιαν αυτού. Και τούτο υπονοεί ασφαλώς ότι υπήρχε κίνδυνος μήπως κατά την εσχάτην στιγμή της τρομεράς εκείνης πάλης επέλθει κάμψης λόγω αδυναμίας της σαρκός. Ήτο η εξουσία του σκότους. Εάν υποθέσουμε ότι συνέβαινε τι ούτων τι, τότε θα έσβηναν ελπίδες της ανθρωπότητος και οι ουρανοί θα καλύπτοντο από το σκότος της απελπισίας. Η μάχη ήταν πραγματική. Η μάχη δόθηκε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός έκαμε αδίστακτα την εκλογή του. Το ποτήριο το οποίο μου έδωκας λέει προς τον Πατέρα, θα πιω αυτό. Το ποτήρι της κρίσεως. Το ποτήρι εκείνο το οποίο έπρεπε να γευθούμε εμείς, το ήπιε μέχρι σταγόνος ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, για να γευθούμε εμείς το ποτήρι της ευλογίας. Αυτό το οποίο είπε ο Κυριός μας, ότι αν είναι δυνατόν παρελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο, δεν εννοούσε τον θάνατο. Ο Κύριος δεν φοβήθηκε τον θάνατο, αλλά ο Κύριος ως Άγιος και αναμάρτητος φοβήθηκε την αμαρτία. Έβλεπε να έρχονται κατά πάνω του όλα τα μαύρα στήφη της αμαρτίας όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων και όλων των αιώνων. Αυτό ήταν εκείνο το οποίο ο Κύριος μας φοβήθηκε. Εβυθίστην λέει προφητικά σε έναν ψαλμό εις βαθύν πυλών όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός δια να σταθώ και το ρεύμα των υγάτων με κατακλείζει. Είναι ο μέγας αθώος, αλλά είναι και ο μεγαλύτερος ένοχος αγαπητή της παγκοσμίου ιστορίας. Γίνεται θεληματικά ένοχος και αναλαμβάνει αυτός τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων και τις κάνει δικές του. Δεν παίρνει μόνο την αμαρτία ενός ανθρώπου, αλλά παίρνει την αμαρτία όλων γενικά και τις κάνει δικές του για να δώσει τη δική του τη ζωή σε μας. Και γι' αυτό είπα ότι είναι ναι μεν ο μεγαλύτερος αθώος της παγκοσμίου ιστορίας, αλλά είναι και ο μεγαλύτερος ένοχος, διότι γίνεται θεληματικά ένοχος.
Και την μάχη εκεί στη Γεστημανία, αγαπητοί, δεν την έδωκε ο Κύριος ως Θεός. Την έδωκε ως εκπρόσωπος δικός μας. Την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο μοναδικός, Άγιος και αναμάρτητος. Διαβάσαμε εκεί στην προς Φιλιππισίους επιστολή ότι εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφήν. Και υπό την ιδιότητα αυτού του ανθρώπου, του μοναδικού ανθρώπου, επάλεψε εναντίον των δυνάμεων του σκότου, εναντίον των δυνάμεων της αμαρτίας. Εάν την μάχη αυτή την έδινε ο Θεός, δεν μπορούσε πρώτα-πρώτα κανένας να πολεμήσει τον Ιησού Χριστόν, τον Κυριόν μας, ο Θεόν, αλίμονον. Συντρίβονται όλοι μπροστά του και εις τον λόγο του. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Κύριος τη μάχη την έδωσε ως Υιός ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάστηκε άγγελος να τον ενισχύσει. Ήταν δυνατόν ποτέ ο Δημιουργός να δεχθεί ένα δημιούργημα να τον ενισχύσει? Νομίζουν μερικοί ότι τιμούν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι απορρίπτουν την κένωση του Υιού του Θεού. Όχι, αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός στους ουρανούς. Την θεδοκά του και ενυνθρώπισε και μπήκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια και σοβαρεύθη, ομοιώθη κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Και έδωσε την μάχη αυτήν, μια μάχη σκληρή, μια μάχη την οποία πραγματικά με τις δυνάμεις του Πατέρα ενίκησε και θριάμβευσε. Επειράστη, μας λέει, κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Υπέστη ο Κύριος τους πειρασμούς τους οποίους υφίστασε και εσύ και εγώ, αλλά δεν τον έριξε η αμαρτία. Στάθηκε ο Κύριος. Εθριάμβευσε ο Κύριος εναντίον της αμαρτίας και του εχθρού. Και υπό την ιδιότητα αυτή, επαναλαμβάνω και πρέπει να το κατανοήσουμε, αυτό είναι εκείνο το οποίο, αγαπητοί, τιμά τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, δοξάζει τον Ιησού Χριστόν, τον δοξάζει και ευώγεται το μεγαλείον του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Θεός ήταν στους ουρανούς, δημιουργός του σύμπαντος. Και θέτει τον εαυτόν του απέναντι του δημιουργήματός του όπως αυτός θέλει. Δεν τον περιορίζουμε εμείς. Δεν θα πούμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν τι πρέπει να κάνει. Εκείνο που δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι επεπερασμένοι, δεν μπορούμε να εισχωρήσουμε εις την εσωτερική ζωή της θεότητος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκεί επάνω τη ζωή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Τριάδος. Εδώ μας έγινε αποκάλυψη. Μας απεκάλυψε ο Κύριος ποιος ήταν. Μας απεκάλυψε τον εαυτόν του. Μας απεκάλυψε το μυστήριο αυτό και δεν αποτελεί πλέον μυστήριο. Δεν αποτελεί μυστήριο. Ήταν ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος θυσιάστηκε υπέρ ημών. Μακαρίτης, ο Μεταλλινός, ο ιδρυτής και διδάσκαλος αυτής της Εκκλησίας, γράφει τα εξής: «Η αγωνία του Ιησού είναι μυστηριώδης για την ξεπεσμένη μας ψυχοσύνθεση. Οδύνες και φόβοι άγνωστοι στο εξαμβλωμένο μας ηθικό αισθητήριο. Μαύρη και ταραγμένη θάλασσα που κανένας μας δεν θα μπορέσει ποτέ να διασχίσει ούτε να βυθομετρήσει. Η Γεθσημανή είναι η αντιμετώπιση του ποτηρίου του εξουλασμού μας και η αλευθέρα αποδοχή του από τον αντικαταστάτη μας. Δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να διεισδύσουμε στα βάθη της θυσίας και της αγάπης του Ιησού Χριστού. Μοιάζουμε σαν εκείνα τα χιλιαδόνια που πετάνε πάνω από τη θάλασσα και μόλις από καιρού υστερών εγγίζουν τον αφρό. Έτσι και εμείς μοιάζουμε. Βλέπουμε, νιώθουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού, αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ αυτή την αγάπη να την νιώσουμε
στην έκτασή της και στο μεγαλείο της, στο βάθος της, στο ύψος της, στο πλάτος της και στο μήκος της. Κύριός μας, από αγάπη, διεξήγα για ένα τρομερόν αγώνα Γεσημανή κατά των δυνάμεων του σκότους. Πόσο τρομερό πρέπει να ήταν αλήθεια το βάρος της αμαρτίας, αφού μπόρεσε να συντρίψει το σωτήρα, ώστε να κάνει να βγάλει μεγάλες σταγόνες αίματος και υδρότος. Αν είχαμε μεγάλη συνέστηση της αμαρτίας, της σοβαρότητος της αμαρτίας, θα την αποφεύγαμε όπως αποφεύγουμε το πιο δηλητηριώδες φίδι. Πρέπει να βλέπουμε σε κάθε αμαρτία εκείνο το οποίο εσταύρωσε τον Κυριόν μας τον Ιησού Χριστό. Θα πρέπει να βλέπουμε τους φωνιά μας. Διότι ο αγών εκείνος του Κυρίου μας ήταν αγών κατά της αμαρτίας. Κατά της αμαρτίας και ήταν αγών τρομερός, αφού του προκάλεσε θρόμβους αίματος που έρευσαν από το μέτωπό του αναμειγμένους με υδρότα. Ο Φρυδερίκος Γκοντέ λέγει ότι έχει διαπιστωθεί ιατρικώς ότι το αίμα βιαίως εξωθούμενων εις περιπτώσεις αγωνίας διαφεύγει εκ των αιμοφόρων αγκίων και πιεζόμενο προς τα έξω εξέρχεται μετά υδρότος δια των αδένων του δέρματος. Ιστορικά γεγονότα μας βεβαιώνουν ότι αυτό συνέβη σε πολλούς. Ο Κάρολος ο ένατος, ο βασιλεύς της Γαλλίας, απέθανε φρικτών θάνατων. Το αίμα του εξήλθε από τους σπόρους του σώματος, συνεπία ψυχικής αγωνίας. Το αυτό συνέβη και με ένα φυλακισμένο στην φυλακή της Λιών όταν έμαθε την εις θάνατον καταδίκη του. Η μάχη στην Γεστημανή ήταν τρομερή. Ο Ιησούς ενίκησε. Ο Γολγοθάς είναι το αποτέλεσμα, η Ανάσταση είναι ο θρίαμος. Και έτσι ο Κύριος μας εξισφάλισε την νίκη και το θρίαμο. Μια νίκη και ένα θρίαμβο που προσεφέρθη εις την ανθρωπότητα, προσεφέρθη σε όλους εκείνους και προσφέρεται που ειλικρινά και πραγματικά πιστεύουν εις Αυτόν και εμπιστεύονται τη ζωή τους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Και ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ότι μπορούμε να πατάμε επάνω όφελων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Είναι υπόσχεση που μας δίδει ο νικητής. Η αμαρτία που ασκούσε την κυριαρχία της και βασίλευε εις τον άνθρωπο δεν έχει πλέον την δύναμη αυτή εις τον πιστεύοντα. Οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν έξω από τον Χριστό, έξω από τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, έξω από την χάρη του, υφίστανται τα συνεπίας της απιστίας των. Ταλαιπωρούνται. Η ζωή τους πραγματικά είναι ένα άγχος. Η απελευθέρωση του ανθρώπου εγένετο στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ελάτε λέει πλέον εσείς οι δούλοι, ελάτε να γίνετε ελεύθεροι. Εγώ ήρθα να δώσω ελευθερία εις τους αιγμαλώτους. Πράγματι ο Κύριος με τη θυσία του μας ελευθέρωσε. Μας ελευθέρωσε και μπορούμε να πούμε ότι είμεθα ελεύθεροι. Ελεύθεροι όλοι εκείνοι οι οποίοι εστράφησαν προς Αυτόν και άπλωσαν το χέρι της πίστεως και δέχτηκαν την σωτηρία και την χάρη Του. Θα διαβάσετε προημερών στις εφημερίδες ότι ένας Ιάπωνας εκεί κάτω στην Ινδονησία, ύστερα από 30 χρόνια που έχει λήξει ο πόλεμος, αυτός έμενε εκεί οπλισμένος. Δεν ήξερε ότι ο πόλεμος έχει λήξει. Μέχρι ότου κάποιος εκεί τον συνέλαβε και του λέει τι κάνεις εδώ. Πόλεμος λέει. Ποιος πόλεμος του λέει. Ο πόλεμος έχει λήξει του λέει. Τώρα δω και 30 περίπου χρόνια. Η μάχη έγινε του Ιησού Χριστού. Εκερδίθηκε για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Και προσφέρεται η απελευθέρωση στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος παραμένει ακόμα δούλος.

Θεός από τον άνθρωπο, ζητάει απλούστατα την αποδοχή δια της πίστας. Να δεχθεί εκείνα τα οποία του προσφέρει ο Θεός. Σου προσφέρω, άνθρωπε, την απελευθέρωση. Σήκω τα μάτια της ψυχής σου και δες τον Ιησού Χριστόν στον αγώνα του στη Γεσημανή. Κοίταξε τον να δεις το αγκαθωτό εκείνο στεφάνι. Κοίταξε το, κοίταξε τη ματωμένη μορφή του Ιησού Χριστού. Κοίταξε τα καρφιά. Κοίταξε την οχισμένη πλευρά. Αυτά τα υπέστη για σένα και για μένα. Δεν θέλω, άνθρωπε, από σένα τίποτα. Θέλω ένα από σένα. Να το αποδεχθείς. Να απλώσεις το χέρι της πίστεως και να ανοίξεις την καρδιά σου. Να το δεχθείς και θα απελευθερωθείς. Για σένα τον έκανε ο Ιησούς τον αγώνα αυτόν. Για μένα τον έκανε αυτό τον αγώνα. Και δόξα εις τον Θεόν. Πολύ μεθα εκείνοι οι οποίοι πράγματι ανοίξαμε τις καρδιές μας και δεχθήκαμε την απελευθέρωσή μας. Ο Θεός υπόσχεται, ο Θεός προσφέρει. Θεός της αγάπης υποσχέθηκε την απολύτρωση, υποσχέθηκε την υιοθεσία και μια κληρονομιά, όπως μας λέγει ο Απόστολος Πέτρος, άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη, πεφυλαγμένη όχι εδώ κάτω στη γη, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Για μας όλους και όλους Κύριος τους καλεί εις την σωτηρία Του, και όλους τους ανθρώπους, και για όλους τους ανθρώπους υπέστη τον αγώνα εκείνων και των μαρτυρικών θάνατων, για να τους φέρει από την αμαρτία στην αγιότητα, από το θάνατο εις την ζωή, και να τους ενώσει με τον Θεό τον Πατέρα, που είναι η πηγή της ζωής και της δυνάμεως. Γι' αυτό έγινε, αγαπητοί μου, ο αγώνας αυτός στη Γεσημανή. Δεν είναι απλώς ιστορικός. Δεν είναι απλώς ιστορικός. Αλλά έχει άμεση και απόλυτη σχέση με τον καθένα από εμάς. Είναι αγώνας τον οποίο επραγματοποίησε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός για λογαριασμό μας. Και νίκησε και θριάμβευσε ως Υιός ανθρώπου για λογαριασμό μας. Και αυτή τη νίκη την προσφέρει στον καθένα, την προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ήθε ο Θεός πραγματικά να μιλήσει σε καρδιές. Αυτές τις ημέρες ιδιαιτέρως που οι άνθρωποι καταλαμβάνονται απλώς από ένα θρησκευτικό πυρετό, να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της θυσίας του Χριστού, της Γεσημανή και του Γολγοθά. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς δεν είναι απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο που πρέπει να γιορτάζουμε κάθε χρόνο τα πάθη και την Ανάσταση, αλλά είναι ένα πρόσωπο θείον που βρίσκεται στους ουρανούς και που το έργο εκείνο της Γεσημανή και του Γολγοθά το έκαμε για την ανθρωπότητα, το έκαμε για τη σωτηρία του ανθρώπου, το έκαμε για να αναστήσει τον άνθρωπο από τον θάνατο και να τον φέρει στη ζωή. Οι άνθρωποι, λέγω, απλώς θρησκεύονται. Δεν μπορούν να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της θυσίας του Χριστού. Μια θυσία ανίποτη, μια θυσία για σένα και για μένα. Εμείς όμως, αγαπητοί, που πραγματικά γνωρίζουμε και ξέρουμε και πιστεύουμε αυτή τη θυσία, ξέρουμε ότι η θυσία του Χριστού έχει σχέση με τον καθένα από εμάς, ας λυγίζουμε τα γόνατα των καρδιών μας κάθε μέρα και ας τους στέλνουμε μέσα από τα βάθη των καρδιών μας την ευγνωμοσύνη μας και να ξεχυνόμεθα σε άσματα μπροστά Του για την αγάπη Του και για τη θυσία Του. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει τα λόγια αυτά μέσα στις καρδιές μας. Άμεν.

Πάρτε παρακαλώ να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Κυρία μας Ιησού Χριστέ, ας είναι δοξασμένο το Πανάγιον όνομά Σου, γιατί αφήκε στη δόξα Σου, αφήκε στο θρόνο στους ουρανούς και ήρθες εδώ κάτω στη γη και υπευλήθη σε αυτόν τον αγώνα των μαρτυρικών, σε αυτόν τον αιματηρόν αγώνα, Κύριε, εις τον οποίο εξήλθες νικητής για μας. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, Κύριε της δόξης, γιατί απέθανες των μαρτυρικών εκείνων θάνατων στη θέση τη δική μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, γιατί εμείς είμεθα οι ένοχοι και οι παραβάτε, οι αμαρτωλοί και οι άθλοι, οι οποίοι είχαμε αποστατήσει από Θεού ζώντος και αληθινού. Αλλά Κύριε, με τη θυσία Σου μας επανέφερες πάλι, Κύριε, στο έδαφος της χάριτος και της αγάπης Σου, και τώρα μπορούμε να Σε ονομάζουμε Σωτήρα και Κύριον και τον Θεόν Πατέρα μας δοξασμένο. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μας εχάρισες την υιοθεσία. Σε παρακαλούμε αυτά τα λόγια τα οποία απόψε μελετήσαμε από τον Λόγο Σου και ακούσαμε, σχολίασέ τα μέσα στις καρδιές μας. Ω Κύριε, κάνω καθένας από μας να σταθεί μπροστά στη θυσία Σου, για να καταλάβει την ευθύνη που έχει απέναντί Σου, εάν απορρίψει την χάρη Σου και τη σωτηρία Σου. Όσο παρακαλούμε πάρα πολύ, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, μίλα με τον τρόπο Σου Εσύ, κάμε σωτηρία σε καρδιές, οικοδόμησε τους δικούς Σου, και απόλυσόν μας τώρα εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Κυριόν μας και Σωτήρα μας Χριστόν, τον Πατέρα και Θεό μας και το Άγιο Πνεύμα, διότι Σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προστίνηση τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ακόμα, Κύριε, τα έθνη της γης να ελεήσεις και το λαό των Ισραήλ να έλθει ο Κύριος γρήγορα να μας παραλάβει στη δόξα, διότι ξέρουμε ότι τα δεινά δεν θα σταματήσουν αν δεν έλθει εκείνος. Επακούσέ μας, Κύριε μεγαλύμφητη και δοξάστητη και υψώθητη, στο όνομα του λατρευτού Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Πρόπερα συμπροσθέτω τον κόπα θήτα ψαλμό του Δαβίδ. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωσιν η λαή. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ ασυστεί η γη. Ο Κύριος είναι μέγας εν Σιών και επί πάντας τους λαούς είναι υψηλός. Ας δοξολογώσει το όνομά σου το μέγα και φοβερόν, διότι είναι Άγιον. Σύ ο βασιλεύς, ως της αγαπάς δικαιοσύνην. Σύ διόρισας την ευθύτητα. Σύ έκρισιν υψού και προσκυνείται εις το υποπόδιον των ποδών αυτού. Εις και Αρών μεταξύ των ιερέων αυτού και Σαμουήλ μεταξύ των επικαλουμένων το όνομα αυτού. Και αυτός εισήγουε αυτού. Εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς. Εφύλαξε τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα τα οποία έδωκεν εις αυτούς. Κύριε Θεέ ημών, σύ εισήγουες αυτών, έγινας εις αυτούς Θεός συγχωρητικός, πλην και εκδικητής δια τας πράξης αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος το Άγιον αυτού, διότι Άγιος ο Κύριος, ο Θεός ημών. Διαβάζω το πρόγραμμα της... Τούτος ο ψαλμός είναι φοβερός. Είναι ένας ψαλμός που δείχνει το μεγαλείο του Θεού, το ένδοξο μεγαλείο, και διεγείρει μέσα στις καρδιές, καθώς τον διαβάζει κανείς, φόβον ότι στέκει μπροστά στο απόλυτο μεγαλείο του αιωνίου Θεού. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωσι η λαή. Και διαγείρει μέσα μας συναισθήματα σαν και εκείνα τα οποία αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, ο Μωυσής, ο Ααρών, οι ιερείς του, ο Σαμουήλ, μεταξύ εκείνων οι οποίοι άκουγαν τον Θεό και ομιλούσαν προς τον Θεό. Τα συναισθήματα, λέω, τα οποία αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί, καθώς έστεκαν μπροστά στη μεγαλοπρεπή παρουσία του Κυρίου. Σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι εμείς, ποιος ξέρει για ποιους λόγους, τάχα η χάρις, την οποία τόσο πολύ την έχουμε στα χείλη μας και την λέμε συνεχώς, τάχα αυτή η κοιότη στην οποία αποκτούμε και η συνήθεια, ότι ερχόμεθα πολυτακτικά στις συναθρήσεις και κάνουμε τις προσευχές μας και μιλάμε στο Θεό. Ίσως διότι διαβάζουμε τα πράγματα αυτά και μας γίνηκαν πολύ κοινά και τα έχουμε μάθει και τα λέμε πολύ κοινά, δεν αισθανόμεθα αυτό το δέος το οποίο αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί καθώς ήρχονται μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Είχαν συνέστηση της μεγαλοπρεπούς του παρουσίας. Είχαν συνέστηση ότι έστεκαν μπροστά σε ένα Θεό φοβερό και ένιωθαν την ανάγκη μέσα τους να σταθούν με τόση ευλάβεια. Φόβος κατελάμβανε την ψυχή τους καθώς προσήρχονται στο Θεό. Ίσως ενδεχομένως ακόμα, διότι έχουμε την αμαρτία τόσο εύκολη στη ζωή μας και ανοιγόμαστε τόσο εύκολα εις την αμαρτία, ώστε αυτή να μας καταστήσει αδιάφορους, να μας καταστήσει ψυχρούς προς τα πράγματα του Θεού, και φτάσαμε ο τόπος της λατρείας μας, η λατρεία μας η ίδια, οι συνάξεις μας να μην έχουν τον χαρακτήρα εκείνο, τον φόβο του Θεού, η σκιά του φόβου του Θεού να απλώνει μέσα στη ζωή μας, στις καθημερινές μας συναναστροφές, στις ομιλίες μας, στον τόπο της λατρείας μας, όπου μαζευόμεθα, όπως περιπατούμε στον κόσμο. Δεν το έχουμε εκείνο το οποίο είχαν άλλοτε οι παλαιοί. Θυμούμε τον άνθρωπο εκείνον, τον σοφό, ο οποίος είχε εγγύψει στη μελέτη των νόμων του Θεού, τον Εύτωνα, και δια τον οποίον λέγεται ότι όταν έμπαινε κάπου, σε κάποιο τόπο εις τον οποίον ομιλούσαν για το Θεό, απεκαλύπτετο. Έβγαζε το καπέλο του σε ένδειξη σεβασμού, ευλάβειας και φόβου του Θεού. Και λέγω αυτό το συνέστημα της αγάπης, αλλά και του φόβου, του μεγαλείου του Θεού μέσα στη ζωή μας, από τον σημερινό χριστιανισμό θα πρέπει να ομολογήσει κανείς ότι έχει εκλείψει. Δεν ζούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Δεν ζούμε μέσα σε αυτή την ευλάβεια. Δεν μας κατέχει φόβος καθώς ονομάζουμε το όνομα του Θεού. Όχι φόβος, τρόμος υπό την έννοια του ότι είμαι ένοχη, ο φόβος της ενοχής, αλλά ο φόβος του θαυμασμού, ο φόβος της αγάπης, ο φόβος του μεγαλείου του Θεού, ο οποίος στέκει μπροστά σου. Και λέγω, εδώ ακριβώς είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει στον Ψαλμό, ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωση η λαή. Και είναι ανάγκη να δούμε την βασιλεία και την κυριαρχία του προσώπου του, του θελήματός του, μέσα σε όλα τα πράγματα, για να αισθανθούμε μέσα μας αυτό το δέος και την ευλάβεια ενώπιον του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα βασιλεύει στο σύμπαν. Να ξαναθυμηθούμε το σοφό, ο οποίος είχε εγγύψει στους νόμους του Θεού και είχε εμβαθύνει στο μεγαλείο της δημιουργίας. Τάχα τόση αχλή και τόσο σκοτάδι έχει πέσει στα μάτια τα δικά μας, ώστε να μην μπορούμε να σταθούμε με δέος μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας του, καθώς αυτό απλώνει μπροστά μας. Διότι μόνο η φανέρωση της δημιουργίας του Θεού σου αποκαλύπτει Θεόν παντοδύναμον, σοφόν, μεγαλοπρεπή, ο οποίος θα πρέπει να εμβάλει τον φόβο του μέσα στις καρδιές, στην καρδιά του καθενός. Θα πρέπει ίσως να μελετήσουμε περισσότερο τον Ιώβ, για να προσέξουμε μερικά πράγματα μέσα στο βιβλίο του Ιώβ, για να δούμε ότι, όπως λέει εις τα εδάφια, στο λάμδα ζήτα, στο 21. Τώρα οι άνθρωποι δεν δίνονται να ατενίσωση εις το λαμπρόν φως, το εντοστερεώματι, αφού ο άνεμος περάσει και καθαρίσει αυτό και χρυσαυγής καιρός έλθει από βορρά. Δεν μπορείς να σταθείς μέσα στο φως, στη λαμπρότητα του στερεώματος, όταν είναι καθαρός ο ουρανός, όταν ο βοριάς έχει φυσήξει και τον έχει καθαρίσει. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Οι σκέψεις του Ιώβου στρέφονται και ανεβαίνουν στον Θεόν πλέον. Και σκέπτεται ότι αν στο στερέωμα υπάρχει τέτοια δόξα, αν στο στερέωμα υπάρχει τέτοιο φως και λαμπρότης, τι είναι εις το Θεό. Φοβερά δόξα υπάρχει εν το Θεό. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσουμε αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Δοξασμένο το όνομά του. Μπροστά στο μεγαλείο του σταματάει ο άνθρωπος, το φοβερό μεγαλείο του Θεού. Ακόμα εκεί στον Ιώβ πάλι, στο κεφάλαιο το θήτα μας λέγει, είναι σοφός στην καρδία και κρατεός στην δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε. Θα αντιτάξεις τον εαυτόν σου, θα σκληρυνθείς, δεν θα συνθηκολογήσεις μαζί του, δεν μπορείς να ευτυχήσεις. Δεν μπορεί ο δρόμος στη ζωή σου να είναι καλός. Δεν μπορείς να βρεις την ευτυχία. Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι. Τι σε έστρεψεν αυτά εν διοργή αυτού. Αυτός ήει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτοί σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιον και δεν ανατέλει και κρύπτει υπό σφραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς, και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάμνει των Αρκτούρων, τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάμνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί, τι θέλει εμποδίσει αυτόν. Τι θέλει η πίπρος αυτόν, τι κάνεις. Εάν ο Θεός δεν σύρει την οργή αυτού, η επιρμένη βοηθή καταβάλλονται υπό κάτω αυτού. Πόσον ολιγότερον εγώ ήθελα να αποκριθεί προς αυτόν, εκλέγον προς αυτόν τους λόγους μου, προς τον οποίον και αν ήμουν δίκαιος, δεν ήθελα να αποκριθεί, αλλά ήθελα να ζητήσει έλεος παρά του κριτού μου. Έλεος παρά του κριτού μου. Και ακόμα εις το μη κεφάλαιο, ταπεινούμενος έπειτα από αυτή τη θεώρηση του μεγαλείου του Θεού, λέει τούτα τα όμορφα λόγια. Ιδού, εγώ είμαι ούτ ιδανός, τι δύναμαι να αποκριθώ προσέ. Θέλω βάλει την χείρα μου επί το στόμα μου. Άπαξ ελάλησα και δεν θέλω αποκριθεί πλέον. Μάλιστα δεις, αλλά δεν θέλω επιπροσθέσει. Πραγματικά νιώθει κανείς, εάν πραγματικά έλθει ενώπιον του μεγαλείου του Θεού και αφήσει τον εαυτόν του να διαγερθούν μέσα τα συναισθήματα εκείνα, νιώθει δέος. Ο Κύριος βασιλεύει. Βασιλεύει μέσα στη δημιουργία του. Το θέλημά του είναι απόλυτο. Το θέλημά του είναι κυριαρχικό και αυθεντικό μέσα σε όλη τη δημιουργία. Και ο άνθρωπος θα πρέπει να νιώθει σαν εξυρτημένος από αυτόν. Να νιώθει ταπεινός μέσα του και να νιώθει την καρδιά του να συντρίβεται μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Ας μην αφήσουμε λοιπόν το πνεύμα της κοσμικότητος να μπει μες στη ζωή μας. Ας μην μπει το πνεύμα της κοσμικότητος μέσα στη λατρεία μας. Ας σκεφτόμαστε κάθε φορά ότι όταν ερχόμεθα για να λατρέψουμε τον Θεό, ποιον πάμε να συναντήσουμε. Να σκεφτόμεθα από την πόρτα ακόμα, από την αυλή ακόμα, τον δρόμο ακόμα. Ενώ πλησιάζομαι, ποιον πάμε να συναντήσουμε και ποιον θα έχουμε ανάμεσά μας, ώστε ο χριστιανισμός μας να πάρει μια άλλη μορφή, να πάρει μια άλλη όψη, να δώσει μια μαρτυρία θαυμαστή. Αν οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί ενέβαλαν το φόβο στους ανθρώπους και αν η ζωή τους ήταν τόσο δυνατή σε μαρτυρία και αν οι άνθρωποι δεν τολμούσαν να τους πλησιάσουν, ήταν διότι είχαν κάνει τον εαυτόν τους κατοικητήριο του αιωνίου Θεού. Ήταν διότι είχαν δώσει έδαφος εις το Θεό. Διότι η λατρεία τους ήταν μια πραγματική εμφάνιση μπροστά στον αιώνιο και αληθινό Θεό. Και αν λέγω και η δική μας γίνει κατά τον ίδιο τρόπο, ο χριστιανισμός μας τελείως και ριζικά θα αλλάξει. Θα είμεθα το κάτι άλλο. Θα είμεθα το κάτι ξεχωριστό για τον κόσμο. Και ο κόσμος πραγματικά θα ευλαβείται και θα σέβεται και θα εμποιούμε τον φόβο στους ανθρώπους, τον σεβασμό και την ευλάβεια για το Θεό. Ο Κύριος βασιλεύει. Θα ήθελα η χοροδία μας τώρα να μας ψάλλει έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας, γονατιστεί η ψυχή μας μπροστά σου, σου στέλνει δοξολογία. Αναγνωρίζομαι το μεγαλείο το δικό σου, το φοβερό μεγαλείο. Ο Κύριος βασιλεύει. Δώσε μας χάρη να σκεπτόμεθα και να καλλιεργούμε στην ψυχή μας αυτόν τον σεβασμό, την ευλάβεια, ώστε η ζωή μας ολόκληρη να διαποτιστεί από τον φόβο το δικό σου, από τον σεβασμό μπροστά σου, από τη δική σου παρουσία. Παρακαλούμε, ευλόγησε την Εκκλησία σου. Δώσε μας χάρη. Δώσε μας, Κύριε, τη ζωή και την μαρτυρία εκείνη που είχαν οι πρώτοι πιστοί, για να έχουμε καρπό μες στη ζωή μας και να δούμε αποτελέσματα ευλογημένα στη ζωή μας. Τα ζητούμε στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Ο Κύριος βασιλεύει. Όχι μονάχα στο φυσικό σύμπαν, αλλά και στο πνευματικό σύμπαν. Από το θρόνο του εκπορεύονται ακτινοβολίες. Είναι οι ιδιότητες του. Είναι η ακτινοβολία των ιδιοτήτων του, που απλώνουν σε όλο τον κόσμο. Δικαιοσύνη, αγιώτης, καθαρότης. Όλα αυτά τα οι γραμμές του μεγαλείου του Θεού, του ηθικού μεγαλείου του Θεού, απλώνουν στον κόσμο. Οι άνθρωποι, όταν τις ανακαλύψουν, τις θεωρούν το υπέρτατο ιδεώδες, το οποίο θα πρέπει να ενδυθούν. Αγωνίζονται μες στη ζωή τους να ολοκληρωθούν με το να ντυθούν τις ιδιότητες αυτές.